0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Κόσμος 93,6.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Κόσμος. Baby, keep smiling. 1,000,000.

κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του. Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων και άμυνας, ενώ προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Μήνυμα συσπήρωσης εν όψη των εκλογών, οι οποίες επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27, έστειλε χθες στη βάση της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης, έθεσε ως δίλημα τη σταθερότητα απέναντι στο λαϊκισμό και σημείωσε ότι η Ελλάδα πλέον αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τη δημοσιονομική της πορεία. Στις 12 παρατέταρτο το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο του συνεδρίου για την Αθήνα που διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα στο ΕΚΠΑ. Στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΦ στο Μέγαρο Μουσικής. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας η πολιτική αλλαγή, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιώντας τη Συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν χθες επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάτ, σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία με τη σειρά της έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα μήνα πριν τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες διάταγμα για την επέκταση σε όλους της αφορολόγητης χρήσης κόκκινου ντίζελ που συνήθως προορίζεται για γεωργικά μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό εκτός δρόμου. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων 10 ετών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, τραυματίες 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. Έκκληση για μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα, απίθυνε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με αφορμή την τρίτη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. 650 ουκρανικά ντρόουν φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί, κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 11 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Δεν μπορούμε να διακόψουμε αυτό το τραγούδι. Είναι αδύνατο να διακόψουμε. Εγώ χόρευα, η Κατερίνα μικροϊδεύε.
1: Το 15χρονο παίζει κιθάρα.
0: Παιδιά,
1: να καταλάβετε.
0: Τώρα, αυτό το τραγούδι.
1: Και φορά τα ακούστηκα και μιλάει δυνατά εντωμεταξύ. Γιατί ναι, εμείς δεν τον ακούμε.
0: Είναι τη αιώνια εφηβεία αυτό το τραγούδι. Διότι με αυτό το έχω συνδέσει. Και είναι τραγουδάρα, είναι ύμνος. Δηλαδή, και το ακούς τώρα και λες είναι καινούριο, ρε παιδί.
1: Ναι,
0: μου.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Σαν να γράφτηκε χθε.
0: Είναι αϊθαλές. Αϊθαλές, αθάνατο. Αυτό. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πάρα πολύ καλά κάνετε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Η Κατερίνα Σερέτ είναι εδώ.
1: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
0: Πολύ ωραία. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Η Μαρία Εικόντου. Η Ραπανανίδου εξ αποστάσεως διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Αυτό.
1: Προσπαθώ να έχω. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Air News και No Radio.
0: Μπράβο.
1: Και,
0: καλά το πας.
1: Και ο άλλος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Θα μας βρείτε και μας στείλετε τα μηνύματάκια σας, τα ωραία, που μας έχω φτιάξει και Playmobil, γιατί ακολουθούμε τη μόδα.
0: Αυτή είναι η μόδα τώρα.
1: Είναι μόδα τώρα αυτή.
0: Είδαμε που το έκανε ο Παπαχλημίτζος και η Παπαμιχαήλα.
1: Δεν το έκανε μόνο αυτή, το έκανε. Ναι, το έκανε όλος ο κόσμος. Ναι.
0: Με τα Playmobil.
1: Ναι. Ωραίο είναι.
0: Εντάξει, πλάκα έχει.
1: Εντάξει, δεν παιχνιδάκι, μωρέ, είναι.
0: Ναι, μωρέ. Ό,τι μας κάνει να σκάει λίγο το χιλάκι μας, ναι. Καλό είναι, μωρέ.
1: Να στείλω την καλημέρα μου,
0: ναι,
1: στον επαγγελματία κατά τα άλλα, οδηγό φορτηγού,
0: ναι,
1: που σύν της άλλης, είχε σταματήσει για να ξεφορτώσει σε έναν παράλληλο δρόμο της Μιχαλακοπούλου. Και είχε αφήσει να περάσει ένα αυτοκίνητο ανάμεσα στα παρκαρισμένα και στο φορτηγό του. Όχι τσίμα τσίμα, όχι, δηλαδή έπρεπε ας πούμε στις 5:30 το πρωί εσύ να κάνεις αυτοσυγκέντρωση ας πούμε, για να μην γδάρεις το αυτοκίνητό σου. Για ποιο λόγο? Για ποιο? Θέλω να ρωτήσω
0: για ποιο
1: λόγο, τι χρωστάω.
0: Εγώ θέλω επίσης να στείλω την καλημέρα μου στον επαγγελματία οδηγό φορτηγού γαλακτοβιομηχανίας, το οποίο διέσχισε κάθετα παραβιάζοντας φανάρι, κάθετα την Αγίας Παρασκευής Χαλανδρίου, αυτό το δρόμο που από τη μια πλευρά λέγεται Αγίας Παρασκευής, από την άλλη Χαλανδρίου, για να πάει να ξεφορτώσει τα προϊόντα του σε φούρνο που έχει εκεί πρατήριο, ξένα συγκεκριμένο σημείο. Και έκρινε σκόπιμο, ενώ ανέβαιναν από πάνω αυτοκίνητα, να τα διακόψει, να κόψει στη μέση τον δρόμο, να διασχίσει τον δρόμο παρανόμως και να περάσει απέναντι.
1: Επαγγελματίες.
0: Επαγγελματίες. Καλημέρα, τα σέβη μου. Τα σέβη μου με όλες τις ευχές που φαντάζεστε ότι εξεστόμησα.
1: Επειδή έχω μάρτυρα, εγώ την Κόντου.
0: Ναι, εγώ δεν έχω μάρτυρα, αλλά.
1: Όχι, όχι. Θέλω να πω, όχι, άλλο θέλω να πω. Επειδή έχω μάρτυρα την Κόντου, ο κύριος, την ώρα που μου κάνει και κομμάτι, δυσανασχέτησε κιόλας που εγώ. Δεν ήθελα να πιεστώ για να ήθελα να πάω κανονικά στο δρομοτροπείο είχε κλείσει.
0: Δεν επιτρέπεται να περνάνε ξανθιές.
1: Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Ας πιω λίγο καφέ.
0: Θα θεωρεί ο κύριος. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Όχι, έλα καημένη.
0: Ναι, έλα. Τι λέτε δεσποινής μου.
1: Όχι, όχι, όχι. Το τι λέτε δεσποινής μου δεν υπάρχει. Καταρχήν δεν είμαι δεσποινής, αλλά.
0: Το ξέρει αυτό.
1: Αλλά όχι. Έλα καημένη πέρνα τώρα να κάνουμε τη δουλίτσα μας που μας βολεύει να ξεφορτώσουμε εδώ έξω την πόρτα, ας πούμε.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί μόνο εμείς δουλεύουμε.
0: Σας είπα τους τρόπους επικοινωνίας, Κατερίνα. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή που είναι στη Σαντορίνη. 5:47 μήνυμα, κυρία Ποθητή. Καλημέρα στον Νίκο. 8 βαθμούς έχει το θερμόμετρο που δείχνει στην Ξάνθη. Όχι. Στη Ξάνθη έχει 14 βαθμούς. Αλλά λέει έχει και θερμόμετρο ραντάρ καιρός που δείχνει 8. Αυτή, περίεργη αυτή η Ξάνθη. Πολύ περίεργη. Καλημέρα στην Κυριακή. 16 βαθμούς στην Καλαμάτα. Εκεί έχει στάνταρ θερμοκρασία. Δεν μας απασχολεί καθόλου. Η φίλη μας η Μέρη από το. Όπα, ανέβηκε θερμοκρασία στο Ανόβερο. 15.
1: Όπου κουφόβρα στο Ανόβερο.
0: Τη Δευτέρα, χθες δηλαδή, είχε 6.
1: Ναι, ναι.
0: Και από 6-15 σε μία μέρα.
1: Oh.
0: Είδες το Ανόβερο. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. 11 βαθμοί στην Ξάνθη. Καλό δρόμο, Φωτεινή, αν ξεκινάς τώρα.
1: Ναι.
0: Και 8 βαθμούς στα Ινόφυτα έχει αυτή την ώρα. Μας πληροφορεί ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος. Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. 12 έχει στην Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη στη διαδρομή. Εντάξει. Καλή θερμοκρασία. Λοιπόν, μαλάκωσε ο καιρός.
1: Περίμενε, θα δεις.
0: Έτσι.
1: Ναι, έχει μαλακώσει. Εγώ πάλι ξεκαλτσώθηκα.
0: Εγώ δεν ξεκαλτσώθηκα ακόμα. Άμα βγουν οι ψηλές κάλτσες, δεν ξαναμπαίνουν μέσα.
1: Θέλω να πω, όταν έχουμε.
0: Αλλά ρε, παιδί μου, χθες, ας πούμε, βγήκαμε δύο πράγματα πάνω μου, ας πούμε, στο κορμί μου. Ας πούμε. Κατάλαβε. Τώρα έχω ένα.
1: Σταμάτα.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Στο κορμί μου, ας πούμε. Κατάλαβε. Τώρα έχω ένα.
1: Σταμάτα.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι. Σταμάτα.

0: 27. Mm. Στην Ήπειρο από 7-26, έχει μεγάλη απόκληση. Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 8-27, στο Ιόνιο από 13-25, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου 12-24, Κυκλάδες 16-23, κανονικοί άνθρωποι. Στα Δωδεκάνησα 19-23 και εκείνοι οι κανονικοί.
1: Οι κανονικές θερμοκρασίες, όχι κανονικοί άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι είναι κανονικοί. Δεν είναι κανονικοί στη Μακεδονία, ναι, δηλαδή άνθρωποι.
0: Όχι, κανονικός και γιατί είμαστε εμείς κανονικοί.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, ναι. Και στην Κρήτη από 13-24.
1: Να σου πω, έβαψε τα νύχια σου.
0: Εδώ και τώρα πρέπει να ανταλλάξω.
1: Γιατί
0: κάνω...
1: τώρα βλέπω που σκρολάρει το κινητό, γιατί ο υπολογιστής της δεν κάτι έχει πάθει. Άπαιξε. Και επειδή σκρολάρει, βλέπω τα νυχάκια της.
0: Διονυσάκο μου, τα έχω δύο εβδομάδες.
1: Μεγιά!
0: Χριστέ μου, αυτό το πράγμα που δεν βλέπει τα μαλλιά μου και τα νύχια μου. Καταλαβαίνετε ότι η σχέση μας πρέπει να είναι κρίση. Έτσι το έχετε.
1: Καλημέρα στον φίλο μας που είναι. Που δεν μας λέει πού. Είναι κάπου, αλλά δεν είναι ένας φίλος, είναι πολλοί φίλοι. Είναι ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφύρης και ο Μάξιμος.
0: Πού, πω, παρέα.
1: Ή ο Ζαφύρης Μάξιμος είναι ένα και το αυτοπρόσωπο, θα σας γελάσω. Εν πάση περιπτώσει, γιατί έχει μια διακεκομένη γραμμή. Εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί θα πάνε για μπάνιο κατά τη διάρκεια της ημέρας και έχουν 12 βαθμούς, αλλά δεν μας λέει πού.
0: Βρε να πάνε, βρε.
1: Βρε να πάνε, ρε, να το χαρούν οι άνθρωποι.
0: Μπράβο.
1: 6 και 40 φεύγει από το σπίτι η Φωτεινή. Μας ακούει και στο αυτοκίνητο.
0: Κοίταξε.
1: Ωραία. Και μας στέλνει και μια φωτογραφία από τη Βόλτα της την Κυριακή. Ωραίος ηλιόλουστος καιρός. Θαλασσίτσα. Ναι, κάλμα.
0: Και εμείς αν δεν δουλεύαμε σαν τους ήλωτες.
1: Ναι, θα ήμασταν στη θαλασσίτσα.
0: Θα μπορούσαμε σήμερα να πάμε για μπάνιο, γιατί στην Αττική θα έχει 16 με 26.
1: Η θερμοκρασία στη θάλασσα θα είναι καλή.
0: Ναι, πολύ καλή θα είναι.
1: Καλή. Πόσο έχει?
0: Θα σου πω.
1: 25.
0: Και στη Θεσσαλονίκη. Και αν μέναμε στη Θεσσαλονίκη, ναι, 16-24, και εκεί θα μπορούσαμε
1: αν
0: να πάμε.
1: Αν μέναμε στη Θεσσαλονίκη, θα πηγαίναμε με το μετρό στην Καλαμαριά.
0: Γιαούζα.
1: Μπράβο. Δεν ξέρω, για ούζα ή για μπύρα.
0: Όχι, κατευθείαν τα πήγαινα. Όχι, για ούζα, κατευθείαν, δεν το συζητά.
1: Στην Καλαμαριά είναι ρε, ο Δημήτρης με τον Μάξιμο Ζάφυρη, η Ελένη μαζί. Όλοι. Άννα, είδε Καλαμαριά που λέγαμε τώρα. Ότι και εμεί αν ήμασταν εκεί θα πηγαίναμε για.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Μια βουτιά και μετά για. Το κατητή μα.
0: Άμα δεν πα τώρα για μπάνιο στην Καλαμαριά.
1: Στην Καλαμαριά που θα πα. Στη Γερμανία λέει ο καιρό αλλάζει ένα πεντάλεπτο. Μα λέει η Μέρη από το Ανόβερο. Έτυχε μέρα να βρέχει το πρωί και να θέλει μπουφάν, το μεσημέρι να έχει ήλιο και να φτάνει μια ζακέτα και το απόγευμα να χιονίζει.
0: Όχι.
1: Αφού γλίτωσα από τα ψυχοχρόνια. Αυτό είναι ο ιδανικό καιρό για μένα, θέλω να σα πω, κυρία Μέρη.
0: Όχι, δεν είναι ιδανικό αυτό.
1: Για μένα, ωραία.
0: Όχι,
1: ναι. Να έχει την ίδια μέρα να μπορώ να κάνω βουτιά και το βράδυ να έχω χιονάκι. Το καλύτερό μου.
0: Όχι, γιατί θα κρυώσουμε έτσι.
1: Δεν θα κρυώνα καθόλου.
0: Εντάξει.
1: Γιατί είμαι και ορεσίβιο. Λοιπόν, δεν γιορτάζει κανεί σήμερα, να ξέρετε.
0: Αλήθεια.
1: Θα γιορτάζει η γεωποικιλότητα. Ναι, χρόνια πολλά γεωποικιλότητα.
0: Να ζήσεις γεωποικιλότητα.
1: Είναι διεθνής ημέρα. Είναι επίσης παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Φαντάζομαι αυτό δεν το γιορτάζει κανείς. Στην Αίγυπτο γιορτάζουν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Χρόνια πολλά αιγυπτιακές ενόπλες δυνάμεις. Με αφορμή την νίκη τους κατά των Ισραηλινών στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973. Είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στο Μαυροβούνιο και είναι Αμερικανογερμανική ημέρα στη ΣΥΠΑ. Γιορτάζεται η εγκατάσταση των πρώτων Γερμανών μεταναστών στον νέο κόσμο. Εδώ είναι η μέρα Μάρκο.
0: Πόλο, όχι Ρούμπιο,
1: συγγνώμη.
0: Συγγνώμη, κοίταζα τις θερμοκρασίες των θαλασσών, δεν λοιπόν, μου πες να δω.
1: Είναι σήμερα η μέρα Μάρκο Ρούμπιο, οπότε σήμερα είναι η μέρα Μπέργκερ. Αλλά Μπέργκερ το original, όχι ό,τι να είναι.
0: Όχι, θα μπορούσε να είναι και τέτοιο σήμερα.
1: Τι?
0: Επειδή ο Μάρκο
1: Ρούμπιο
0: είναι, πώς το λένε, Λάτινο η καταγωγή του.
1: Α.
0: Θα μπορούσε να είναι αυτό το ωραίο το κουβανέζικο.
1: Το σάντουιτς.
0: Ναι,
1: το κουβανέζικο,
0: μπράβο.
1: Αυτό το ωραίο.
0: Ή το σάντουιτς.
1: Με το λιωμένο το κρέας μέσα.
0: Μπράβο. Το
1: ξασμένο,
0: pork,
1: που το κάνουν σακασμένο. Ναι,
0: ναι, ναι. Ή το παραδοσιακό τους πιάτο που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Που είναι με κιμά, ρύζι, φασόλια.
1: Κιμά με τσίλι, όχι.
0: Όχι, κιμά κανονικό.
1: Όχι, θέλει τσίλι.
0: Όχι.
1: Θέλει τσίλι.
0: Αυτή
1: θέλει να
0: κιμά κανονικό έχουν στην
1: θέλει
0: Κούβα.
1: Θέλει να έχει σπιρτάδα.
0: Όχι, στην Κούβα έχουν κανονικό. Στο Μεξικό να το φας αυτό.
1: Όχι, θέλει σπιρτάδα.
0: Δεν είμαστε από το Μεξικό εμείς. Εγώ, ο Μάρκο.
1: Ρούμπιο.
0: Δεν είμαι από το Μεξικό, είμαι από την Κούβα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Γι' αυτό και θέλω να την πάρω πίσω.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν,
0: προσέξτε
1: θες
0: τώρα.
1: Τι θες?
0: Να σου πω τις θερμοκρασίες των θαλασσών,
1: ναι.
0: Είναι πολύ υψηλές, Διονύση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω. Μισό λεπτό, έχω εδώ το χάρτη της Ελλάδος. Έχει, ας πούμε, εδώ κοντά σε εμάς η θερμοκρασία της θάλασσας είναι 23 βαθμοί. Είναι ωραίο.
1: Βέβαια είναι 23.
0: Είναι ωραία. Πολύ ωραία.
1: Εγώ το έκανα 25. Αλλά,
0: στο
1: ναι, 23,
0: στο Καστελόριζο, ας πούμε, στη Ρόδο, ξέρεις, στα νότια τώρα, είναι 26 βαθμούς.
1: Εκεί έχει παραπάνω, γιατί έχει και 25, πολύ μεγαλύτερη ηλιοφάνεια, ρε,
0: ναι,
1: στη Ρόδο.
0: Ναι. Είναι... Αλλά είναι και στο Ιόνιο ζεστός. 25 βαθμούς βλέπω.
1: Mm.
0: Και στην Πελοπόννησο από κάτω, στα νότια. Πώς το λένε, Μεσσηνία, Λακωνία, εκεί. Άρε, παραλιάρες, ρε, παιδιά. Εκεί.

0: Είναι πολύ ωραία.
1: Μας λέει ο κύριος Παύλος, καλημέρα στην κλασική πια εκπομπή με την υπέροχη κλασική και μαγευτική ροκ. Και να σκεφτεί κανείς, λέει, πως όταν πρωτοκυκλοφόρησε, οι κριτικοί της εποχής το θεωρούσαν μέτριο και το τραγούδι τους, τον Dire Straits, και ότι θα πήγαινε άπατο.
0: Ναι.
1: Και το τραγούδι και η Dire Straits. Θέλω να σας πω ότι εγώ επειδή το έμαθα, γιατί εκείνη την εποχή μαζευόμασταν στο καφεκοπτίο του χωριού μου και ακούγαμε Πετρίδη. Από το Πετρίδη το έμαθα αυτό το τραγούδι. Και ο Πετρίδης το εκθίαζε. Από αυτόν το έμαθα. Προσωπικά εγώ τουλάχιστον. Και μετά το άκουγα παντού. Όπου πήγαινα, άκουγα αυτό και έλεγα. Ρε, παιδί,
0: λοιπόν,
1: συγκροτηματά.
0: Ίνταλμα. Λοιπόν, θα πάμε να συζητήσουμε και για την επίσκεψη του Μάρκο
1: Ρούμπιο
0: στην Ελλάδα.
1: Μετά.
0: Γιατί έρχεται το βράδυ.
1: Απόψε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα συμπληρώνουμε τις λέξεις. Έτσι, να το πάμε έτσι.
0: Θέλω όμως να πω, είμαι η Κατερίνα Σερέτη, η κουμπάρα του Διονύση.
1: Ας πούμε.
0: Για
1: ναι.
0: να χαρακτηρίσουμε. Ναι. Να κάνουμε και να το κάνει μελώνει.
1: Να κατοχυρώσει τη φωνή σου.
0: Ναι, μελώνει, ναι. Τι λες. Ναι. Να το κατοχυρώσουμε.
1: Να το πούμε στου ακροτέ, γιατί οι ακροτέ δεν το ξέρουν.
0: Ναι,
1: το ξέρει, εγώ το ξέρω.
0: Ναι, να σε εξηγήσουμε.
1: Η Τζόρτζια μελώνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Τζόρτζια πέφτει.
0: Μελώνει.
1: Αυτό. Έκανε το εξή. Εκφώνησε κάτι και είπε: είμαι η Τζόρτζια Μελώνη, κατοχυρώνω τη φωνή μου απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Φέβαια.
1: Να μην τη την κλέψουν ή τη την ντουμπλάρουν τη φωνή τη. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, το μελωνάκι έτσι.
1: Ντουμπλάρετε δεν είναι ελληνική λέξη, το καταλαβαίνετε. Όμως τι σημαίνει, έτσι. Να τη την αναπαράγουν δια τη φωνητική διαδικασία.
0: Ναι,
1: διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Μπράβο τη, Τζόρτζια.
1: Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Αφού από αυτό το ζούμε, δεν πρέπει να κατοχυρώσουμε τη φωνή μας.
0: Λες να μας την κλέψει το AI.
1: Κάποια στιγμή η φωνή μας δεν πρέπει να φτάσει στο διάστημα.
0: Αυτό
1: όπως έφτασε
0: πράγμα.
1: Η μουσική του Παπαθανασίου.
0: Και ο Dave
1: καμία
0: Bowie.
1: Σχέση.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω. Δεν με νοιάζει να φτάσει στο διάστημα η φωνή.
1: Γιατί
0: μου.
1: Εγώ θα ήθελα.
0: Μα φτάνει ήδη. Διονύση.
1: Να μ' ακούνε ένα νουνάκι.
0: Μα φτάνει. Διονύση. Φτάνει ήδη.
1: Α, ναι.
0: Οι φωνές μας. Στο διάστημα.
1: Πώς.
0: Φτάνει. Διονύση.
1: Χατζημιχάλη.
0: Μπράβο. Εντάξει, μην κάνουμε μισές δουλειές τώρα.
1: Λίγη η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή σήμερα, το 1825, σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1860, γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του δεύτερου πολέμου του οποίου.
0: Και άμα πας
1: του οποίου με γιώτα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι το μικρό γιώτα, οποίου. Και το όπιο. Αυτό.
0: Και άμα πας και στο Πεκίνο.
1: Να μου φέρεις
0: από
1: εκείνο. Το 1927, ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη.
0: Θα το πω γλυκά αυτό. Το 1951, ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα.
1: Έτσι, να τα λες γλυκά αυτά. Όταν μιλάς για τον Στάλιν, θα μιλάς γλυκά.
0: Γλυκά.
1: Γιατί είναι και κάποιοι που ακόμα τον. Αυτό. Λοιπόν, τον προσκυνούν. 1973, σαν σήμερα, αρχίζει ο πόλεμος του Γιομ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων.
0: Το 2003 παίρνουν το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής ο Αμερικανός Πολ Λότερμπαρ και ο Βρετανός Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συνεισφορά τους και να είναι καλά, να είναι ζωντανοί άνθρωποι, δεν νομίζω. Μακάρι να είναι. Για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη μαγνητικής τομογραφίας.
1: Από Μάνσφιλντ μόνο την Τζέιν θυμάμαι.
0: Εντάξει, αυτόν έπρεπε να θυμόμαστε.
1: Αλήθεια είναι πολύ. Αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Άνθρωπο,
1: λοιπόν, ναι. Ποιοι γεννήθηκαν σας σήμερα.
0: Ποιος?
1: Το 1849 ο Βασίλειος Ζαχάροφ. Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Και
0: ναι.
1: Το 1887 ο Le Corbusier.
0: Ναι. Καρέκλα.
1: Σαρλ Εντουάρ Ζανερέ Γκρι. Ζανερέ Γκρι το πραγματικό
0: μην
1: όνομά
0: μιλάς
1: του.
0: Έτσι.
1: Ελβετιστής, μοντερνιστής. Δηλαδή Ζανερέ Γκμπλε είναι άλλος.
0: Ναι.
1: Ζανερέ Γκρι είναι αυτός. Ο Le Corbusier. Και επίσης το 1974 έχει στο σαν σήμερα ότι γεννήθηκε ο Αλέξης Γιωργούλης.
0: Ναι.
1: Ότι. Ότι.
0: Ήταν ευρωβουλευτής.
1: Ήτανε, δεν είναι ακόμα.
0: Είναι.
1: Δεν ξέρω εγώ.
0: Δεν θυμάμαι, μάνα μου. Λοιπόν, σαν σήμερα χάσαμε.
1: Νομίζεις ότι ξέρουν πολύ ότι.
0: Ναι,
1: λοιπόν, προχώρα.
0: Σαν σήμερα χάσαμε. Το 1989 την Μπέτι.
1: Ντέιβις.
0: Το 1999 την Αμάλια.
1: Ρόντριγκες.
0: Φάντο. Ναι, ναι, ναι.
1: Η προθιέρια. Η προθιέρια των φάντων των Πορτογαλικών.
0: Να τραγουδήσω και εγώ φάντο.
1: Άστο.
0: Και το 2023 τη Μέρη.
1: Χρονοπούλου. Η Μέρη μας λέει τσίλι κον κάρνε, Κατερίνα. Αυτό.
0: Το τσίλι κον κάρνε είναι αλληνής χώρας φαγητό.
1: Έχουν και στην Κούβα τσίλι κον κάρνε.
0: Όχι. Το τσίλι κον κάρνε δεν είναι χαρακτηριστικό.
1: Στα Τρίκαλα έχει 9 βαθμούς. Στα Τρίκαλα. Ωραία πόλη τα Τρίκαλα έμαθα χθες. πληροφορείτε, δεν έχω πάει.
0: Έχω πάει.
1: Τα Τρικαλά.
0: Έχω πάει στα Τρικαλά.
1: Ωραία είναι.
0: Πουα!
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Μου είπαν ότι έχει παντού ποδηλατόδρομους και κάνουν όλοι ποδήλατο, ρε παιδί.
0: Είναι πόλη κόσμου.
1: Γιατί είναι φλαταδούρα η πόλη. Είναι επίπεδη.
0: Ναι. Κάνεις έτσι εδώ μεταξύ και βλέπεις τα μετέωρα.
1: Και.
0: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό.
1: Είναι επιβλητικό. Κοίταξε να δεις, επειδή εγώ έβλεπα τον Μύτικα.
0: Ναι.
1: Δεν μου...
0: Εντάξει, και τα μετέωρα όμως δεν είναι δικά τώρα.
1: Δεν είναι και μύτικα τώρα, ας πούμε.
0: Άλλο ρε παιδί μου το βουνό.
1: Ναι.
0: Άλλο τα μετέωρα λέμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Άλλο,
0: και εσύ.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ωραίος ο Μύτικας.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αθήνα το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Συνεδριάζει στις 4 η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις αλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβή δακρό του λάμψη στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Γενικά έθριος ο καιρός έως 26 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: have to carry each other, carry each other.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Άρη τον Κουτσιούκη και σε όλους τους συναδέλφους που αυτή την ώρα είναι στο δρόμο. Σε κάποιο ρεπορτάζ, οποιοδήποτε ρεπορτάζ.
2: Βέβαια.
1: Να πούμε μια καλημέρα σε όλα τα παιδιά, από όλα τα μέσα. Καλημέρα στην φίλη μας τη Μέρη και πάλι. Που λέει, εννοείς το Ρόπα Βιέχα. Ωραίο που λέει και ο Διονύσης. Το Ρόπα Βιέχα είναι αυτό το
2: πιάτο.
1: Το πιάτο που λες, το κουβανέζικο, ίσως, φαντάζομαι.
2: Ωραία,
1: μας λέει η Μέρη.
2: Ναι. Ωραία. Έχουν ωραία κι αυτοί.
1: Μας ρωτάει ο φίλος μας ο Ηλίας.
2: Ναι, τι.
1: Αν από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Μπορείτε να ρωτήσετε κάποιον υπεύθυνο αν κάποιος που έχει ιδιωτικό γκαράζ αποκτά δικαίωμα να παρκάρει μόνιμα έξω από τον γκαράζ, δηλαδή σαν να αποκτά ιδιοκτησία και στον δρόμο. Όχι, δεν αποκτά. Αυτό που αποκτά το δικαίωμα είναι να μην του το κλείνεις. Δηλαδή, όταν έχει γκαράζ μέσα, δεν πρέπει να του το κλείνεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να παρκάρει ο ίδιος εκεί.
2: Εντάξει, ρε, στην
1: άλλο να το.
2: Άμα κλείνει τον εαυτό του, έχει δικαίωμα.
1: Να το αφήσει προσωρινά είναι μια άλλη ιστορία.
2: Εντάξει.
1: Αλλά να παρκάρει το αυτοκίνητό του εκεί. Εσύ πάντως δεν μπορείς, γιατί δεν πρέπει να του κλείσεις το δρόμο.
2: Προφανώς έχουν άδεια.
1: Αυτό λέει η λογική. Ναι. Δεν ξέρουμε τώρα. Μπορεί να υπάρχει κάποιο παραθυράκι του νόμου που κάτι να λέει που δεν το γνωρίζουμε.
2: Όχι.
1: Αλλά η λογική λέει αυτό. Ότι όταν κάποιο έχει ένα πάρκινγκ κατοχυρωμένο, δεν μπορεί να του το κλείσει. Εσύ. Ο ίδιος το πάρκινγκ το δικό του μπορεί να το κάνει θέλει. Αυτό.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Κάτι γίνεται με τα αεροπλάνα τελευταία.
1: Τι γίνεται με τα αεροπλάνα.
2: Βέβαια παραμένει το πιο ασφαλές μέσο, έτσι.
1: Ναι.
2: Ήταν μια πτήση της British Airways,
1: ναι,
2: από το Λονδίνο στο Σικάγο. Χτες.
1: Ναι.
2: Και πετούσε. Ξεκινάει από το Λονδίνο και ξαφνικά χάνει 27.000 πόδια σε 7 λεπτά.
1: Πόσο?
2: 27.000 πόδια.
1: Παιδιά, μιλάμε τώρα για 9 χιλιόμετρα, έτσι. Ναι. 27.000 πόδια είναι χοντρικά 9 χιλιόμετρα.
2: Πρόσεξε, απογειώνεται ένα Boeing 777. Απογειώνεται εδώ και 4. 30 λεπτά μετά αρχίζει να χάνει απότομα ύψος. Πετούσε πάνω από την Ιρλανδία. Λοιπόν, από τα 36.000 πόδια βρίσκεται στα 9.000 πόδια. Στέλνει σήμα ότι έχω κάποιο πρόβλημα. Κάνει αναστροφή. Για 4 ώρες πετούσε πάνω από το στενό του Μπρίστολ, στα δυτικά, στη δυτική Αγγλία.
1: Ναι.
2: Και προσγειώθηκε στο Χίθρο, γύρισε δηλαδή πίσω στις 5 ώρα το απόγευμα. Ρε παιδιά.
1: Ναι.
2: Εγώ θα είχα γίνει τρελή. Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, όχι, δεν είναι από αυτά που μετά λες δεν ξαναμπαίνω σε αεροπλάνο. Αλλά επιμένουμε και λέμε στατιστικά αποδεδειγμένο.
2: Ναι.
1: Στατιστικά αποδεδειγμένο, αριθμητικά αποδεδειγμένο, ότι είναι το πιο ασφαλές μέσο. Αυτό.
2: Ναι.
1: Αλλά πες το τώρα στους Ισραηλινούς, ας πούμε, που ταξίδευαν με αυτή την πτήση που ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον. Τσεκούρωσε, όπως μάθαμε εκ των υστέρων.
2: Ναι.
1: Τσεκούρωσε, ας πούμε, τον
2: και
1: κυβερνήτη.
2: Και το ήθελε, προετοιμάζει πολύ καιρό πριν αυτό.
1: Παιδί μου, αυτός το ήθελε.
2: Να το ρίξει στον Μπεν-Γκουριόν.
1: Ήθελε να το ρίξει στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Έλεγε ότι θα φτάσει τηρώντας όλους τους τύπους μέχρι το παραένα, ώστε να μην κινήσει υποψίες και να μην τον σταματήσουν. Να φτάσει στο σημείο που δεν μπορούν πια να το σταματήσουν, δηλαδή στην κάθοδο προς το αεροδρόμιο, για να το ρίξει στον πύργο ελέγχου ή στο εκεί που είναι των επιβατών, η σάλα.
2: Ναι.
1: Στον Μπεν-Γκουριόν, να κάνει μεγάλη ζημιά, δηλαδή. Όχι να σκοτώσει μόνο τους 180 που ήταν μέσα τους Ισραηλινούς, να σκοτώσει κι άλλους, όποιους μπορούσε.
2: Πάντως, γενικά υπάρχουν πάρα πολλά νευρούλια.
1: Επειδή, τώρα που είπα αυτό μόνο, ναι, θέλω να πω το εξής. Αύριο είναι η 7η Οκτωβρίου.
2: Αύριο, ναι.
1: Είναι η επέτειος δηλαδή
2: της
1: σφαγής της Χαμάς. Στο Ισραήλ, έτσι, τις επίθεσεις κτλ. Από όπου ξεκίνησαν πάρα πολλά πράγματα. Το λέω επειδή διάφοροι διοργανώνουν, ας πούμε, και συγκεντρώσεις εις ανάμνηση, δεν ξέρω τι ακριβώς να θυμηθούν. Δεν θέλουμε να περιγράψουμε τι θέλουν να θυμηθούν, αλλά διάβαζα το εξής. Υπάρχει ένας συναγερμός και εδώ. Υπάρχει ένας συναγερμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, διάβαζα, υπήρξε μία σέχτα η οποία ήθελε την 7η Οκτωβρίου να κάνει τρομοκρατική επίθεση. Έξω από συναγωγή, πάντως με στόχους Ισραηλινούς. Την 7η Οκτωβρίου και αυτή εις ανάμνηση. Απλά το λέω να το έχουμε στο μυαλό μας. Ναι. Έτσι ότι αύριο η μέρα είναι λίγο περίεργη.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Ρε παιδί μου, βλέπω τώρα με το κόστος, ας πούμε, που υπάρχει στο, που έχει αυξηθεί το ενεργειακό κόστος. Βλέπω έναν κύριο που έχει μηχανότρατα τώρα και λέει ψάρευα με 500 ευρώ πετρέλαιο την ημέρα και ότι σήμερα θέλω 1500. Πρέπει να έχεις 500 ευρώ με το καλημέρα σας, ρε παιδί.
1: Ναι.
2: Για να πας για τη δουλειά σου.
1: Ναι.
2: Είναι πολλά λεφτά.
1: Ναι.
2: Εδώ που τα λέμε. 500 ευρώ τώρα να... τέλος πάντων, για να ξέρετε, αν μας ακούτε και σε καμιά μηχανότρατα ή σε οτιδήποτε, σε καΐκια και τα λοιπά, καλημέρα σας, καλές θάλασσες, ότι με σχεδιάζουν κάποια μέτρα στήριξης.
1: Καλά, σχεδιάζουν να τα πάρουν και να τα δούμε.
2: Όχι, το είπε ο Μητσοτάκης.
1: Να τα πάρουν και να τα δούμε.
2: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Σχεδιάζουν και άλλα πράγματα. Ας πούμε, ζητήσανε από την...
2: Το
1: διάβαζα χθες και έχει ένα ενδιαφέρον. Ότι εμείς δεν ζητάμε από άλλες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση άδεια για να έχουμε επιπλέον δαπάνες από αυτές που δικαιούμαστε να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτά που έχουμε καταθέσει, αυτά που ελέγχουν κτλ. Ναι. Δεν ζητάμε, λέει, να κάνουμε παραπάνω δαπάνες, όπου ζητάνε, ξέρω εγώ, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Γερμανία, να υπερβούν δηλαδή τις δαπάνες τους και να μην υπολογιστούν. Αυτό ζητάνε, αλλά είναι και χώρες που έχουν, η Ιταλία ας πούμε, είναι υπό έλεγχο λόγω του υπερβολικού ελλείμματος, έχει μεγαλύτερο έλλειμμα.
2: Εμείς ζητάμε να αξιοποιήσουμε το...
1: Εμείς, λέει, είδα και τα νούμερα.
2: Το υπερπλεώνασμα.
1: Έχουμε κερδίσει, λέει, από το ΦΠΑ στα καύσιμα 900 επιπλέον εκατομμύρια,
2: ναι,
1: υπερέσοδα. Από αυτά τα 900, τα 205 πρέπει να πάνε ως έσοδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και είναι ανελαστικά. Πρέπει να πάνε εκεί γιατί εξαρτώνται από την κατανάλωση. Τα υπόλοιπα 700-695 για την ακρίβεια, να δοθεί το πράσινο φως ώστε να πέσουν πάλι στον τομέα των καυσίμων για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων.
2: Να το δώσουν το πράσινο φως, να τελειώνουμε.
1: Ναι, αυτό. Το γεγονός είναι ότι περιμένουμε από κάποιον άδεια, από την Ούρσουλα. Τώρα έπρεπε να πεις Φόντερ Λάγεν.
2: Όχι, ναι, μ' αρέσει.
1: Από την Ούρσουλα.
2: Δεν ταιριάζει.
1: Πρέπει.
2: Φόντερ Λάγεν. Ναι, από ποιον, από την Κομισιόν.
1: Από την Κομισιόν.
2: Ναι.
1: Να μας δώσει. Γιατί...
2: Ναι. Να δώσει. Είμαστε τύποι και υπογραμμή είμαστε. Τύπος και υπογραμμός είμαστε.
1: Θέλουμε, δεν θέλουμε.
2: Όχι, μα όχι, να σου πω, δεν είναι όλοι.
1: Όχι, όχι. Εννοώ θέλουμε, δεν θέλουμε με την έννοια ότι εμείς τα έχουμε πληρώσει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τη βενζίνη, εμείς την πληρώνουμε.
2: Επιπλέον
1: έσοδα που έχουν από το ΦΠΑ, από εμάς έχει βγει.
2: Ως χώρα, ναι, είμαστε εντάξει.
1: Ναι, δεν μας το χάρισε κανείς, θέλω να πω.
2: Όχι,
1: τσέπη μας βγήκε.
2: Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Για όνομα του Θεού.
1: Άρα, λέω. Κουμάντο στην τσέπη μας θα κάνουν.
2: Κάνουνε. Ναι. Αφού είμαστε μέλος, σταμάτα και εσύ τώρα.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Καλή εβδομάδα. 19 βαθμού στον Άγιο Νικόλαο Κρήτη. 9. Καλό μήνα, αν και μας λέει, μας βρήκε πολύ άσχημα. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Το συζητάγαμε χθες και την Παρασκευή αυτό το πράγμα. Εσάς σας χτύπησε άσχημα κάτω στην Κρήτη. Καλημέρα, καλή συνέχεια, Φωτεινή μας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλό δρόμο.
2: Άκου. Πάει μια γιαγιά,
1: ναι,
2: στα Πατήσα,
1: ναι,
2: να πάρει το εγγόνι από τον υπηαγωγείο.
1: Μάλιστα.
2: Γεια σας, γεια σας. Ήρθα να πάρω την Κατερινούλα, λέμε τώρα.
1: Ναι, φέρει πίνη.
2: Έτσι, ναι, ναι. Λέει την υπευθυνή δήλωση.
1: Ναι.
2: Λέει δεν έχω. Δεν μπορούμε να σας το δώσουμε το παιδί.
1: Ναι.
2: Λέει, μα είμαι γιαγιά. Λέει,
1: πού το
2: θέλουμε
1: ξέρω
2: την υπεύθυνη δήλωση.
1: Πού το ξέρω εγώ ότι,
2: ναι,
1: είσαι πρόσκυρο, γιαγιά.
2: Ναι. Τα παίρνει η γιαγιά.
1: Ναι.
2: Πλακώνει την υπηαγωγό.
1: Η γιαγιά.
2: Ναι.
1: Τι γιαγιά ήταν, σαν αυτή τη μασκό του Ηρακλή.
2: Δεν ξέρω τι γιαγιά ήταν. Ναι. Αυτή τη, ναι, της επιτέθηκε.
1: Ναι.
2: Τη χτύπησε.
1: Τη χτύπησε.
2: Φωνάζουν, ναι, την αστυνομία. Συλλαμβάνουν τη γιαγιά.
1: Ναι.
2: Πάει η μαμά στο σχολείο.
1: Ναι.
2: Τσακώνεται με τις νηπιαγωγούς. Κάθε ρε φίλε. Έτσι το δίνουν το παιδί.
1: Μισό λεπτό. Γι' αυτό υπάρχουν κάποιοι κανόνες και κάποιοι για το ποιος παίρνει το παιδί, ας πούμε, ή δεν παίρνει το παιδί. Εδώ γίνονται κάθε μέρα δράματα σε σπίτια και οικογένειες. Τα παρακολουθούμε στο αστυνομικό δελτίο. Όποιοι το παρακολουθούν, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι και της κλειδαρότρυπας. Τόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας. Είναι δυνατόν να δώσει το παιδί όπου να είναι, όποιος πάει εκεί και λέει είμαι ο θείος του.
2: Ναι.
1: Και.
2: Ναι.
1: Και. Θα πάρει το παιδί.
2: Έτσι θα παίρνουν τα παιδιά.
1: Μετά από ποιον θα ζητάς ευθύνες αν το πάρει κάποιος τρίτος που δεν είναι γνωστός.
2: Κατάλαβες τώρα.
1: Από τον υπηαγωγείο θα το ζητάς. Από την υπηαγωγό θα το ζητάς.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Ούτε
1: αλήθεια.
2: Εγώ, ούτε εγώ.
1: Εκτός αν. Ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα. Αν ας πούμε η γιαγιά πήγαινε και ήταν συχνά πήγαινε εκεί και το έπαιρνε.
2: Και πάλι.
1: Και την ξέρανε.
2: Και πάλι.
1: Αλλά και πάλι δεν επιτίθεσε.
2: Αν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση. Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση. Τελεία και παύλα.
1: Παύλα.
2: Τέλος.
1: Τελεία.
2: Δεν είναι τα παιδιά. Τι είναι τα παιδιά, πακέτο. Τι είναι πακέτο που έχει παραγγείλει, ας
1: μπράβο
2: πούμε.
1: Έστειλα ένα γράμμα στο Τεμού. Φέραμε το παιδί.
2: Όχι.
1: Τι είναι. Όχι. Δεν είναι.
2: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Πού θα πάμε.
2: Πολιτικά.
1: Από πολιτικά, ναι.
2: Ε?
1: Ναι, μ' αρέσει.
2: Έδωσε εδώ συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης χτες το βράδυ.
1: Ναι.
2: Στον Παναγιώτη Στάθη.
1: Α, εδώ.
2: Εδώ.
1: Ναι. Στο Earth News δηλαδή. Αυτό εννοεί το
2: Earth. Βέβαια, ναι.
1: Δεν είναι εδώ στο στούντιο το
2: δικό
1: μας.
2: Ναι. Στο Ευθέως. Στο Earth News.
1: Το Ευθέως.
2: Ευθέως.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ήρθε στον Παναγιώτη Στάθη εκεί και, και είπε ότι.
1: Ναι.
2: Είπε όχι στα σενάρια κυβέρνηση τιμένων.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Το έχει ξαναπεί.
2: Λοιπόν.
1: Ναι.
2: Ή θα είμαστε πρώτοι.
1: Ναι.
2: Για να έχουμε την πρωτοβουλία, γι' αυτό θέλει να είναι πρώτος.
1: Ναι, με μία ψήφο διαφορά, το γνωστό.
2: Ναι, εγώ ναι. Δεν είπε αυτό το μία ψήφο. Είπε, θέλω να είμαι πρώτος.
1: Αυτό δεν λέει το Πασόκ,
2: εντάξει,
1: θέλει
2: έμερε,
1: με μία ψήφο.
2: Ναι. Τι είπε, ζουν.
1: Ναι, ναι.
2: Θέλω να είμαι πρώτος, να έχω την πρωτοβουλία,
1: ναι,
2: να συγκροτήσω με μία κυβέρνηση.
1: Με ποιου.
2: Δεν λέει.
1: Πω, τι δεν λέει.
2: Να πάει
1: ρωτήθηκε και δεν είπε ή δεν ρωτήθηκε καν.
2: Να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
1: Καλά, να πάει. Αλλά με ποιου θα κάνει κυβέρνηση, μόνο του. Δηλαδή. Αυτοδυναμία, το λέω, το ρωτώ και ναι, επιμένω λίγο. Γιατί αυτό το αυτοδυναμία έχει γίνει πολύ το τελευταίο διάστημα. Μέχρι και η κυρία Καριστιανού
2: κάτω,
1: ή ο κύριος,
2: ναι,
1: Βελόπουλος, ναι, λένε ότι θα πάρουν, όχι, αυτοδυναμία.
2: Όχι, τον ρώτησαν για συνεργασίες
1: με τα εκλογικά. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Σαμαράς το πιστεύει.
2: Ναι, ναι, τον ρώτησαν για συνεργασίες με τα εκλογικά.
1: Ναι.
2: Και είπε ότι το κόμμα του,
1: ναι,
2: δίνει αγώνα,
1: ναι,
2: κοινωνικής αμφίπλευρης διεύρυνσης.
1: Εντάξει, καλά κάνει ρε παιδί μου. Με ποιο θα κυβερνήσει είναι το ερώτημα. Μόνος του, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Στοχεύει και αυτό στην αυτοδυναμία, αυτό θέλω να καταλάβω.
2: Θα σου απαντήσω.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές σαν περιεχόμενο.
1: Καλέ, ναι, σου λέω. Αλλά αυτό. Με ποιον θα κυβερνήσει, μόνος του, δηλαδή θα έχει αυτοδυναμία. Το καταλαβαίνω ότι αν είναι με μία ψήφο διαφορά, αλλά μπορεί, παίρνει τον πόνους των εδρών. Αλλά για να φτάσει στην αυτοδυναμία, πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις.
2: Δεν υπάρχει, δηλαδή, κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου και στη σκέψη του Πασόκ πέρα από την πολιτική αλλαγή. Όσο συνέχισε, δηλαδή, εγώ θα σα απαντάω.
1: Αυτό δεν είναι απάντηση.
2: Δεν απαντάνε.
1: Στο ερώτημα.
2: Δεν απαντάνε, εσύ.
1: Ναι, εντάξει. Ωραία.
2: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Και το δεν απαντώ ή δεν απαντώ, εν πάση περιπτώσει, στα ερωτήματα που τίθενται. Είναι και αυτό θέμα αξιολόγησης, δεν είναι.
2: Κοίτα,
1: ακόμα και αυτό αξιολογείται.
2: Θα σου πω. Του ζητήθηκε να απαντήσει,
1: ναι,
2: σε μία δήλωση που έκανε η κυρία Κούφο Νικολάκου.
1: Η ποια?
2: Η Κούφο Νικολάκου.
1: Τι είναι αυτή?
2: Η εκπρόσωπος τύπου του Τσίπρα.
1: Α, έτσι να μου το λες,
2: ναι,
1: το καταλαβαίνω. Γιατί
2: μπράβο,
1: με τα ονόματα εγώ ξέρεις τα ξεχνάω. Ναι. Ναι.
2: Εκπρόσωπος τύπου Τσίπρα.
1: Α, μπράβο.
2: Μπράβο.
1: Έτσι πες το να καταλαβαίνουμε.
2: Και είπε, λέει, ρωτάει αν θα μπορείς να συνεργαστείς με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Ρωτάει,
1: ναι,
2: η εκπρόσωπος τύπου Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές.
1: Μα, συγγνώμη, αυτό.
2: Αυτά τους τα μαθαίνουν.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, είναι απόφαση του συνεδρίου.
2: Ναι.
1: Ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα συνεργαστεί. Είναι απόφαση συνεδρίου. Πρέπει να γίνει καινούριο συνέδριο, να την αλλάξει κτλ. Δηλαδή να έρθουν τα πάνω κάτω.
2: Καλά, εντάξει. Πάνω κάτω.
1: Εγώ άλλο θέλω.
2: Ναι,
1: όχι.
2: Σε
1: επίπεδο εσωκομματικό.
2: Ναι.
1: Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Το ερώτημα είναι αν ο κύριος που θέτω τρίτη φορά. Τέταρτη ή πέμπτη.
2: Αν
1: θα συνδεθεί. Θα συνεργαστεί ο κύριος Ανδρουλάκης με την κυρία Κουφό Νικολάκου.
2: Λοιπόν,
1: γεια σας.
2: Παιδιά, ο Διονύσης έχει απορία.
3: Εγώ θα τη λύσουμε όλες.
2: Ρωτάει. Εγώ κάνω τον Ανδρουλάκη.
1: Κάνει τον Ανδρουλάκη στη συνέντευξη τη χθεσινή στο Στάθη.
2: Επειδή μίλησε χθες στον Παναγιώτη.
3: Τι απορίες είχατε. Εγώ νόμιζα ότι θα μπορέσει να βάζουμε το αλάτι στο ψητό πριν το βάλουμε στα κάρβουνα ή μετά.
1: Όχι, σφίγγει.
3: Αυτό λένε.
2: Καλά, αυτό είναι σχολές και σχολές.
1: Μετά σχολές το βάζουμε. Μετά το βάζουμε. Ή στη μέση ή μετά.
3: Ναι,
1: όχι στην αρχή.
2: Εγώ πάντως το κοκκινιστό το βάζω στο τέλος.
1: Και κρατάει τα ζουμιά. Τέλος πάντων, δεν θα συζητήσουμε αυτό.
2: Αλλά...
1: Έχω την εξής απορία, ρε παιδιά. Λέει, θα βγω. Θέλω να γίνω πρώτο κόμμα. Σύμφωνοι. Με ποιον θα συνεργαστείς, αυτά είναι ψευτοδιλήμματα. Το βγαίνω πρώτος από το είμαι αυτοδύναμα πρώτος έχει μία διαφορά και πρέπει να τηρούνται και κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή διαφορά από τον δεύτερο, πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή κτλ. Αν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, δεν μπορείς να κάνεις αυτοδύναμη κυβέρνηση, άρα θα χρειαστεί συνεργασία. Εκείνη το ερώτημα. Με ποιον θα συνεργαστείς.
2: Σε
1: αυτό απάντηση δεν υπάρχει.
2: Πάρα πολύ τον έχω προβληματίσει, παιδιά.
3: Σου λέει με όποιον αποφασίσει ο λαός. Δηλαδή θα δούμε ποια κόμματα θα βάλει λαός στη Βουλή.
2: Θα δούμε ποιοι θα είναι οι άλλοι. Ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, γι' αυτό ρώτησα.
1: Μου θέτει αυτά τα ερωτήματα, σε ρε.
3: Επειδή διαβάζω και πολλές φορές με καλά γιατί κάνετε δημοσιογραφικά ερωτήματα και τι είναι αυτό κλπ. Υπάρχει το εξής φαινόμενο στην Ελλάδα σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτά τα ερωτήματα γενικώς, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, δεν τα κάνουν δημοσιογράφοι. Γιατί δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο. Μπορεί να κάτσει 5 μήνες να συζητάς, 6 μήνες να συζητάς για να κάνεις κυβέρνηση.
4: Καταρχάς δεν είναι ταμπού οι συνεργασίες στις άλλες χώρες.
3: Ναι, και αυτό.
2: Και αυτό που το πας.
3: Αλλά
4: είναι πολύ διαφορετικό.
3: Και χρόνο εδώ στην Ελλάδα. Κυριακή
1: ούτε
3: βράδυ,
1: εδώ είναι ταμπού. Έγινε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ το 89, έγινε μετά το 2010 ΠΑΣΟΚ με
2: καλά,
1: το
2: δεν
1: Νέα
2: είναι
1: Δημοκρατία.
4: Ειδικές συνθήκες όμως.
2: Ναι, δεν είναι στην κουλτούρα.
4: Να έγινε πολύ αναγκαστικά.
1: Πολύ ειδικές συνθήκες, είναι πολύ σχετικό.
2: Πάντα
1: επίσης
2: υπήρχε κάτι, ναι, μια έκτακτη ανάγκη.
4: Μια εσάνσε απειλής, ότι αν δεν γίνει αυτό θα χαθούμε.
2: Καϊκηγούνα μας.
1: Τέλος πάντων, ναι.
4: Και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
1: Πάντως είναι ένα ερώτημα το οποίο φαντάζομαι ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Γιατί επειδή αποκλείεται το ένα, αποκλείεται το άλλο. Π.χ. απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κυβέρνησης ηττημένων, όπως την ονόμασε χαρακτηριστικά.
2: Ναι.
1: Έτσι. Λογικό. Το ακούω. Ως επιχείρημα είναι θέση. Δεδομένη. Υπάρχει συνεδριακή θέση, δεν συνεργάζομαι με την Νέα Δημοκρατία. Είναι συνεδριακή θέση, είναι κάτι χειροπιαστό. Άρα με ποιον συνεργάζεσαι ακριβώς.
3: Ναι, όμως είδα ότι το 23 αυτό κόστησε τον Αλέξη Τσίπρα τότε που είπε άφησε να ρεθεί, δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Ζήκο Σιτοπούλου, με τον Γιάννη Βαρουφάκη, με τον ένα με τον άλλον. Αυτό ξένησε από ό,τι καταλαβαίνουμε αρκετούς, απομάκρυνε κάποιο κόσμο. Οπότε δεν θα παραλάβει το ίδιο λάθος ο Ανδρουλάκης. Θα πει πρώτος και μετά βλέπουμε τι θα γίνει. Απλά το μετά βλέπουμε, το Σύνταγμά μας δίνει μόνο τρεις μέρες. Αυτό
4: δίνει
3: το θέμα.
4: Μόνο τρεις μέρες.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ότι
3: πρέπει να το πεις από πριν κανονικά, γιατί μετά δεν θα προλάβεις.
1: Είναι ένα θέμα.
2: Φαντάζεστε να
1: πάντως είναι
2: παραπάνω.
1: Είναι πάρα πολλοί αυτοί που βγαίνουν πλέον και μιλάνε για αυτοδυναμία. Έτσι. Δηλαδή είναι ο Πρωθυπουργός, ναι, ούτως ή άλλως. Το αφήνει να εννοηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης λέγοντας ότι δεν θα συνεργαστώ όλων, αλλά θέλω να ρίξω Νέα Δημοκρατία, αλλά θέλω να κυβερνήσω εγώ.
2: Κυρία Καριστιανού.
1: Okay. Η κυρία Καριστιανού που το είπε χθες.
2: Είναι και πιθανή.
1: Και το έχει πει και ο κύριος Βελόπουλος.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ πιθανή.
2: Πολύ πιθανή.
1: Αυτή τώρα είναι στο όριο της αυτοδυναμίας.
2: Ναι.
1: Πολλοί θέλουν την αυτοδυναμία, θέλω να πω.
2: Ναι.
4: Εντάξει, μήπως είναι και για συσπήρωση του ακροατηρίου του, ρε παιδί μου, του εκλογικού του.
1: Ναι, αλλά έχει
4: το. Να τα καταφέρουμε και τα λοιπά.
1: Ξέρεις τι έχει τον κίνδυνο όμως. Ναι, αλλά έχει τον κίνδυνο όταν απέχει σπόρο από την πραγματικότητα, που ο καθένας τη βλέπει στην παρέα του, στον κοινωνικό του περίγυρο κτλ. Κτλ. Να θεωρηθείς ότι λίγο από εθεροβάμων έως κάτι άλλο, ας πούμε, καταλαβες. Έχει αυτό το ρίσκο, απλά το επισημαίνω.
4: Απλά όταν πεις αυτό, δεν πας παρακάτω τη συζήτηση με ποιον θα συνεργαστώ. Γιατί μένεις αυτό, οχυρώνεσαι, λες παιδιά, εγώ θα πάω πάρα πολύ καλά. Σωστό,
1: έχει δίκιο. Σωστό.
2: Έχει δίκιο.
1: Έξυπνο.
4: Οπότε δεν πας στην επόμενη ερώτηση.
2: Μπράβο, Στέλνα, μπράβο.
1: Πολύ καλό.
4: Η βασική σου θέση. Έχει
2: δίκιο.
1: Πολύ καλό. Μπράβο,
2: το λύσαμε αυτό. Πάμε.
1: Ωραία.
2: Άλλα θέματα.
1: Επόμενο.
3: Ναι. Πάμε στο Μάρκο Ρούμπιο. Γιατί είναι τι γίνεται. Σήμερα λοιπόν καταρχάς έχουμε τα γνωστά, οπότε έρχεται κάποιος Αμερικανός, γίνεται χαμός, είναι ανεπιθύμητος. Ποιος λέει ανεπιθύμητος, λέει ο λαός για το λαό.
1: Πού γίνεται χαμός.
3: Ποιος τον λαός, ποιος τον εκφράζει.
1: Στους δρόμους θα απαγορευτεί η κυκλοφορία, ναι.
3: Ανεπιθύμητος, πασαράν. Αλλά να σου πω, μου έφερε μια νοσταλγία όλο αυτό. Δηλαδή, αυτά το ανεπιθύμητο και να κατέβουν 10 νοματέοι στον δρόμο. Δηλαδή, τότε που είχε έρθει ο κλείδι.
1: Δεν θα κατέβουν 10. Παραπάνω θα κατέβουν γιατί αυτοί είναι unblock. Πηγαίνουν παντού μαζί.
3: Το λαϊκό δικαστήριο που δίκασαν τον κλείδι στο Σύνταγμα.
2: Αυτά ήταν τα.
1: Με τον Καζάκο, το θυμάμαι κι εγώ. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Αυτά ήταν ωραία.
3: Ωραία, αφεντικά, λαϊκά δικαστήρια.
1: Κουλέρ λοκάλ.
3: Εν πάση περιπτώσει. Καθέ από πάνω.
1: Το γεγονό είναι ότι θα έρθει. Έτσι, δεδομένο.
3: Αλλά χωρίς λαϊκό δικαστήριο είναι εξενέρωτο, δεν έχει
1: νόημα.
2: Νομίζω, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν είναι εμείς το.
1: Γιατί έρχεται όμως.
2: Το κάνουμε θέμα.
4: Γιατί
2: έχει δουλειές, ρε. Έχουμε.
1: Τι έχουμε, ανοιχτές υποθέσεις.
2: Έχουμε θέματα.
1: Ναι.
2: Συνεργασία,
1: ρωτάω, μήπως ξέρουν τα παιδιά.
2: Τι?
1: Γιατί διάβασα κάπου ότι πηγαίνει σε τρεις συγκεκριμένες χώρες,
2: ναι,
1: οι οποίες αυτές.
2: Από το Ρέικιαβικ θα μας έρθει.
1: Ναι, και οι τρεις συγκεκριμένες χώρες έχουν κάποιες πολύ κρίσιμες βάσεις. Το διαβάζω αυτό γιατί, αμερικανικές βάσεις, γιατί λέει ότι είναι στο πλαίσιο της νέας επίθεσης η οποία ετοιμάζεται στο Ιράν και η οποία αποφασίστηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Camp David. Διαβάζω τέτοια πράγματα, γι' αυτό σας ρωτάω μήπως το ξέρετε.
2: Πού τα διαβάζεις αυτά,
1: ξέρω. Διαβάζω, παιδιά, διαβάζω εγώ.
4: Πολλά
1: στα πράγματα.
4: Social τα διαβάζεις.
1: Όχι μόνο στα social, όχι. Σε αναλύσεις επίσης.
2: Πάντως έχουμε και άλλα ζητήματα πέρα από αυτό.
1: Ναι.
2: Που εντάξει, σοβαρό είναι.
1: Δεν είναι σοβαρό.
2: Δεν λέω, σοβαρό είναι. Πολύ σοβαρό είναι.
1: Ναι.
2: Αλλά θέλω να πω, δεν πάει η Τουρκία.
1: Και επειδή δεν πάει η Τουρκία.
2: Όχι, θέλω
1: να. Αυτό το πράγμα να συζητάμε οτιδήποτε τη εξωτερική μα πολιτική σε σχέση με την Τουρκία. Δεν μ' αρέσει.
2: Εσύ, εμένα. Γιατί συνήθω.
1: Δεν μ' αρέσει.
2: Εμένα, όχι, ρε παιδιά. Όχι,
1: έχουμε γίνει τουρκοκεντρική, α πούμε. Τι κάνει η Τουρκία, να κάνουμε εμεί το άλλο.
2: Περίμενε, δεν είναι αυτό.
1: Αφήστε την Τουρκία.
2: Όχι, όχι. Συνήθως όταν έρχονται στην περιοχή, ναι, έρχεται, πάει ή πρώτα στην Άγκυρα και μετά έρχεται Αθήνα η πρώτα Αθήνα και μετά πάει Άγκυρα.
3: Νομίζω η διοίκηση η Τραμπ, έχει, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δείξει ότι δεν είναι, δεν λειτουργεί με βάση.
4: Δεν τα κρατάει αυτά τα ιωθώτα.
1: Και ναι. Όπως έχει δείξει ο ίδιος ο κύριος Τραμπ ότι με την Τουρκία ούτως ή άλλως έχει έναν έρωτα. Με τον κύριο Ερντογάν, όχι με την Τουρκία. Με τον κύριο Ερντογάν. Έχει έναν έρωτα.
3: Ναι, μεν, αλλά ο Ερντογάν ούτε.
1: Εγώ δεν θέλω να βλέπουμε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής με, πώς το λένε, με το φίλτρο της Τουρκίας. Απλά να μας αφήσει λίγο και η Τουρκία, γιατί χθες είχαμε εμπλοκή, ας πούμε.
3: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έχουμε καθημερινές παραβιάσεις και παραβάσεις. Χθες είχαμε εμπλοκή. Ήταν οπλισμένα, F-16. Ναι.
3: Ναι. Εδώ παλέγω να το δούμε το φίλο της Βουλγαρίας. Λέγαμε γιατί επιστρέψαμε τα οστά του Τσάρου Τσαμουήλ που ήταν βουλγαροκτόνος και με τι είχε κάνει στο Βυζάντιο, θυμηθείτε. Ναι. Και αν έπρεπε να επιστρέψουμε τα οστά, αυτή η συζήτηση με ξεπέρασε. Ήταν από τις καλύτερες που έχουν γίνει.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το σουρεάλ. Καταρχήν, εγώ δεν ήξερα ότι είχαμε τα οστά.
3: Ναι.
2: Συγγνώμη.
3: Οι άνθρωποι πανηγύρισαν εκεί, ωραία, δεν υποδέχτηκαν. Έχουν έναν τον είναι για αυτού ειδικό ήρωα και αυτά.
2: Ναι, είναι.
3: Έπρεπε τα λάγματα, τα λίτρα, δηλαδή να πούμε εδώ και κάτι παραπάνω, για να συγκυρίσουμε τα οστά. Κάποιε συζητήσει είναι υπερβατικέ όλε αυτέ που
2: ναι,
3: γίνονται.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό.
4: Σε αυτή τη συγκυρία, έτσι.
1: Δεν είναι ωραίο που έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε. Αν την έχουμε.
4: Δεν την έχουμε.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν την έχουμε.
1: Κατά ορισμένους την έχουμε όμως.
2: Ναι,
1: δηλαδή
2: ναι.
1: Το μείζον θέμα, ας πούμε, στην επικαιρότητα χθες προχθές ήταν ότι γύρισαν ναι, τα κάνει, οστά ναι, στη Βουλγαρία.
2: Κάνει ο άλλος βίντεο και λέει για όνομα του Θεού τι συμφωνία είναι αυτή. Ναι. Εγώ έπαθα εκείνη την ώρα όταν το λέω Χριστέ μου τι θα λέει και το πατάω και να πατάω το play να ακούσω. Όχι και άκουγα αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
2: Καταρχήν, ευχαριστώ που με ενημέρωσε για τις δηλώσεις που μου τρελά και δεν τις είχα δει. Αλλά.
1: Τις δηλώσεις για το.
2: Για τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Μακεδονία ναι.
2: Αλλά ναι. Θέλω να πω, όταν άκουσα για το άλλο θέμα.
1: Ναι.
2: Έκανα 2-3 βήματα πίσω. Και είπα, Κατερίνα. Ναι. Σαν ενημέρωση.
1: Σου άνοιξε τα μάτια.
4: Τι πήγε πίσω.
1: Αυτό.
2: Έκανα. Λέω, είμαι ενημέρωση.
1: Από την έκπληξη, ρε παιδί μου. Από την έκπληξη. Έπαθε έκπληξη.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Εντάξει, ενδιαφέροντα πράγματα.
3: Συγγνώμη. Ναι. Με τη δηλώση Φοντερ Λάιεν, συγγνώμη κιόλας, αλλά εδώ είχαμε άλλο θέμα, το οποίο είναι μια άλλη έκπληξη για μένα, αλλά θα μου πει γιατί να σε εκπλήσει. Είχε γίνει τότε με τη συμφωνία των Πρεσπών ο κακός χαμός.
2: Ναι, ναι.
3: Για δηλώσεις, πορείες, συγκεντρώσεις εντός Βουλής, αυτά λέμε, γιατί η συμφωνία δίνει και λέγεται μακεδονική γλώσσα.
2: Ναι.
3: Δεν πρέπει να λέγεται, πρέπει. Ωραία. Επί ένα χρόνο το συζητάμε, γίνεται χαμός. Γίνεται.
4: Ναι, ναι, χαμός.
3: Και τελικά ψηφίζεται. Και λοιπόν, ωραία, συμφωνούμε, διαφωνούμε.
2: Ψηφίστηκε.
3: Ναι. Και λέει μακεδονική γλώσσα. Κάτι η Φοντερ Λάιεν και λέγεται μακεδονική γλώσσα. Α, γιατί το είπε αυτό η Φοντερ Λάιεν. Μα εσεί το ψηφίσετε, ρε παιδιά, στη Βουλή. Τι να πει η γυναίκα. Δηλαδή.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που υποστήριξαν τη συμφωνία, κάποιοι που υποστήριξαν τη συμφωνία, είχαν ανέβει στα κάγκελα. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αλλά εντάξει,
3: συμφωνία, τι να κάνουμε τώρα.
1: Είπε και το περί μακεδονικής ταυτότητας, το οποίο δεν είναι στη συμφωνία.
2: Ας πρόσεχαν όμως.
1: Η μακεδονική
2: αυτοί που
1: γλώσσα,
2: τη στήριζαν αυτή τη συμφωνία,
1: η μακεδονική
2: ρε,
1: γλώσσα είναι στη συμφωνία. Η μακεδονική ταυτότητα, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι.
3: Είναι
1: μπορεί να κάνω λάθος.
3: Η οποία λέει μακεδονική γλώσσα.
1: Ναι.
3: Ότι είναι Μακεδόνες.
1: Βεβαίως.
3: Και λέει δεν λέγονται Βόρειο Μακεδόνες. Μακεδόνες λέει.
1: Βεβαίως. Μακεδόνες.
3: Μα αρέσει, δεν μα αρέσει αυτό λέει η συμφωνία και ισχύει και θα ισχύσει.
1: Αυτό.
3: Λοιπόν, ό,τι διαφωνίες υπήρξαν για το 18, φάγαμε τα λυσιακά μα, τα σωτικά μα. Τελείωσε. Έτσι είναι η δημοκρατία. Προχωράει μπροστά.
1: Η ταυτότητα όμω που είπε είναι λίγο.
3: Δεν σημαίνει ότι. Τι να κάνει λοιπόν η Φοντερ Λάιεν, πώς να το πει.
4: Τώρα δεν είναι τυχαίο προφανώς ότι ανακοινούνται τέτοιες δηλώσεις, γιατί προφανώς αφορούν, μάλλον ένα ακροατήριο το πιάνουν, ρε παιδί μου. Οπότε σου λέει κάτι τέτοιο.
1: Θα ανακοινηθούν πάρα πολλά πράγματα εν ώψη εκλογών. Θα ανακοινωθούν εδώ, ανακοινούνται πάλι περί δρογονανθράκων και περί τρεχαγύρευε. Θα ανακοινωθούν πάρα πολλά πράγματα
2: προς το παρόν όμως.
1: Δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε γιατί έχει πάει και 59.
2: Γιατί και σήμερα και αύριο ασχολούμαστε με τον Μάρκο
1: Ρούμπιο. Το πάμε έτσι εμείς.
4: Μάρκο Ρούμπιο.
2: Πες με Μάρκο Πόλο.
4: Ναι. Ωραία. Θέλω ατζέντα αύριο να σχολιάσω.
2: Αύριο έχουμε θέματα.
1: Να είστε καλά.
3: Ναι.
1: Γεια σας. Θα πούμε από το στούντιο και εμείς.
2: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η άφιξή του το απόγευμα στην Αθήνα και το πυκνό αυριανό πρόγραμμά του αποτελούν την πλέον ισχυρή απόδειξη της θέσης που επαναλαμβάνεται τον τελευταίο καιρό από αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες πως οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σήμερα στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μεγάρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων και άμυνας, ενώ προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6, η κυκλοφοριακή ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών, οι οποίες επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης, έθεσε ως δίλημα τη σταθερότητα απέναντι στο λαϊκισμό και σημείωσε πως η Ελλάδα πλέον αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τη δημοσιονομική της πορεία. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης του Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου. Συνεδριάζει το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάσταση οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσυσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορουμένους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Νεμπράσκα. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ανέφερε ο Τραμπ. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηληστήριο της Αράμκο και σε εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Πανεθνική ημέρα κινητοποίησεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβοβίδα Κρότου Λάμψη στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποίησεων των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, τραυματίες 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. 650 ουκρανικά ντρόνς φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η ώρα έχει πάει 7 και 10 το πρωί. Και μας θέτει ένα ερώτημα ένας ακροατής, ο κύριος Μάκης, και λέει: καλημέρα. Ενεργοποιείται η συμφωνία της ΜΕΚΑ. Αν γίνει κάτι με την Τουρκία, η Σαουδική Αραβία που εμείς βοηθάμε, τι θα κάνει απέναντί μας? Είναι πολύ εύλογο το ερώτημα.
1: Βέβαια,
0: και πολύ χαρακτηριστικό για τις περίεργες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μας. Για όσους δεν το ξέρουν, ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, αργά χθες το βράδυ, ότι η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν πάνε προς συνδρομή, θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχτηκε επίθεση από τους Χούθης στην πρωτεύουσά της, το Ριάντ. Μέχρι τώρα δεν το έκαναν αυτό, γιατί το Πακιστάν, για παράδειγμα, έλεγε, όπως και η Τουρκία, ότι είναι προϋπάρχουσα αυτή η σύγκρουση, και άρα σε προϋπάρχουσες συγκρούσεις εμείς δεν εμπλεκόμαστε. Τώρα φαίνεται, επειδή υπάρχουν νέες επιθέσεις, αποφάσισαν να εμπλακούν. Είναι σωστό το ερώτημα αυτό? Αν ξαφνικά, για παράδειγμα, γίνει κάτι. Εδώ έχει σχέση και με το ποιος είναι ο επιτιθέμενος και με ποιος είναι ο αμυνόμενος. Η συμφωνία της ΜΕΚΑ θεωρητικά είναι αμυντική συμφωνία. Που σημαίνει τι? Αν επιτεθούμε εμείς στην Τουρκία, πιθανώς η Σαουδική Αραβία οφείλει, λόγω της συμφωνίας, να συνδράμει με όποιον τρόπο θεωρεί πρόσφορο, υπάρχει και αυτό στην συμφωνία, να συνδράμει την Τουρκία. Στην περίπτωση που επιτεθούμε εμείς στην Τουρκία. Εμείς στην Τουρκία δεν έχουμε κανένα σκοπό να επιτεθούμε, εξ όσων γνωρίζω.
1: Όχι. Και εγώ αυτό
0: Οπότε
1: ξέρω.
0: Το αν γίνει κάτι με την Τουρκία είναι πολύ σχετικό. Αν μας επιτεθεί η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία δεν έχει καμιά δουλειά, ούτε μέσω της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ, καμία όμως. Έτσι, αν μας επιτεθεί η Τουρκία. Αν επιτεθούμε εμείς, που δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο στον ορίζοντα, αυτό διαβεβαιώνουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις τουλάχιστον.
1: Δεν έχουμε εμείς, έχουμε κάζους μπέλη απέναντι στην Τουρκία.
0: Του τόξου, γιατί υπάρχουν και κάποιες που μπορεί να λένε ό,τι θέλουν.
1: Να μπορούμε να πάρουμε την πόλη. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ως απάντηση στον κύριο Μάκη, δεν ξέρω αν σας κάλυψε. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 9 βαθμούς. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Στον Παπαγιώργη, είπαμε καλημέρα. Είπαμε καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Δημήτρης, ο φίλος μας από τη Μυτιλίνη, τακτικός ακροατής, λέει: σκεφτόμουν να ψηφίσω Καριστιανού, αλλά αφού θα βγει αυτοδύναμη, θα πάω να ψηφίσω κανένα μικρό κόμμα. Είδες? Να. Γι' αυτό σας έλεγα μετά. Μπορεί να δημιουργεί και αντισυσπηρώσεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι, είναι δικό μου μαχαίρι.
0: Ναι, ή να λες, αφού την έχει το τσεπάκι την αυτοδυναμία, πάμε να ψηφίσουμε για κανένα άλλο μικρό κόμμα.
1: Να βοηθήσουμε κανένα μικρό κόμμα. Ναι,
0: να μπει στη Βουλή.
1: Ναι, γεια σου.
0: Η Μέρη θέλει να ρωτήσει κάποιο τον κύριο Ανθρουλάκη, γιατί πρέπει να ψηφίσω Ανθρουλάκη για να πάρω πρωθυπουργό Τσίπρα. Δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Τσίπρας.
1: Παιδιά.
0: Τέτοιο πράγμα δεν έχει πει κάτι τέτοιο ο κύριος Ανδρουλάκης τουλάχιστον. Δεν έχει πει με ποιον θα συνεργαστεί. Εδώ μπαίνει τώρα το τι λένε, πώς την είπε στην εκπρόσωπο του τύπου.
1: Κυρία Κουφονικολάκου.
0: Που έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, για παράδειγμα, να υπάρξει μια συνεργασία με όχι κάποιον επικεφαλής των δύο κομμάτων, ας πούμε, που θα συνεργαστούν, αλλά με μία τρίτη προσωπικότητα. Εκεί σηκώνει πολύ συζήτηση.
1: Εντάξει, τώρα,
0: πολύ
1: να,
0: κουβέντα.
1: Να
0: αλλά τώρα αυτά
1: όχι, είναι
0: λίγο
1: πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρουμε τι θα πει ποιος.
1: Ο Μάρκο.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Ο κυρίαρχος λαός, παιδί μου. Που θα ψηφίσει.
1: Με την ψήφο του. Ο κυρίαρχος
0: λαός.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα, κύριε Βασίλη.
1: Εγώ θέλω να πω.
0: Να πεις.
1: Λεπτομερώς να σας ενημερώσω.
0: Τι να
1: γιατί ξέρω. Όχι, ρε παιδί μου, είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν. Δεν έχουν ενημερωθεί. Για την επίσκεψη του Μάρκο.
0: Ρούμπιο.
1: Μπράβο. Από σήμερα το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι και την Πέμπτη το πρωί.
0: Ναι.
1: Θα έχει πολύ. Θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από το απόγευμα της Τρίτης έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης που θα φύγει ο άνθρωπος, ο Μάρκο
0: Ρούμπιο,
1: θα έχει φοβερές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπές κυκλοφορίας, εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς ή κεντρικούς δρόμους του κέντρου. Πριν σας πω όμως για αυτά.
0: Όχι, βάλτε σε αυτά, συνυπολογίστε ότι και σε κάποια σημεία που θα επιτρέπεται η κυκλοφορία κτλ. Μπορεί να υπάρχουν συγκεντρώσεις. Άρα πάλι να κλείσουν
1: στο κέντρο.
0: Απαγορεύονται.
1: Θα σας πω, θα στα πω αναλυτικά σε λίγο. Όμως, επειδή έχουμε την Κατερίνα μας την Φρύσα στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Να μας πει το πρόγραμμα.
1: Να πούμε λίγο για την επίσκεψη, για την ουσία της επίσκεψης και για το πρόγραμμα του.
0: Γιατί έρχεται και ποιο είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το οποίο έχει σημασία και σε σχέση και με τα κυκλοφοριακά.
1: Βέβαια.
0: Πάμε στην.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Ουσιαστικά οι συναντήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι στο κέντρο της πόλης, είναι δίπλα στο Σύνταγμα.
0: Και είναι την Τετάρτη. Την Τετάρτη όλες.
2: Την Τετάρτη όλες.
0: Αύριο δηλαδή. Ναι.
2: Όλες την Τετάρτη. Ναι. Σήμερα αργά έρχεται, δεν είναι για λόγους ασφαλείας, δεν έχει δοθεί ακριβή ώρα, περίπου γνωρίζουμε πάνω κάτω. Ναι. Ωστόσο, γι' αυτό είναι και τα εξαιρετικά με υψηλά, μεγάλα μέτρα ασφαλείας βεβαίως. Θα πρέπει να πούμε ότι σε κάθε επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είχαμε παρόμοια μέτρα, τεράστια, και βεβαίως είχαμε και συγκεντρώσεις. Το θέμα είναι τώρα τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης και κυρίως τα θέματα που αφορούν κυρίως την Ελλάδα.
0: Αυτό είναι. Εμείς τι θα βάλουμε στην ατζέντα, γιατί έρχεται ο ίδιος, είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά εμείς τι βάζουμε σε αυτή την ατζέντα, τι επιδιώκουμε εμείς τώρα.
2: Εμείς επιδιώκουμε την διασφάλιση της χώρας σε προκλήσεις και σε κινδύνους που αυτή τη στιγμή όχι μόνο είναι ορατή, αλλά είναι σχεδόν άμεση. Να σας πω βέβαια ότι αύριο το πρωί οι συναντήσεις του θα ξεκινήσουν από το Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Έχουμε τον έκτο στρατηγικό γύρο των μεταξύ Ελλάδα, στρατηγικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, και οι συνομιλίες αφορούν σχεδόν τα πάντα, με κορυφαία τα θέματα της άμυνας, της ασφάλειας, της ενέργειας.
0: Η άμυνα και είναι μπροστά ή η ενέργεια, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Κατερίνα.
2: Η άμυνα. Ωστόσο, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή δίνουν το στίγμα ότι η ενέργεια είναι κορυφαίο θέμα λόγω και της Ουκρανίας και των θεμάτων που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα, η εκτίμηση είναι και η πληροφορία ότι θα θέσει σχεδόν τα πάντα. Χωρίς το σχεδόν, τα πάντα. Δηλαδή τις προκλήσεις, τις εξελίξεις. Η Ελλάδα, η εκτίμηση είναι και η πληροφορία ότι θα θέσει σχεδόν τα πάντα. Χωρίς το σχεδόν, τα πάντα. Δηλαδή τις προκλήσεις.

0: τις σχέσεις της με την Αμερική και με τις γειτονικές χώρες, δεν περιμένει το ρόλο των ΗΠΑ να λειτουργήσει ως διαιτησία, ωστόσο να στείλει το μήνυμα ότι θα επιθυμεί τις καλές σχέσεις με όλους, με τις καθαρές, ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές της. Ο Μάρκο Ρούμπιο, να θυμηθούμε, δεν είναι τυχαίος υπουργός εξωτερικών, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή, έρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα, θα ήθελε να οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι θέλει να εκτονώσει την όποια κρίση υπάρχει στην περιοχή και έχει αποδείξει έμπρακτα ότι σέβεται τις ελληνικές ευαισθησίες. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ο κύριος Ρούμπιο έχει ζητήσει, δεν ξέρω αν το έχετε πει, να μιλήσει στην ΜΝΙΚΑ. Μένει να δούμε για λόγους ασφαλείας αν αυτό μπορεί να γίνει σήμερα, αύριο το βράδυ. Η Αθήνα λοιπόν επιθυμεί να υπάρχουν καλές σχέσεις, στρατηγικές σχέσεις, θέτει το θέμα των 3-1, δηλαδή συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια θα θέσει τις προκλητικότητες που υπάρχουν.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα για την ΜΝΙΚΑ που μας είπες, που όντως δεν το είχαμε αναφέρει και καλά, έκανε
2: σπλόπετ. Είναι συμβολικό.
1: Ναι, αυτό, εκεί είχε μιλήσει, αν θυμάμαι καλά, ο Ομπάμα στην ΜΝΙΚΑ.
2: Ναι, αλλά σωστά, τώρα είναι τα 250 σωστά χρόνια από την Αμερικανική Δημοκρατία. Σωστά. Γιορτάζει τα 250 χρόνια.
1: Έχει
2: και
1: μία
2: να το κάνει.
1: Έχει μία σημασία το εξής. Το λένε δηλαδή οι διεθνείς αναλυτές, ότι ο Ρούμπιο δεν είναι σαν τον Βάνς. Ο Βάνς ήρθε εδώ πέρα και στην Σύνοδο του Μονάχου για την ασφάλεια
2: στην Ευρώπη, ναι.
1: Και είχε επί της ουσίας σχεδόν κηρύξει τον πόλεμο στην Ευρώπη, ότι όλα τα κάνετε χάλια. Ο Ρούμπιο δεν είναι αυτής της γραμμής, είναι άλλης γραμμής. Είναι υπέρ της συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη, απλά ο καθένας να γνωρίζει τον ρόλο του. Είναι διαφορά απόχρωσης, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το ευρύτερο, εν πάση περιπτώσει, puzzle που φτιάχνει η κυβέρνηση Τραμπ. Αυτά.
2: Κατερίνα,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ δουλίτσα θα πέσει μέχρι το βράδυ, αργά το βράδυ της Τετάρτης. Θα τα ξαναπούμε ίσως και αύριο. Καλημέρα, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι
1: καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ναι.
1: Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία ο φίλος μας ο Γιάννης από το Μεσολόγγι με την Ανατολή στην Λίμνο θάλασσα και τα φωτογραφία άρα. Πολύ ωραία. Ο κύριος Απόστολος λέει: καλημέρα. Φτάνει με τα κόμματα που μας έχουν κυβερνήσει. Πολύ ψέμα μας έχουν πει. Και ο κύριος Αλέξης μας στέλνει μήνυμα από το Industrial Zone of Μελιγαλάς, όπου έχει 7 βαθμούς θερμοκρασία.
2: Θέλω να ξαναπώ κάτι,
1: ναι,
2: το οποίο το λέω από καιρούς καιρών,
1: ναι,
2: για τα κόμματα που μας έχουν κυβερνήσει. Δεν είναι φυτευτά.
1: Τα ψήφισαν κάποιοι.
2: Ναι, δηλαδή αυτά τα κόμματα δεν είναι. Αυτή τη φορά θα μας κυβερνήσει το Πασόκ. Αυτή τη φορά θα μας κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά θα μας κυβερνήσει. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Ναι, δεν είναι έτσι.
2: Είναι, πώς το λένε, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες πάει ο κόσμος και ψηφίζει και βγάζει κυβερνήσεις.
1: Ναι. Καλά το λες.
2: Ή βγάζει αυτοδύναμες κυβερνήσεις.
1: Πολύ καλά το λες.
2: Ή με την ψήφο τους δείχνει, με την ψήφο του δείχνει ότι πρέπει
1: όχι,
2: να γίνει.
1: Μπορεί να είναι ένας, παιδί μου, μπορεί να είναι ένας ακροατής, ας πούμε, ο οποίος να λέει: εγώ δεν έχω ψηφίσει ποτέ ένα από τα κόμματα της
2: κυβέρνησης. Έτσι είναι η δημοκρατία.
1: Ναι, αλλά έτσι λειτουργεί. Ναι. Δεν λειτουργεί. Έτσι λειτουργεί με τις πλειοψηφίες κτλ. Ναι. Δεν λειτουργεί τώρα. Λειτουργεί από την εποχή του Περικλέως, βεβαίως. Βεβαίως. Δηλαδή, θέλω να πω από τότε που υπάρχει δημοκρατία σε αυτόν τον πλανήτη. Που εμείς την εφήβρα.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
1: Προγονή μας.
2: Για να ξέρετε τι θα γίνει.
1: Πες τώρα τα μέτρα.
2: Πω. Λοιπόν, γύρω στο κέντρο, έτσι, γύρω την πλατεία Συντάγματος θα έχει και διακοπές, δηλαδή θα κλείνουν οι δρόμοι και θα έχει και εκτροπές. Θα σας στέλνουν αλλού δηλαδή.
1: Ναι.
2: Κεντρική Λεωφόρη, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου και σε άλλα σημεία που μπορεί να κρίνουν οι αρχές, γι' αυτό σας λέω, είναι και εκεί λίγο κίντερ έκπληξη, που μπορεί να κρίνουν οι αρχές ότι πρέπει να κάνουν κάποια παρέμβαση.
1: Γενικώς αυτό το διήμερο στην Αθήνα, βασίλισσες και βασιλείς, αποφύγετε τις οδούς αυτές. Γενικώς. Ως γενικό κανόνα. Στη Βασιλή της Όλγας Θεσσαλονίκη κυκλοφορείται μια χαρά. Εδώ όχι.
2: Γι' αυτό ζητάει η ελληνική αστυνομία να αποφύγουν οι πολίτες ή δυνατόν πλήρως. Το τονίζω, τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας όλη την Τετάρτη.
1: Ναι.
2: Όλη μέρα. Να αξιοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς.
1: Να σας πούμε κάτι. Η αστυνομία μπορεί να το λέει για τους δικούς της λόγους. Εμείς σας λέμε απλά ότι αν κατεβείτε θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Αν θέλετε να αποφύγετε την ταλαιπωρία ή πάτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπου θα κυκλοφορούν, γιατί κάποιοι σταθμοί μπορεί να κλείσουν.
2: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει για λόγους ασφαλείας. Αλλά ή χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή αναβάλλετε το για άλλη μέρα. Γιατί θα ταλαιπωρηθείτε εσείς, εμείς δεν το λέμε για την αστυνομία.
2: Για σταθμούς μετρό δεν υπάρχουν ανακοινώσεις.
1: Προς το παρόν.

0: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Προς το παρόν.
0: Ναι. Όμως, λοιπόν, απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Και έχει δρόμους.
1: Και αύριο αυτοί που έχουν συγκέντρωση για το...
0: Ριζάρι, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, με... υπέρ της Χαμάς.
1: Με αφορμή την επίθεση Χαμάς, παιδί μου, που έχουν... αύριο έχουν συγκέντρωση.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που θα κάνουν υπέρ της Χαμάς.
1: Υπέρ της Χαμάς, το λέω σχηματικά, ρε παιδί μου. Ναι. Αύριο 7 Οκτωβρίου διάλεξαν να κάνουν συγκέντρωση. Ναι. Υπάρχει κάλεσμα, υπάρχουν αφήσεις, τις εμποδίζουν στον δρόμο.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν θα γίνουνε, θα γίνουνε.
0: Όχι, εδώ σου λέω δρόμους. Ριζάρι, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μπενίνας Μερκούρη, Τσόχα.
1: Ναι.
0: Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Ιωνος Δραγούμη, Βασιλέος Αλεξάνδρου, Ριζάρι, Εφρονίου. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι δρόμοι. Γίνει και γύρω-γύρω αυτοί όλοι από την Αμερικανική Πρεσβεία.
1: Τι δεν είναι.
0: Έχω την αίσθηση.
1: Όλοι αυτοί.
0: Έχω την αίσθηση.
1: Θυμάσαι παλιά που υπήρχαν και κάποια ρεπορτάζ σε εφημερίδες ότι, ας πούμε, στην Οδό Τσόχα απέναντι και διαγώνει από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, όλα αυτά τα κτίρια τα έχει νοικιάσει η Αμερικάνικη Πρεσβεία για λόγους ασφαλείας. Θυμάσαι που το λέγανε παλιά αυτό.
0: Θυμάμαι.
1: Ότι εκεί δεν βρίσκει σπίτι γιατί εκεί τα έχουν νοικιάσει όλα οι Αμερικάνοι. Γιατί έχουν μέσα συστήματα δορυφορικά και να παρακολουθούν και για να μην πάει 17 Νοέμβρη. Και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Έχουμε διαβάσει και τέτοια. Καλημέρα στην Καστοριά, που στην διαδρομή από Καστοριά προς Νεάπολη έχει ένα βαθμό θερμοκρασίας, μας λέει ο φίλος μας ο Αργύρης.
0: Ένα βαθμό. Που κρύο κάνει.
1: Ένα βαθμό. Είναι αυτό που λέγες πριν. Τέτοια ώρα έχει ένα βαθμό, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδάκι.
1: Και μετά θα έχει
0: 25. Και το μεσημέρι θα έχει
1: 25.
0: Τι να βάλεις. Ναι. Είναι αυτό το πώς το έχουμε πει, το κρεμμύδι.
1: Το κρεμμύδι.
0: Ναι, δίνεσαι σαν το κρεμμύδι. Τι να κάνεις, γίνεσαι κρεμμύδι και αρχίζεις και βγάζεις.
1: Άλλα θέματα. Τι? Επειδή ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων, το ακούσατε ενδεχομένως και μπορεί να το προσέξατε, θα το παραλάβουμε εμείς. Η Ρώσια ανακοίνωσαν, ο δήμαρχος της Μόσχας δηλαδή, ότι 650 drones ουκρανικά κατευθύνθηκαν προς την πρωτεύουσα. Τα περισσότερα από αυτά, φυσικά, όπως λένε πάντα, πάγια οι Ρώσοι αναχαιτίστηκαν. Δεν ξέρουμε, θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας τις συνέπειες αυτής της επίθεσης και αν υπήρξε στο βαθμό τουλάχιστον που λένε οι Ρώσοι. Από την άλλη, επιβεβαιώνουν τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία ότι η Ρωσία χτύπησε κι άλλη γέφυρα στη Ζαπορίζια αυτή τη φορά. Το τελευταίο τετραήμερο έχει χτυπήσει 2 φορές την ίδια γέφυρα, μία άλλη γέφυρα επίσης στο Κίεβο και οι 2 στο Δνίπερο, και τώρα είναι η 4η επίθεση που γίνεται σε γέφυρα, αυτή τη φορά στη Ζαπορίζια. Επιβεβαιώνοντας τον κύριο Ζελένσκι, που είπε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι αυτό που στοχεύουν πλέον είναι να κάνουν τους πολίτες, εκτός από το να τους τρομοκρατήσουν, να φύγουν από τις πόλεις. Να αδειάσουν τις πόλεις για να τις αφήσουν και στο έλεος, εν πάση περιπτώσει, των Ρώσων. Είναι ένα σύστημα το οποίο. Το διάβασα και αυτό. Όταν ο Χίτλερ δεν μπορούσε να κερδίσει τη Βρετανία, βομβάρδιζε το Λονδίνο. Όταν ο Στάλιν δεν μπορούσε να κερδίσει την Φιλανδία, ισοπαίδωνε το Ελσίνκι. Τώρα που δεν μπορεί να προχωρήσει στο μέτωπο η Ρωσία, ισοπεδώνει πόλεις.
0: Καλά, εντάξει. Αυτό. Είναι τακτική.
1: Απλά το λέω.
0: Η οποία όμως δεν έχει πετύχει.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω τι θα κάνει, γιατί
0: στο,
1: για παράδειγμα.
0: Στο τέλος κερδίζουν πάντα οι καλοί.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Αυτά είναι στις ταινίες. Το λέω γιατί, ας πούμε, κάποιες πόλεις έχουν ισοπεδωθεί πλήρως.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Το πράγμα.
1: Αυτό.
0: Και το Λονδίνο είχε ισοπεδωθεί.
1: Αυτό.
0: Και άλλες.
1: Αλλά στο τέλος κέρδισαν οι καλοί. Μάλιστα.
0: Το έχουμε δει αυτό το πράγμα στην ιστορία, όχι ταινίες μόνο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έχει 3 βαθμούς.
1: Πού έχει 3 βαθμούς?
0: Πάνω, ψηλά.
1: Στο Μέτσοβο, άμα δεν έχει 3 βαθμούς, στο Μέτσοβο που θα έχει.
0: Ο Γιαννάκης μας, μωρέ.
1: Ο Πρίντες, γιατί μας έβαλε τραγούδι, μας διώχνει.
0: Γιατί είναι και πάει και μισή σε λίγο.
1: Για να πούμε το στούντιο.
0: Θέλω να πω πριν φύγουμε όμως για την κυρία Άλις Γουόλτον.
1: Τι είναι αυτή?
0: Η κυρία Άλις Γουόλτον είναι η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο. Έχει 120 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσία. 120 δισεκατομμύρια. Είναι η κληρονόμος των Walmart, των σούπερ μάρκετ που έχουν
1: κυρία,
0: τα μεγάλα.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι, είναι γυαλιά.
1: Να
0: ζήσεις,
1: θα τα χαίρετε, ρε παιδί.
0: Όχι, όχι, είναι γυαλιά. Έχεις λεφτά.
1: Πού να δει ο κρατής, παιδί μου, τα γυαλιά της.
0: Περιμένετε, θα σας πω εγώ. Ναι. Τα λεφτά δεν σου δίνουν και γούστο.
1: Όχι.
0: Τώρα αυτή η κυρία είναι 76 ετών, η ζωή να έχει γυναίκα και να φτάσει στα 100 και όσα θέλει. Όμως. Αυτά τα γυαλιά δεν είναι γυαλιά. Είναι σαν παράθυρα.
1: Τέτοια σε ακούει και δεν θα σε γράψει την διαθήκη της. 14 βαθμούς έχει στην Πάτρα.
0: Άσχε.
1: Και χθες έκανε μπάνιο ο φίλος μας που μας στέλνει μήνυμα.
0: Καλά έκανε.
1: Φαντάζομαι ότι είναι ο Παναγιώτης. Ναι, ο Παναγιώτης. Χθες έκανε μπάνιο στην
0: ο
1: Πάτρα.
0: Παναγιώτης.
1: 14 βαθμούς σήμερα, τώρα, αυτή την ώρα.
0: Ωραία νερά.
1: Στην Πάτρα. Δεν έχω κάνει μπάνιο στην Πάτρα ποτέ.
0: Αυτά που βλέπω πίσω.
1: Εντάξει, ωραία είναι. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με βαριά ατζέντα στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα που δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Σε ισχύ από το απόγευμα έως την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Συνεδριάζει στις 4 η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Γενικά έθριος καιρός, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και στη Θεσσαλονίκη έως τους 24. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth...

0: Deborah, do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. Εδώ είμαστε πάλι. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και το διήμερο δικαιωματικά ανήκει στον Μάρκο
1: Ρούμπιο.
0: Ναι. Και στην έλευσή του στην Αθήνα. Αυτό είναι δεδομένο. Μας ρωτάει ένας φίλος όμως, ο Πολ. Έτσι. Άριστα λέει, πράττει η αστυνομία και κλείνει κάποιους δρόμους. Δεν θα έπρεπε όμως να μπορεί να δώσει εναλλακτικές διαδρομές στους οδηγούς? Αυτό έλεγε πριν η Κατερίνα, ότι θα προσπαθήσει να κάνει αυτό. Λέει, είμαι οδηγός ταξί. Έχω να πάω τουρίστες σε ένα ξενοδοχείο. Τι πρέπει να κάνω? Να τους αφήσω 3 χιλιόμετρα μακριά από τις με τις βαλίτσες και να τους πω περπατάτε? Αυτό είναι ανέκδοτο. Και έχει δίκιο από την πλευρά του ο κύριος Παναγιώτης.
1: Έχει δίκιο. Θα πρέπει οι τουρίστες να χρησιμοποιήσουν και τα μέσα μεταφοράς τους από το ταξί. Δηλαδή να τους αφήσετε κάπου, σε ένα σταθμό, κάπου. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Ναι. Για τη συγκεκριμένη μέρα, εννοώ για την αυριανή. Δεν υπάρχει, είναι μέτρα ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Για σκεφτείτε να γινόταν καμιά στραβή. Δεν μπορεί να το ρισκάρεις αυτό όταν έρχεται ένας τόσο υψηλός προσκεκλημένος. Αυτό γίνεται κάθε φορά που συμβαίνει, που επισκέπτεται.
0: Όχι μόνο ο Αμερικανός.
1: Κυρίως Αμερικανή αξιωματούχη.
0: Ναι, κυρίως, αλλά όχι μόνο ο Αμερικανός. Και όταν είχε έρθει και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Αλ-Σίσι, ας πούμε.
1: Οφείλει, ναι, εντάξει, είναι πιο αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας με τους Αμερικανούς. Οφείλει η ελληνική πολιτεία να διασφαλίσει την παραμονή εδώ.
0: Έτσι,
1: να υπάρχουν, να είναι όλα ασφαλή. Αν δεν το διασφάλιζε.
0: Το επιβάλλουν και οι αρχές της φιλοξενίας, ούτως ή άλλως. Η θάλασσα έχει μια χαρά θερμοκρασία, μας λέει ένας φίλος, ο Σταμάτης. Κολύμπησα, λέει, χθες. Χθες με 19 βαθμούς είχε. Α, τώρα έχει 13.
1: Καλά, θα σου πω εγώ μετά. Πάμε στο Γιώργο το Διονυσόπουλο τώρα.
0: Ναι,
1: πάμε. Για να δούμε, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος των συζητήσεων που θα γίνουν και με το Υπουργείο Εξωτερικών και με τον Πρωθυπουργό και όλα αυτά τα πράγματα
0: είναι και το εξοπλιστικό.
1: Τα αμυντικά.
0: Μα μας έλεγε πριν και η Φρύσα, γι' αυτό τη ρώτησα εγώ. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα μπροστά, το μείζον? Το ενεργειακό ή το εξοπλιστικό? Το εξοπλιστικό, είπε. Το αμυντικό. Όχι το εξοπλιστικό,
1: ναι,
0: το αμυντικό.
1: Το
0: πάλι βγαίνουμε για ψώνια. Θέλουμε και άλλα πράγματα να πάρουμε ενδεχομένως. Ποιος θα μας απαντήσει? Ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος.
1: Γιώργο μας, καλημέρα.
0: Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά τα λέτε, παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι η άμυνα έχει ειδικό βάρος, ιδιαίτερο βάρος ούτως ή άλλως στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας που έχει υπογραφεί εδώ και χρόνια. Δεν είναι καινούριο. Ούτως ή άλλως θα έλεγα ότι ένα πυκνό πλέγμα στρατιωτικών σχέσεων αναπτύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ εξαιτίας αυτής ακριβώς της συμφωνίας. Μην ξεχνάμε τη Σούδα, κομβικό σημείο για τις αμερικανικές δυνάμεις. Η Αλεξανδρούπολη από την άλλη έχει αποκτήσει σημαντική σημασία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Και παράλληλα, όπως σωστά είπατε, υπάρχει και το οικονομικό στη μέση. Μιας και αναμένεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα να οριστικοποιηθούν και εξοπλιστικά προγράμματα περίπου 3-3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πόσο?
2: 3-3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά μην ανησυχείτε, Διονύση.
0: Δεν ανησυχώ. Δεν ανησυχώ, ναι.
2: Δεν θα το δουν άμεσα.
0: Είναι σε βάθος χρόνου, ξέρω.
2: Είναι προμήθειες, βέβαια, που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 12ετούς ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος, με ορίζοντα ίσως σε κάποιον ετών ακόμα. Δηλαδή, μπορεί να πάμε μέσα και το 2040, χοντρικά, να το πω έτσι.
0: Τι είναι αυτό το. Τι καινούριο θέλουμε? Θυμάμαι παλιά, ας πούμε, που υπήρχε. Το θυμάμαι από την εποχή του Μπλίνκεν, που μας είχε δώσει και μια λίστα με πλεονάζον, εν πάση περιπτώσει, υλικό που είχαν οι Αμερικανοί και το μοιράζαν τζάμπα, το οποίο εμείς δεν το θέλαμε, βέβαια, ή πήραμε ένα μέρος του. Αλλά θέλω να πω ότι τι θέλουμε να πάρουμε τώρα πάλι?
2: Θα είναι καινούργια τα περισσότερα, να συμβάσουμε, του κουτιού. Επί της ουσίας, δεν αναμένεται να πέσουν υπογραφές για όλα αυτά τα οποία τα συστήματα.
0: Ναι.
2: Επί της ουσίας, η κυβέρνηση θα πρόκειται να αποστείλει σύντομα μέσα στις επόμενες μέρες ίσως μια επιστολή αιτήματος. Letter of request, όπως χαρακτηριστικά λέγεται.
0: Λόρε, ναι, λόρε.
2: Προς τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ πολιτιών. Μπορεί να είναι και περισσότερες από μία.
0: Τι θέλουμε, πυράβλους και όπλα για τα F-35? Θέλουμε F-35, τι θέλουμε ακριβώς?
2: Θέλουμε πυράβλους και βόμβες ακριβίας για να καλυφθούν ανάγκες των σημερινών F-16 πολεμικής αεροπορίας αλλά και των μιλωτικών F-35. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, να συμπληρώσω, τα F-35 θα αρχίσουν να παραδίδονται καλώς εγώ των πραγμάτων από τον Νοέμβριο του 2029. Ως προς τους πυράβλους, η χώρα μας ζητά ένα πακέτο ολόκληρο που καλύπτει αεροπορική κρούση, ναυτική κρούση, προσβολή επίσης.
0: Διάβαζα ότι θέλουν, ότι θα ζητήσουμε και κάποιους πυράβλους που δεν τους έχουν απελευθερώσει ακόμα για άλλες αγορές, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Κάνουμε και τέτοια.
2: Θα έχουμε και τέτοια. Η Abraham, τέλος πάντων, που είναι τελευταία έκδοση, 120D, όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Τώρα αυτά είναι για πολύ εξειδικευμένα.
0: Ναι, ναι, είναι εξειδικευμένα. Απλά το διάβαζα και μου έκανε εντύπωση. Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι. Είναι εντάξει, τα όπλα είναι, έχουν ιδιαίτερη αξία.
1: Ωραίο θα ήταν να μην τα είχαμε ανάγκη όλα αυτά.
2: Εδώ που έχουμε τοποθετηθεί, γιατί είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι χρήματα και, που, τα οποία θα δοθούν και σε βάθος χρόνου, βέβαια. Αλλά είναι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να πάνε αλλού. Θα μου πεις παγκόσμια ειρήνη, ναι, και εγώ θα ήθελα, αλλά δεν υπάρχει.
2: Μην πιάσουμε τη θεωρία, γιατί δεν θα πιάσουμε και ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Καλά θα ήταν να ήμασταν Λίχνεστάιν και είχαμε σύνορα με χώρες αυτό και φιλικές. Εδώ κάνει εξοπλιστικά προγράμματα η Ελβετία, ρε, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ουδέτερη, ας πούμε. Ναι.
2: Έχει ανάμεσα 800 δισεκατομμύρια η Ευρωπαϊκή. Στρατιωτικοποιείται και η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Δεν είναι μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε.
0: Το βλέπουμε.
2: Βλέπουμε κλείνουν εργοστάσια αυτοκινήτων και ανοίγουν.
0: Πυράβλων.
2: Μετατρέπουν σε στρατιωτικά, παραγωγή στρατιωτικού υλικού. Για να επανέλθω να πω ότι θα δοθούν ακόμη αρκετά χρήματα για νέα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου για τα 83-16 που αναβαθμίζονται τώρα σε επίπεδο Viper. Πριν λίγες μέρες, να πω ότι ανακοινώθηκε και η παράδοση του 60ου συγχρονισμένου 16 από την ΕΑΒ. Και βεβαίως θα υπάρξουν και συστήματα, γιατί από ό,τι φαίνεται μέσα στο θέση του Υπουργείου Άμυνας είναι να αναβαθμίσει σε επίπεδο Viper ακόμη 38 F-16, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επίσης θα υπογραφούν συμφωνίες για την πολυετή υποστήριξη και των ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού, των MH-60, αλλά και των ελικοπτέρων Black Hawk. Ελικόπτερα τα οποία θα παραλάβει η αεροπορία στρατού μέσα στο επόμενο έτος, μέσα στο 2027. Να συμπληρώσω επίσης κάτι το οποίο ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος. Ότι οι ΗΠΑ έχουν έμεση εμπλοκή και σε οπλικά συστήματα που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλλέα. Δεδομένου ότι πολλά τμήματα, ιδιαίτερα στο σύστημα αεράμυνας David Sling της εταιρείας Rafael, θα πρέπει να έχουν έγκριση και από την Αμερικανική κυβέρνηση, αφού διαθέτουν τα δικαιώματα. Κάποια δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ανήκουν σε.
0: Άκου να δεις τώρα. Στα Ισραηλινά συστήματα έχουν δικαίωμα οι Αμερικανοί.
1: Δεν το ξέρω.
2: Είναι υποσυστήματα που κατασκευάζονται από αμερικανικές εταιρείες. Μην ξεχνάμε ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Τουρκία. Το γεγονός, παραδείγματος χάρη, που δεν μπορούν οι Τούρκοι να υλοποιήσουν το πρόγραμμα καν, όπως είναι το 5ης γενιάς
0: αεροπλάνο
2: τους. Να κάνουν με τις κινητήρες τους.
0: Με τους κινητήρες, ναι.
2: Δεν τους αποδεσμεύουν οι Αμερικανοί, άρα είναι άχρηστο της ουσίας.
0: Είναι μόνο το κέλυφος επί της ουσίας και κάτι, ναι.
2: Να πω επίσης ότι μία από τις τρεις συμφωνίες που πρόκειται, νέες συμφωνίες αυτή τη φορά, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτειών, αφορά και την άμυνα αυτή καθ' αυτή. Επί της ουσίας πρόκειται για μια υπογραφή επιστολής προθέσεων, letter of intent λέγεται αυτή τη φορά, για την συνεργασία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντας.
0: Τρέχα, γύρευε τώρα της Φλόριντας, γιατί από τη Φλόριντα, λέει, είναι η εκλογική περιφέρεια του Ρούμπιο.
2: Και του Τραμπ. Μιλάμε ότι ο Τραμπ περνάει 6 μήνες το χρόνο.
1: Βέβαια.
0: Στον γκολφ.
1: Είναι πάντα Σαββατοκύριακο εκεί είναι.
2: Εκτός
0: τι συνεργασία μπορεί να έχει η εθνική φρουρά τη Φλόριντα με τι ένοπλε δυνάμει τη δικιά μα.
1: Το know-how.
2: Από ότι είναι μια συμφωνία που είχε ανακοινωθεί πριν έκανα εξάμεινο αρχή Απριλίου. Είχε γίνει μια συνάντηση τότε στο Υπουργείο Άμυνα ανάμεσα στον Νίκο Δέβια και την πρέσβη των ΗΠΑ, την κυβερνητική Φόιλ. Εκεί είχε υπογραφεί το βασικό πλαίσιο, να σημειώσουμε. Τώρα απλά είναι τα τελευταία. Έχει ευρύτητα η συγκεκριμένη συμφωνία. Αφορά την κοινή στρατηγική εκπαίδευση, θαλάσσια ασφάλεια, κυβερνοάμυνα, προστασία υποδομών, φυσικές καταστροφές, ετοιμότητα βασικά εναντί φυσικών καταστροφών, αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, έκτακτες ανάγκες.
1: Είναι ένα πλαίσιο συνεργασίας.
2: Δεν περιορίζεται στο στρατιωτικό πεδίο. Ναι. Θα έλεγα ότι περισσότερο έχει εφαρμογή σε εκείνο της πολιτικής προστασίας.
0: Εντάξει. Το
2: ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αναπτύσσουν συνεργασία με εθνοφρουρά των ΗΠΑ. Είναι μια σημαντική εξέλιξη.
1: Ποια άλλη πολιτεία.
2: Με την
0: Iowa.
2: Παλιότερα της Αλαμπάμα. Και ακόμη πιο
0: Sweet
2: παλιά
0: home.
2: Του
0: Sweet Tennessee. Home Alabama. Ναι. Του Tennessee. Εκεί που κάθονται και ρίχνουν τους φελούς πάνω στο βαρέλι περιμένοντας να οριμάσει το whisky.
1: Ωραία,
0: μπράβο.
2: Να το ρίξουν μέσα. Πάντως έχουν έρθει κατά καιρούς, έχουν έρθει από τις εθνοφρουρές αυτών των δύο πολιτιών στην Ελλάδα. Έχουν πραγματοποιήσει κοινές εκπαιδεύσεις με τις ένοπλες δυνάμεις. Και επίσης, επειδή είναι και ένα πρόγραμμα συνεργασίας, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αυτό το πρόγραμμα. Και άλλες χώρες έχουν ενταχθεί, περίπου 116 χώρες.
0: Κοίτα να δεις τώρα με τι ασχολούνται.
2: Και η Κύπρος. Και η Κύπρος είναι μέσα.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, ωραία. Πολύ ωραία.
2: Αλλά με την πολιτεία του New Jersey.
0: Εντάξει, είναι αλλιώς. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ο κύριος Σταμάτης λέει: εφόσον είμαστε σύμμαχοι και φίλοι των ΗΠΑ, αυτά είναι απαράδεκτα μέτρα. Είναι σαν να αποσιωπούν την πραγματικότητα των αισθημάτων της κοινωνίας για τις ΗΠΑ και τις πολιτικές τους. Φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Προφανώς ο κύριος Σταμάτης είναι αυθεντικός εκφραστής των απόψεων της κοινωνίας για τις ΗΠΑ και θεωρεί αυτό.
1: Λοιπόν,
0: πολύ ωραία.
1: Ο Δημήτρης,
0: ναι, ποιος είναι
1: που έστειλε από τη Χαλκιδική τη φωτογραφία που σου δείχνα,
0: ωραία,
1: τη φούρκα.
0: Πρόσεξε, ναι.
1: 25 βαθμούς το νερό,
0: ναι.
1: 23 έξω. Πρόσεξε, μηδέν κόσμος.
0: Βέβαια, μηδέν κόσμος.
1: Πρόσεξε τώρα, κοιτάξτε τώρα, ελπίζω να ακουστεί γιατί είναι έξω. Άκου.
0: Παράστα.
1: Όχι.
0: Κύμα είναι αυτό.
1: Είναι το κυματάκι στη φούρκα. Ωραίο,
0: Μην αρχίσετε τώρα όλοι οι φίλοι που είστε στο Κιάτο, στη Σάμο, στην Κο, στη Σύρο, να στέλνετε ηχητικά με τα κυματάκια στις παραλίες σας, ας πούμε, γιατί θα γίνει εδώ πέρα, θα πνιγούμε.
1: Και το τσιτσίρισμα από την μπριζόλα που ψήνεται είναι ωραίο.
0: Μετά, ναι. Επειδή μετά μέσα έχει 25, έξω έχει 23, βγαίνεις έξω και για να ζεσταθείς ανάβεις μια φωτιά. Αφού ανάβεις φωτιά να πάει χαμένη.
1: Δεν ανάβεις φωτιά.
0: Σταμάτα.
1: Δεν ανάβεις φωτιά. Ανάβεις.
0: Άμα είσαι πρόσκοπος, ανάβεις.
1: Όχι,
0: έχεις άδεια.
1: Δεν ανάβεις,
0: λοιπόν,
1: τίποτα.
0: Δεν θα ρίξεις από πάνω ένα κάτι ψητό.
1: Μην ανάβεις
0: ένα
1: φωτιές.
0: Κάτι να τσιτσιρίσει.
1: Όχι, πας και τρως μια ταβέρνα, μάνα μου.
0: Εντάξει τώρα με την ταβέρνα. Είναι πιο ρομαντικό, ρε παιδί μου, να κάνεις μπαρμπεκιού.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου ρομαντικό να κάνεις μπαρμπεκιού. Δεν μπορώ τα μπαρμπεκιού.
0: Στην παραλία. Γιατί...
1: Δεν μπορώ τα πικνίκ.
0: Ωραίο.
1: Απαπαπαπαπα, κουράστηκα.
0: Μ' αρέσει, πώς
1: ναι,
0: αρέσει.
1: Ναι, σ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Θα τα ετοιμάσεις όλες γι' αυτά.
0: Βέβαια.
1: Όλα. Γιατί, τα στρώσεις κιόλα.
0: Αμέ.
1: Άσε.
0: Εύκολα. Το έχω. Όχι, αυτό το έχω. Απλά δεν μπορώ να κάνω τις αλυφές που λέει
1: αυτή η Θεσσαλονίκη.
0: Αλυφές δεν μπορώ να κάνω.
1: Ποιος θα τις κάνει.
0: Εσύ.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν θέλω, χρυσέ μου. Θέλω να μπορείτε να με σερβίρουν.
0: Α, εντάξει.
1: Δηλαδή, εντάξει. Θα έχω τέτοια ταλαιπώρια. Θα έρθει ο Μάρκο.
0: Ρούμπιο.
1: Και θα πάω να φτιάχνω καλυφές. Παίζω.
0: Παιδί μου, δεν θα πάμε στο. Τι? Δεν θα πάμε στο κέντρο εμείς. Θα κάνουμε μπαρμπεκιού αλλού. Είπα στην παραλία, εγώ έλεγα τώρα. Άμα είμαστε στην παραλία, δεν θα είχαμε σχέση με τον Μάρκο.
1: Ρούμπιο.
0: Αυτό.

0: Ορίστε, μας στέλνει τώρα ο Χρήστος από τη Σάμο ένα πλάνο από ένα βουνό. Γιατί λέει η Σάμος έχει και αυτό. Τι να βάλω εγώ τον ήχο να ακουστεί.
1: Όχι, ωραία είναι όμως.
0: Ωραία είναι.
1: Κυρία Ανατολή.
0: Μα μου έχεις πει ότι η Σάμος είναι υπέροχη.
1: Είναι νησάρα.
0: Δεν
1: είναι νησάρα η Σάμος.
0: Δεν με έχεις πάει. Ωραία είναι η Σάμος. Θα πάω, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη το Μητρούσια, διακόπτουμε για λίγο, γιατί έχει μια μεγάλη φωτιά σε αποθήκη με βαμβάκι, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές. Είναι 6 συνολικά αποθήκες σε κουκιστήριο Βάμβακος που είναι στο Λόγκο Τρικάλων, μεταξύ δηλαδή στα διοικητικά όρια των Τρικάλων με την Καρδίτσα, ανήκει στο Δήμο Τρικαίων. Η φωτιά ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα. Αυτή την ώρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προσπαθούν έτσι, τουλάχιστον να την σβήσουν, αλλά ξέρετε ότι το βαμβάκι δεν είναι εύκολο να σβήσει, γιατί και παίρνει πολύ εύκολα αλλά και πολύ δύσκολα σβήνει.
0: Κρατάει τη φωτιά, ναι.
2: Ακριβώς. Να πούμε ότι είναι συνολικά 20 άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 10 οχήματα. Υπάρχουν και ένα όχημα της πυροσβεστικής περιφέρειας αλλά και του Δήμου Τρικαίων που συνδράμουν στην κατάσβεση της φωτιάς. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση και σίγουρα θα αρκεστεί αρκετή ώρα έτσι μέχρι να σβήσει η φωτιά. Ευτυχώς το ευτύχημα είναι ότι είναι μέχρι στιγμής έτσι υλικές οι ζημιές από αυτή τη φωτιά.
1: Ναι, δεν ήταν μέρα να είναι οι άνθρωποι μέσα, να κινδυνεύσουν και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Ελπίζουμε να τη σβήσουν γρήγορα και να είναι η μικρότερη δυνατή καταστροφή.
2: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Να σε καλά.
0: Καλημέρα. Η κυρία Μαρία μας στέλνει από τη Σύρο.
1: Ναι.
0: Έχουν γράψει τον τοίχο.
1: Ναι.
0: Στα σοκάκια της Άνω Σύρου οι έρωτες βρίσκουν πάντα το δρόμο τους.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Να ξέρεις.
1: Τι ωραίο πράγμα.
0: Και μας στέλνει και αυτή η κυματάκι που δεν μπορώ να βάλω τώρα να ακούγεται. Ναι. Καλημέρα και στον. Σ' αρέσουν αυτά, ε.
1: Ωραία, ναι.
0: Καλημέρα στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία. 12 βαθμούς, κανένα σύννεφο και λίγη κίνηση. Πόσο θα ήθελα αυτά. Τα δεις, να μην δίνονται για εξοπλιστικά.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Θα θέλαμε, όλοι θα θέλαμε, αλλά θα έπρεπε να ζούμε σε άλλο κόσμο. Δυστυχώς δεν ζούμε σε τέτοιο κόσμο.
1: Δυστυχώς,
0: φίλε,
1: δυστυχώς,
0: λυπάμαι.
1: Δυστυχώς.
0: Ο Χρήστος λέει: Παιδιά, να έρθετε, ευπρόσδεκτοι είστε. Καλοκαίρι, ελάτε, θα το λατρέψετε τη Σάμο. Έχω όμως ένα φίλο εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος φίλος αυτός
1: ναι.
0: Μου στέλνει βίντεο
1: mm-hmm.
0: από τον Όλυμπο. Το χιονισμένο Όλυμπο.
1: Και
0: μου στέλνει και το χεράκι, ο Φώτης, στέλνει και το χεράκι που αγγίζει το χιόνι και κάνει κράτς κράτς το χιονάκι. Κοίτα εδώ, κοίτα.
1: Δεν θέλω.
0: Κοίτα τι ωραία.
1: Δεν θέλω να το δω. Δεν θέλω.
0: Τι ωραίο
1: δεν
0: χιονάκι.
1: Θέλω να ξέρω τίποτα για τον Όλυμπο. Αν δεν πάω να το δω εγώ από κοντά, δεν θέλω τίποτα.
0: Ναι.
1: Γιατί φάτε μάτια ψάρια.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Στην Τεγέ Αρκαδίας έχει ένα βαθμό. Ένα ή 7 είναι αυτό. Ένα.
1: Ένα. Γιατί να είναι 7 μαναρία.
0: Ένα. Αυτό. Γιατί έτσι μου φαίνεται, το ένα του είναι λίγο.
1: Είναι το...
0: Στην Τεγέα Αρκαδίας έχει τόσο λίγο θερμοκρασία.
1: Βέβαια, δεν θα έχει την Τεγέα ένα βαθμό.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Είναι δροσό.
0: Θα έχει υγρασία εκεί. Ωραία, στην ορεινή Αρκαδία. Η Τεγέα είναι στην ορεινή Αρκαδία.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία είναι.
1: Λοιπόν.
0: Έχω πάει.
1: Ακούστε τώρα τι γίνεται με την κίνηση. Είναι πολύ αυξημένη στην Αττική Οδό, μέσα στην Αττική Οδό.
0: Πριν να έρθει ο Μάρκο
1: Ρούμπιο. Εντάξει, κάθε πρωί έχουμε κίνηση.
0: Αυτό
1: δεν
0: λέω.
1: Χρειάζεται ένας Μάρκο.
0: Ρούμπιο.
1: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση λοιπόν, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, δηλαδή σκεφτείτε, και φτάνει η κίνηση μέχρι και το ύψος του Αμαρουσίου, δηλαδή από το... Σκεφτείτε ότι από την Ηρακλείου μέχρι και το Μαρούσι, μέχρι τον κόμβο Αμαρουσίου, εκεί είναι χαμηλές ταχύτητες. Πιο πριν είναι κόκκινο. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Τώρα, στο ρεύμα καθόδου στο ποτάμι, δηλαδή προς παραλία, είναι πολύ αυξημένη κίνηση με το που βγαίνεις από την Αττική Οδό και κατεβαίνεις και κατεβαίνεις και κατεβαίνεις και κατεβαίνεις και φτάνεις σχεδόν στην Πέτρου Ράλη. Στην άνοδο ξεκινάει η κίνηση από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι και τα Φιλαδέλφια. Επίσης, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην Αχαρνών. Δεν έχεις δηλαδή διέξοδο. Κατάλαβες, λες, ρε παιδί, δεν θα πάω από ποτάμι, θα πάω από την Αχαρνών να ανέβω. Και εκεί έχει αυξημένη κίνηση.
0: Δεν ξέρω τι μου λες, έβλεπα μια διαφήμιση με την Kendall
1: Jenner. Δεν πειράζει. Να είσαι καλά. Στη Συγκρού όμως είναι καλύτερη εικόνα, δηλαδή έχει λίγο κινησούλα στο ύψος ανάμεσα Συγκρού Φίξ, εκεί που είναι και το μετρό, μέχρι τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση κατά διαστήματα από στην Παραλιακή, από την Αλίμου προς τον Πειραιά, λέω τώρα, έτσι.
0: Στον Πειραιά, Αλυπαίδου τι κάνει?
1: Η Αλυπαίδου είναι πολύ καλή σήμερα.
0: Δεν φεύγει κόσμος.
1: Δεν φεύγει κάθε μέρα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Για να το περίμενε.
0: Τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη. Τρίτη, ναι.
1: Α, όχι, Διονύση, έχει κίνηση.
0: Είδες, μα κάτι μου φάνηκε εμένα.
1: Είναι κίτρινη σε ένα μέρος, ένα άλλο μέρος κόκκινη. Εντάξει, ναι. Δεν είναι τόσο χάλια.
0: Επειδή σ' είναι... άκουσα άλλες Πειραιά γι' αυτό.
1: Όχι, προς Πειραιά όμως η Παραλιακή έχει ζητήματα, να ξέρετε. Έχει κίνηση. Επίσης αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Βύρωνα. Κυρίως όμως Γλυφάδα, προς την άλλη πλευρά. Επίσης η Ηλιοπόλεως έχει πολύ αυξημένη κίνηση και η Εθνικής Αντιστάσεως. Η Κηφισίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο ύψος του γυροκομείου, στο ρεύμα προς Αθήνα, και έχει γίνει και ένα τροχαίο εκεί στο ψυχικό, να ξέρετε, οπότε είναι στο ρεύμα ανόδου όμως το τροχαίο και εκεί έχει προβλήματα που φτάνουν μέχρι και το Χαλάνδωρι. Και τώρα θα σας πω για τη Θεσσαλονίκη. Έχεις κανένα μήνυμα να πεις?
0: Όχι.
1: Α, τίποτα? Νεκρά.
0: Δεν έχω τίποτα.
1: Ναι. Επισκευή τουρμπίνα στη Θεσσαλονίκη. Μα είναι δυνατόν.
0: Σου βάλει διαφημίσει?
1: Όχι. Δεν ξέρω γιατί μου το έβγαλε αυτό.
0: Γιατί ξέρει ότι έχει τουρμποντίζελ.
1: Τι είναι η τουρμπίνα?
0: Το αυτοκίνητο.
1: Τουρμπίνες δεν έχουν τα αεροπλάνα?
0: Όχι, έχουν και τα αυτοκίνητα.
1: Τουρμπίνες.
0: Τα τουρμπο τι είναι?
1: Δηλαδή εγώ που έχω τουρμπο, ας πούμε.
0: Ναι, έχει τουρμπίνα μέσα, ναι. Εσύ και το Batmobile του Batman. Αυτό.
1: Λοιπόν, κάνουμε ταχυτικά. Ο περιφερειακός δεν είναι.
0: Μην το πιστέψω ότι έχει τουρμπίνα στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχεις.
1: Όχι, εργάσαμε να το πιστέψω. Okay. Γιατί ναι. Όχι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ο περιφερειακός είναι λίγο δύσκολος. Επίσης η Εγνατία κατά τόπους έχει προβλήματα. Η Τσιμισκή είναι βατή, είναι πάρα πολύ καλή. Όπως και η Όλγα σου είναι κατά πράσινη.
0: Μπράβο.
1: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Μπράβο. Είδατε που σας λέγαμε πριν.
1: Λοιπόν,
0: η Βασιλίση στη Θεσσαλονίκη είναι μια χαρά. Στην Αθήνα θα είναι χάλια αύριο.
1: Η Λαγκαδά είναι κάπως έτσι λίγο φορτωμένη. Γενικά δεν είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση σήμερα στη Θεσσαλονίκη όπως ήταν άλλες μέρες. Δεν έχει τέτοια ζητήματα. Να το ξέρετε.
0: Η τουρμπίνα σπρώχνει τον παραπάνω αέρα μέσα στο κινητήρα, ώστε το μείγμα να έχει περισσότερο οξυγόνο και να γίνεται κάτι πιο δυνατή. Καταλαβαίνετε.
1: Κουράστηκα.
0: Αυτό.
1: Πραγματικά όμως. Δηλαδή, ναι, κουράστηκα.
0: Συμφωτεί, ναι.
1: Σήμερα θα να ξέρετε.
0: Μ' αρέσει που τα ξέρετε όλα αυτά. Μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει.
1: Σήμερα
0: ναι.
1: Θα έχουν από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, λέει, στη Γαλλία, που θα κατέβουν στους δρόμους μαζί μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί.
0: Είναι τα κίτρινα γυλαίκα που μας έλεγε χθες η Θωμαίδα.
1: Είναι κρίσιμη η σημερινή ημέρα για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.
0: Είναι κρίσιμη Τρίτη. Ναι.
1: Ναι. Γιατί με εξαρτάται πώς θα κυλήσουν.
0: Διότι έρχονται και εκλογές και διότι ο Μελανσόν παίζει τα ρέστα.
1: Παίζονται παιχνίδια και εκεί.
0: Παίζει τα ρέστα.
1: Πάρα πολλά παιχνίδια και ναι. Δεν ξέρω αν είναι μόνο
0: και
1: Μελανσόν.
0: Όχι μόνο Μελανσόν.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι μόνο Μελανσόν.
0: Κανείς δεν το ξέρει.
1: Ναι, ναι. Ακόμα συνεχίζεται το θρίλερ που σας έλεγε ο Διονύσης στη Ρωσία.
0: Με την Πανούκλα.
1: Ναι.
0: Πανούκλα.
1: Με την Πανόλη. Προσπαθούν να το υποβαθμίσουν. Λένε ότι πέθανε από μια άγνωστη πνευμονία η 28χρονη, η οποία εκτέθηκε στον ιό.
0: Και τότε γιατί 4-5 νοσοκομεία μπήκαν σε καραντίνα?
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ, να ξέρεις. Αλλά παίζεται και στις παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Που θέλετε να το δει ο κύριος Κώστας.
0: Να ελεχθεί η Ρωσία, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Όχι, να μην ελεχθεί. Αυτοί που σας διαβάζαμε χθες και σας λέγαμε είναι να μην ταξιδεύουν από και προς Ρωσία στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή εκεί μέσα ας κάνουν ό,τι θέλουν, ας τα βρούνε μεταξύ τους.
1: Και ο Ντόναλτ Τραμπ.
0: Να μην εξαπλωθεί, γιατί η πνευμονική πανούκλα, αυτή ο ιός, είναι από τους πιο εύκολα μεταδιδόμενους. Έτσι, αυτό.
1: Υπάρχει βέβαια.
0: Και δεν
1: υπάρχει.
0: Ναι, δεν υπάρχει εμβόλιο και τέτοια προστασία εκ των προτέρων.
1: Ίαση όμως υπάρχει.
0: Ίαση.
1: Ναι, αλλά είναι εντάξει, δεν είναι ωραίο πράγμα, δεν είναι καλό πράγμα. Λοιπόν, ο Ντόναλντ
0: Όλα
1: Τραμπ
0: τα είχαμε.
1: Έδωσε το πράσινο φως για να εκτελεστεί δια τυφεκισμού. Για να είναι σίγουροι Γιατί την άλλη την κοπέλα την έχουν αφήσει φυτό. Λοιπόν, δια τη φεκισμού του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, είναι πρώην ψυχίατρος του Αμερικανικού στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε για τη σφαγή 13 ανθρώπων στο Fort Hood στο Τέξας το 2009. Είναι η πρώτη εκτέλεση από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, θα είναι εδώ και 65 χρόνια. Προχωράει ο κόσμος, εξελίσσεται. Ναι, το προχωράει βλέπετε, ο κόσμος.
0: Εδώ λέγαμε για αυτήν ναι. που έλεγες ότι την αφήσανε φυτό,
1: ναι.
0: ότι ήταν, θα ήταν η πρώτη εκτέλεση γυναίκας 200 χρόνια μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Πριν από 200 χρόνια έχει γίνει.
1: Εξελίσσεται.
0: Ναι, ναι. Back to the future.
1: Σας φιλούμε γλυκά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό των Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν οι διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, επενδύσεων και άμυνας. Επίσης, προβλέπεται η υπογραφή συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου. Συνεδριάζει το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάσταση οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για 20 συσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορουμένους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει σε 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Πανεθνική σήμερα κινητοποιήσεων ημέρα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειρομβοβίδα Κρότου Λάμψης στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, τραυματίες σε 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. 650 ουκρανικά ντρόουν φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Δύο φωτιές ξέσπασαν χθες στη Μεσσηνία, αποτεφρώνοντας συνολικά πάνω από 130 στρέμματα δασικής αλλά και αγροτικής έκτασης. Η πρώτη από αυτές τις φωτιές ξέσπασε γύρω στις 11.30 το πρωί στη Μιλίτσα του Δήμου Μεσσίνης και μάλιστα κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από πολλές περιοχές της Πελοποννήσου, αποτελούμενες από 39 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα με τη συνδρομή κι άλλων οχημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρος ρήψεις έκαναν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μάλιστα, πολλοί κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εκένωσης της περιοχής. Νωρίς το απόγευμα χθες, η συγκεκριμένη φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, έχοντας κάψει περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Η δεύτερη φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, ανατολικά της Αυλώνας Τριφυλίας, κοντά στο χωριό Πλατάνια, δίπλα από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά λίγες ώρες αργότερα. Η συγκεκριμένη φωτιά έκαψε περίπου 100 στρέμματα κυρίως δασικής έκτασης. Κινητοποίησεις στην Καλαμάτα έχουν προγραμματίσει για αύριο αγρότες της Μεσσηνίας και η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων του Νομού μετά από απόφαση των Αγροτικών Συλλόγων της Μεσσήνης, του Χανδρινού και των Γαργαλιάνων. Προσυγκέντρωση για την κάθοδο των αγροτών στην Καλαμάτα θα γίνει αύριο το πρωί στο παλιό σταθμό του ΟΣΕ στη Μεσσήνη. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το υπέρογκο κόστος παραγωγής, τις τιμές των λιπασμάτων και την ακρίβεια στα προϊόντα όταν αυτά φτάνουν στον καταναλωτή. Στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για τις ζωογόνους νόσους που πλήττουν κοπάδια και κτηνοτρόφους, αλλά και τη σαπίλα όπως την χαρακτηρίζουν του συστήματος των κοινοτικών επιδοτήσεων. Υπογράφεται την 5η σύμβαση με τον ανάδοχο για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί στις 2 μετά το μεσημέρι στο ισόγειο του δικαστικού Μεγάρου. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ με φορέα υλοποίησης στις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Τετραήμερη προειδοποιητική αποχή πραγματοποιούν από σήμερα έως και την Παρασκευή τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας μετά την ευνηδιαστική απόφαση να περνούν καθημερινά από έλεγχο κατά την είσοδό τους στο δικαστικό Μέγαρο. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα και αφορά σε όλα τα δικαστήρια, πολιτικά, ποινικά και διοικητικά, με την επισήμανση πως ο νόμος ορίζει ρητά ότι η είσοδος των δικηγόρων στα δικαστήρια και τις δημόσιες υπηρεσίες επιτρέπεται ελεύθερα και μόνο με την απλή επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό. Γενικά έθριος ο σημερινός καιρός με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως τα 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 10 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τες, καλώς τους, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 13 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. 6 του Οκτώβρη σήμερα και ξεκινάμε μέχρι και τις 9 να κάνουμε την περιπλάνησή μας σε όσα προλάβουμε σήμερα, γιατί βλέπω ότι η θεματολογία έχει φουντώσει και ο Οκτώβρης έχει μπει αρκετά δυναμικά. Έχουμε κινητοποιήσεις, έχουμε επισκέψεις. Έχουμε και από το αστυνομικό δελτίο, μάλλον από το πυροσβεστικό δελτίο χθες, στις πυρκαγιές, θα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων πριν με το Βαγγέλη τον Ποτέα. Έχουμε αρκετά να πούμε και ακόμα περισσότερα να συζητήσουμε.

Προσφέρετε και εσείς τη δική σας βοήθεια στην κουβέντα με σχόλια, παρατηρήσεις και μπορείτε να το κάνετε εύκολα 2721095300 και 95301, τα τηλέφωνα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Οπότε το ξέρετε τον τρόπο. Θα σας απαντήσουν τόσο ο Κωνσταντίνος ο Νιάρχος όσο και η Γεωργία Οικονομοπούλου, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, τη φροντίδα της εκπομπής.

καθημερινά και ακούραστα. Να θυμίσω ότι εκτός από τα FM, εκτός από τα ραδιοφωνάκια σας δηλαδή, στους 107,2 και 104,4, μας ακούτε και διαδικτυακά. Airteco.gr είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ που εμείς προτείνουμε, γιατί εκεί αντικειμενικά, εκτός του ότι έχετε την καλύτερη ακρόαση, μπορείτε να βρείτε και εξαιρετικές δουλειές συναδέλφων, ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ, συζητήσεις, πραγματικά καλύπτουν όλα τα ενδιαφέροντα.

Ηλιοφάνεια σήμερα, έθριος ο καιρός, ωραιότατες ημέρες. Η θερμοκρασία βέβαια έχει τη γνωστή διακύμανση για την εποχή και είναι καλό αυτό. Είναι φθινοπορικές συνθήκες θερμοκρασίας. Ξεκινάει το πρωί με 15-16 βαθμούς Κελσίου και φτάνει το μεσημέρι να έχει μέχρι και 28. Και αντίστοιχα τον κύκλο της η ημέρα, η θερμοκρασία, τον κάνει και το βράδυ. Τις βραδινές πλέον ώρες χρειάζεται και μια ζακετούλα. Κατά τη διάρκεια όμως της ημέρας οι συνθήκες είναι εξαιρετικές. Μη χαλαρώνουμε καθόλου και αναφέρομαι στο κομμάτι της πυροπροστασίας, διότι χθες είχαμε δύο αρκετά σοβαρά περιστατικά εδώ στη Μεσσηνία, το μεσημέρι και τα δύο, το ένα μετά τις 11 στη Μιλίτσα, όπου οι 30 περίπου στρέμματα αγροτικής έκτασης έγιναν στάχτη. Υπάρχει και μια σύλληψη τώρα εκεί, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, από αγροτικές εργασίες προήλθε η πυρκαγιά, άρα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ακόμα, παρότι έχει πέσει θερμοκρασία, παρότι έχουμε φύγει από το καλοκαιρινό σκηνικό, δεν έχει βρέξει καλά, δεν έχουμε μπει σε συνθήκες που να λέμε ότι είμαστε σχετικά ασφαλείς από πυρκαγιές. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι η αντιπυρική περίοδος τελειώνει στα τέλη του μήνα. Έχουμε ακόμα σχεδόν ένα μήνα μπροστά μας. Επίσης, όλο αυτό το μέτωπο κακοκαιρίας, το κύμα κακοκαιρίας που επηρέασε την Κρήτη και δεν άφησε τίποτα εκεί, θα σας πω και κάτι για το Λασίθι και για το Ρέθυμνο, συγγνώμη, και για όσα έγιναν εκεί πέρα. Όλο λοιπόν αυτό το σκηνικό έφερε και σε εμάς ισχυρούς ανέμους, όχι πολύ ισχυρούς, αλλά ισχυρούς ανέμους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση των χθεσινών περιστατικών. Έφερε και σε εμάς ισχυρούς ανέμους, όχι πολύ ισχυρούς, αλλά ισχυρούς ανέμους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση των χθεσινών.

Το δεύτερο περιστατικό στον Αυλώνα, πέρα στην Τριφυλία, λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της πρώτης πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής έχουν καεί 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και 20 στρέμματα δασικής έκτασης. Να πούμε ότι βρίσκονται, παραμένουν στην περιοχή, παρά το ότι η πυρκαγιά επισήμως δίνεται σε ύφεση. Πάνε καλά όμως τα πράγματα, έχει οριοθετηθεί εκεί η πυρκαγιά. Παραμένουν 10 πυροσβεστικά οχήματα με 30 πυροσβέστες, καθώς επίσης και κλιμάκιο της ΕΜΟΔΕ. Χτες και εκεί πέσανε πάνω σχεδόν όλα τα αέρια, οι τράκτορες, όπως είπαμε και πριν, τα πετσετέλ και το ελικόπτερο, προκειμένου να μην έχουμε μεγαλύτερη εξάπλωση. Και ευτυχώς αργά το απόγευμα, προς το βράδυ, κατάφεραν και εκεί να περιορίσουν αρκετά το μέτωπο, οπότε σήμερα πιστεύω να ολοκληρωθεί και το έργο της κατάσβεσης.

Επειδή σε αρκετές περιοχές της Μεσσηνίας, κυρίως όπου υπάρχει μαυρολιά, έχει ξεκινήσει το μάζωμα ή έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για το ελαιομάζωμα, ξέρετε, καθαρισμός των χωραφιών και τα λοιπά, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ειδικά τα δύο αυτά τα περιστατικά, τα χθεσινά, δείχνουν ότι ενώ είχαμε μια καλή χρονιά μέχρι τώρα, δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, δεν πρέπει να δούμε ένα σκηνικό μες τον Οκτώβρη, το οποίο ευτυχώς δεν ζήσαμε Ιούλιο και Αύγουστο και Σεπτέμβρη, που είναι επικίνδυνοι μήνες. Λοιπόν, προσοχή, μεγάλη προσοχή σε όλους. Αναφέρθηκα πριν στα όσα γίνανε στην Κρήτη, και χθες είχαμε αναφορά στα όσα έγιναν στην Κρήτη με τις πλημμύρες εκεί στο οροπέδιο του Λασιθίου.

Λοιπόν, τα δρευτικά έργα που έχουν γίνει στην περιοχή έχουν μετατρέψει ολόκληρο το οροπέδιο σε μία ενδυνάμει λίμνη. Έχουν κλείσει οι αποβάθρες, έχουν κλείσει οι φυσικές απορροές του νερού προκειμένου να συλλέγεται το νερό το οποίο και από τη, έρχεται και από κυρίως από όμβρια ύδατα. Υπάρχει εκεί και το φράγμα, δεν έγινε σωστή διαχείριση του φράγματος, κόλλησε κάποια πόρτα, ψάχναν να βρουν ανταλλακτικό τελευταία ώρα και είχαμε όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν με τεράστιες καταστροφές.

Το λέω αυτό για τα, και τα καμπανάκια πάνε προς τον ΓΟΕΒ εδώ, το δικό μας, και γενικά στη διαχείριση του φράγματος. Πρέπει όλα να είναι έτοιμα και να λειτουργούν. Μην ψαχνόμαστε εκείνη την ώρα. Συν φυσικά για την αντιπλημμυρική προστασία, τα λέγαμε και χθες, και περιμένουμε την συζήτηση στο επερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα στα υπόλοιπα της ημέρας θα συζητήσουμε σήμερα για το έργο αυτό του δικτύου ακαθάρτων στην Αβία. Χθες το Θάρρος με πρωτοσέλιδό του επισήμανε, ανέδειξε ότι απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το συγκεκριμένο έργο. Το οποίο ξεκίνησε από το 2004, ολοκληρώθηκε το 2009, η δημιουργία του κεντρικού αγωγού δηλαδή, από τις Κυτρίες μέχρι και τη Μικρή Μαντίνια, και έμεινε εκεί, χωρίς ποτέ να λειτουργήσει, χωρίς να γίνουν τα εσωτερικά δίκτυα, χωρίς να γίνουν συνδέσεις με τα σπίτια, με αποτέλεσμα σιγά σιγά ο

εξοπλισμός κυρίως των αντλιοστασίων, είτε να αφαιρεθεί για λόγους που δεν ξέρουμε, από το διαχειριστή δηλαδή του έργου, από τη ΔΕΙΑΚ, είτε να αλληλατηθεί. Και φτάνουμε σήμερα, πόσα χρόνια μετά, ένα έργο που έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής και από δικά μας χρήματα, φυσικά, το 70% από το Ταμείο Συνοχής, τα υπόλοιπα είναι δικά μας χρήματα. Το λέω αυτό για την ελληνική δικαστική εξουσία, δεν αφορά μόνο ευρωπαϊκούς πόρους δηλαδή. Δεν έχει λειτουργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τη διαχείριση των χρημάτων, αλλά κυρίως τι γίνεται με τα λίμματα της περιοχής που καταλήγουν από τη στιγμή που δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο εκεί στην περιοχή που να λειτουργεί. Σε λίγο αναλυτική κουβέντα. Από το Σωματείο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων και φέτος, τρίτη χρονιά συνεχής που έχουμε την καταγγελία αυτή. Νοσηλευτές στα σχολεία. Κάθε χρόνο φτάνουμε μέχρι τα Χριστούγεννα και δεν έχουν ακόμα μπει οι απαραίτητοι, οι αναγκαίοι νοσηλευτές στις σχολικές μονάδες. Τι σημαίνει σχολικός νοσηλευτής? Κάποια παιδάκια, κάποιοι μαθητές χρειάζονται, λόγω προβλημάτων υγείας, χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση προκειμένου να μην κινδυνεύουν την ώρα που κάνουν το μάθημά τους. Μιλάμε για μαθητές με διαβήτη που κινδυνεύουν από υπογλυκαιμία και με άλλες παθήσεις, μην αναφερθούμε, έτσι. Καθένας μπορεί να αντιληφθεί το τι συμβαίνει. Όταν δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος, αναγκάζονται οι γονείς είτε να βάλουν αυτοί έναν άνθρωπο και να επιφαρυνθούν οικονομικά, αν μπορούν, είτε να παρατούν τις δουλειές τους και να είναι αυτοί δίπλα στο παιδί, γιατί τα παιδιά αυτά κινδυνεύουν χωρίς αυτή την παρακολούθηση. Οι ανάγκες, δεν υπάρχει δικαιολογία, οι ανάγκες στο Υπουργείο για σχολικούς νοσηλευτές κάθε χρόνο πάνε το Μάιο, πριν κλείσει η σχολική χρονιά, η προηγούμενη. Και έτσι, και είναι αντιληπτό αυτό, ότι το παιδάκι που του χρόνου θα πάει σχολείο το γνωρίζει, το ξέρουν και υπηρεσιακά και εντός σχολείου και μέχρι το τελευταίο γραφείο του Υπουργείου. Γιατί δεν προσλαμβάνονται οι απαραίτητοι νοσηλευτές? Ξέρετε γιατί αριθμό μιλάμε? Για 20, το πολύ 25 για όλη τη Μεσσηνία. Και εκεί δεν υπάρχει το βρήκαμε 20, μας λείπουν άλλοι 3, ή βρήκαμε, ξέρω εγώ, τους 15, μας λείπουν οι άλλοι 5. Εκεί και ένα παιδί είναι θέμα, είναι ζήτημα, γιατί μιλάμε για ένα μαθητή, μια μαθήτρια που κινδυνεύει.

Πέρυσι, όταν ασχοληθήκαμε με το θέμα, έπεσε στο τραπέζι και η πρόταση να αλλάζουν τα παιδιά σχολεία, να μεταφέρονται δηλαδή παιδιά από σχολεία που δεν υπάρχει νοσηλευτής, να μεταφέρονται σε σχολεία όπου υπάρχει άλλο παιδί για το οποίο έχει εξασφαλιστεί νοσηλευτής και να λυθεί με αυτόν τον τρόπο το ζήτημα. Φανταστείτε τώρα, έτσι, φανταστείτε, το λέω για να μην μπαίνουν τέτοιες σκέψεις, φανταστείτε ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει ένα τέτοιο ζήτημα, κουβαλά ένα τέτοιο φορτίο, να του συμπεριφερθούμε και με αυτό τον τρόπο, να το καταδικάσουμε δηλαδή, να φύγει από το σχολικό του περιβάλλον, να φύγει από τους φίλους του, να φύγει από τους εκπαιδευτικούς που γνωρίζει και ξέρει τόσα χρόνια και να πάει αλλού λόγω αυτού του ζητήματος που έχει. Και θα πω και κάτι άλλο για το θέμα και για να το, ας πούμε, να βάλουμε ανατελεία για τώρα. Δεν θα έπρεπε κάθε σχολική μονάδα να διαθέτει και το νοσηλευτή της ή την νοσηλεύτριά της?

Δεν θα έπρεπε να είναι μέρος της σχολικής διαδικασίας να υπάρχει ένας νοσηλευτής εκεί, όχι μόνο για το αν θα προκύψει κάτι, αλλά και για μια σειρά από άλλα ζητήματα. Να κάνει στα παιδιά έτσι, μαθήματα για πρώτες βοήθειες, να συμβουλεύει για την διατροφή τους, για την καλή τους, για καλές πρακτικές για την υγεία τους. Δεν θα ήταν χρήσιμο και για το... για την περίπτωση που προκύψει κάτι ένας νοσηλευτής μέσα σε μια σχολική μονάδα, αλλά και για την συνολικότερη εκπαιδευτική διαδικασία. Λέμε εμείς τώρα.

0: Λοιπόν, να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι κοντά μας τον γιατρό. Τώρα, δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις, ο κύριος Μιχάλης Μιχαήλ. Μετρά αρκετές δεκαετίες, δεν θα πω αριθμό, γιατί είναι και ευαίσθητα τώρα αυτά τα δεδομένα. Μετρά αρκετές δεκαετίες ως γιατρός, στην Καλαμάτα, στο ακτινολογικό, στο νοσοκομείο της πόλης μας. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, αυτοδιοικητικός, περιφερειακός σύμβουλος και δεν θα τελειώσουμε άμα πω όλες τις ιδιότητες. Οπότε τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται. Θα σταθώ μόνο σε μία. Καλημέρα κύριε Μιχαήλ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαραβά, λοιπόν, σε εσάς και τους ακροατές της
0: Καλαμάτας. Δεινός αλιέας και ευτυχώς όχι μοναχοφάγος, να πω έτσι. Έτσι, να τα πούμε όλα. Εδώ πρωί. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα κύριε Μαραβά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα, θέλω, επειδή ζείτε καθημερινά τον κόπο και τον αγώνα των επαγγελματιών αλλιών και οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν έρθει σε κινητοποίησεις και θα τους φιλοξενήσουμε και εδώ τις επόμενες, έτσι, αύριο μεθαύριο πιστεύω να έχω το χρόνο. Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό πριν ξεκινήσουμε, γιατί αγαπάτε τη θάλασσα. Η θάλασσα έχει θρέψει γενιές και βλέπουμε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα για αυτή την ομάδα.
1: Δυστυχώς, κύριε Βαραβά, φτωχαίνει καθημερινά ο πλούτος της θάλασσας. Ο κόλπος μας, ο Μεσσηνιακός εδώ τοπικά, είναι ένα σχετικά κλειστός κόλπος και αν υπάρχει υπεραλίευση, υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα. Ευτυχώς μέχρι τώρα οι περισσότεροι επαγγελματίες αλλής σέβονται τους κανονισμούς και προσπαθούν όσο γίνεται να τηρούν τα χρονικά πλαίσια, το χρόνο αναπαραγωγής των ψαριών κτλ. Δυστυχώς όμως υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό οι οποίοι δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες και προκαλούν τεράστια καταστροφή. Είτε ψαρεύοντας πάρα πολύ ρηχά και καταστρέφοντας το γόνο των ψαριών, είτε ψαρεύοντας εκτός εποχής ψάρια που δεν πρέπει. Ναι. Πρώτα λοιπόν ήδη οι αλλιείς θα σεβαστούν τον κόπο τους και δεύτερον, πολύ σημαντικό, θα φροντίσει το κράτος όπως μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του να τους ενισχύσει όσο γίνεται. Δεν μπορεί δηλαδή ένας επαγγελματίας που το πετρέλαιο είναι εργαλείο της δουλειάς του, δεν μπορεί να το πληρώνει όσο το πληρώνω εγώ που μπαίνω στη θάλασσα για να κάνω το χόμπι μου.
0: Αυτό δεν το συζητάμε.
1: Θα πρέπει να ληφθούν οριστικά. Αυτά είναι εργαλεία της δουλειάς τους. Θα πρέπει να επιδοτούνται ώστε οι αλλιείς να μπορούν τουλάχιστον να αντικαθιστούν τα εργαλεία τους, γιατί είναι και αυτά πολυδάπανα, και να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα προστοζήν, διότι έχει γίνει πολύ πολύ δύσκολο το επάγγελμά τους και συνεχώς εγκαταλείπεται.
0: Ναι, και είναι και ένα θέμα η παράκτεια και η μέση αλληλεία στη χώρα μας. Τώρα είναι άμεσα συνδεδεμένη με το τραπέζι μας, έτσι. Και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που βγαίνει το φθηνό ψάρι που λέμε, σαρδέλα, γάβρος και τα λοιπά, και τρώει η οικογένεια ένα σωστό υγιεινό, να το πω έτσι, πιάτο. Είδαμε φέτος τη σαρδέλα και το γάβρο να πλησιάζουν τιμές τσιπούρας και συναγρίδας, έτσι. Τρελαθήκαμε. Διπλασιάστηκε η τιμή τους μέσα σε μερικούς μήνες.
1: Δεν υπάρχουν πια μέσα στον κόλπο μας, γι' αυτό. Εισάγονται, έρχονται από αλλού, υπάρχει ελάχιστη σαρδέλα και η γόπα του Μεσσηνιακού που είναι πασίγνωστη. Να σας πω εγώ από εμάς τους τέχνες που ξέρουμε, πριν από 3-4 χρόνια μπορούσαμε να πιάσουμε 2 κιλά γόπες στην καθετή για να φάμε στην οικογένεια. Τώρα έχει καταντήσει σπάνιο είδος.
0: Μάλιστα. Εδώ χρειάζεται και μια διαχείριση, και για να πάμε και στο θέμα για το οποίο σας φώναξα σήμερα, χρειάζεται μια διαχείριση και να προστατεύσουμε τον κόλπο περιβαλλοντικά, έτσι, αλλά και για να δημιουργήσουμε καταφύγια, να αυξάνονται εκεί τα αξίου αποθέματα, περιοχές δηλαδή προστατευμένες από δραστηριότητες και αλλία κτλ., ώστε να έχουμε τα καταφύγια αυτά τα γνωστά. Εκεί χρειάζεται παρέμβαση κεντρική, συν τα υπόλοιπα αιτήματα που βάζουν οι αλλοί. Λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος του Μεσσηνιακού κόλπου, εκεί από το μέτωπο από τις Κυτριές μέχρι και τη Μικρή Μαντίνια, Μιλάμε
1: και, το ομορφότερο,
0: ναι,
1: θα έλεγα.
0: Αυτό το λέτε εσείς γιατί είστε από εκεί. Τώρα κάτω κορώνει μπορεί να λένε άλλα ομορφότερα. Αφήστε το τώρα. Είναι άλλη κουβέντα. Αλλά.
1: Λοιπόν, όχι, πραγματικά είναι πανέμορφο.
0: Πανέμορφο είναι και το κομμάτι από τις Κυτριές και το Φάρο και μέχρι όλο εκεί. Αλλά μακάρι να μπορούσαμε να το επισκεπτόμαστε πιο συχνά. Λοιπόν, δεν έχει όμως το κομμάτι αυτό, γιατρέ, δεν έχει βιολογικό, δεν έχει δίκτυο ακαθάρτων ώστε να συνδέεται με το βιολογικό καθαρισμό. Και ενώ έχει γίνει το έργο από το 2004, τελείωσε, ξεκίνησε το 4, τελείωσε το 9 ακριβώς, όπως το λέτε. Τι έχει γίνει από τότε, γιατί δεν έχει συνδεθεί?
1: Κύριε Μαραβά, δύο κοφτές κουβέντες. Υπάρχουν δύο έργα στο νομό μας τα οποία έχουν περάσει από 40 κύματα. Το ένα είναι το Τζάνε Καλαμάκι, που το ξέρετε καλύτερα και από μένα, όπου για 12 χιλιόμετρα παλεύουμε 12 χρόνια, ίσως και περισσότερο. Και το άλλο το έργο είναι το αποχετευτικό του Δήμου Δυτικής Μάνης. Δέστε τι έγινε. Και αναγκάστηκα και εγώ όταν ήμουν περιφερειακός σύμβουλος στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή να κάνω το Φεβρουάριο του 23 επερώτηση στην περιφέρεια τι συμβαίνει με αυτό το έργο.
0: Ναι, σας είπε τότε περιφερειάρχης ο κύριος Νίκας, έκανε και σύσκεψη κιόλας, κάλεσε και τη ΔΕΙΑ και είπαν θα το δούνε, θα γίνει και μια μελέτη, τίποτα δεν έγινε.
1: Θα σας πω ακριβώς τι είπε και γιατί δεν έγιναν αυτά που είπε. Στην ουσία λοιπόν το έργο αφού μας ταλαιπώρησε τους κατοίκους 5-6 χρόνια για να γίνει, γιατί μην ξεχνάτε σκάφτηκε όλος ο δρόμος σε μεγάλη έκταση, ήταν μεγάλη ταλαιπωρία όσο καιρό φτιαχνόταν το έργο, αφού μας ταλαιπώρησε τόσο πολύ και όλοι κάναμε υπομονή με χαρά ότι θα λειτουργήσει και θα έχουμε αποχετευτικό δίκτυο. Μετά δεν λειτουργήσε ποτέ. Ο δρόμος εξακολουθεί να παραμένει χάλια, γιατί είναι τα σημάδια από το σκάψιμο. Ποτέ δεν έγινε μια σωστή συντήρηση του δρόμου. Και βεβαίως και το έργο δεν λειτουργεί, το βασικότερο. Τότε λοιπόν στην επερώτηση, ο κύριος Νικάς που ήταν τότε περιφερειάρχης, μου είπε ότι έχω απόλυτο δίκιο για το έργο και ότι πλέον έχουν συσκεφτεί με τις δικές τους τεχνικές υπηρεσίες και το μόνο που χρειαζόταν τότε ήταν ένα κόστος συντήρησης περίπου 300.000 ευρώ το 3, το οποίο δεσμεύτηκε ο ίδιος προσωπικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτό θα το διαθέσω εγώ από την περιφέρεια. Το μόνο που χρειαζόταν τότε ήταν, επειδή ο Δήμος Δυτικής Μάνης δεν έχει τα μέσα να υποστηρίξει τη συντήρηση αλλά και τη λειτουργία του δικτύου, το μόνο που χρειαζόταν τότε κατά τον Περιφερειάρχη τον κύριο Νίκα ήταν να υπογραφεί μία σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Δήμου Δυτικής Μάνης,
0: ναι,
1: για να προχωρήσει η ανάληψη του έργου από το Δήμο Καλαμάτας. Και τα έξοδα αυτά, 400.000 ευρώ, τόσο ήταν το κονδύλι τότε, είχε δεσμευθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι θα τα διαθέσει η περιφέρεια. Ο κύριος Νίκας από την περιφέρεια.
0: Μισό λεπτά.
1: Εκεί μείναμε λοιπόν.
0: Γιατρέ,
1: εκεί
0: το έργο μείναμε. Το έργο αυτό ποιος το είχε αναλάβει? Όταν έγινε η ΔΕΙΑΚ δεν το είχε αναλάβει. Έχω αυτή την εντύπωση.
1: Ναι, εδώ αρχίζει το ιστορικό του έργου και θα μιλήσουμε πλέον χωρίς επίσημα χαρτιά αλλά με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα. Το έργο λοιπόν τελείωσε, ολοκληρώθηκε από τον εργολάβο, παραδόθηκε, με τη μόνη διαφορά ότι υπήρχε μια διένεξη του Δήμου Καλαμάτας τότε με το Δήμο Δυτικής Μάνης, γιατί ο Δήμος Καλαμάτας διεκδικούσε ένα ποσόν για το κομμάτι που αντιστοιχεί στο Δήμο Δυτικής Μάνης, από το Αρχοντικό μέχρι τις Κυτρίες. Τα έξοδα για αυτό το κομμάτι τα διεκδικούσε ο Δήμος Καλαμάτας από το Δήμο Δυτικής Μάνης. Πάλι τότε ο κύριος Νίκας Δήμαρχος με τον κύριο Γιάννη Μάρα,
0: ναι,
1: Δήμαρχο Δυτικής Μάνης. Λοιπόν, δεν επιλύθηκε ποτέ αυτή η οικονομική διαφορά. 200.000 ευρώ ήταν τότε η διαφορά των δύο Δήμων να καταθέσει ο Δήμος Δυτικής Μάνης ώστε να αναλάβει η Καλαμάτα το έργο της λειτουργίας. Λοιπόν, αυτή η διένεξη δεν διευθετήθηκε ποτέ οι δύο Δήμοι δεν κατάφεραν να συνοηθούν από τότε μέχρι τώρα που συζητάμε. Ακόμα τώρα που συζητάμε δεν νομίζω ότι έχει υπογραφεί σύμβαση, έστω και χωρίς χρηματοδότηση. Σύμβαση απλή μεταξύ των δύο Δήμων ότι ναι, ο σύνδεσμος, ο ΔΕΙΑΚ ή ο σύνδεσμος, ο Δήμος, ο Δήμος Καλαμάτας δηλαδή, αναλαμβάνει το έργο για τη Δυτική Μάνη, για τη λειτουργία από το Αρχοντικό μέχρι τις Κυτρίες. Που έχει σκαφτεί, έχουν γίνει οι περισσότερες συνδέσεις με τα
0: τώρα υπάρχει ξεκάθαρο, γιατί εγώ διάβαζα χθες 2 ώρες και δεν μπόρεσα να βρω σε ποιον ανήκει, ποιος έχει την ευθύνη τώρα του συγκεκριμένου έργου. Την έχει ΔΕΙΑΚ, την έχει ο Δήμος, ο δικός σας εκεί πέρα της Δυτικής Μάνης.
1: Εκεί είναι το
0: την έχει ο Δήμος. Συναντήθηκαν και τώρα το Μάιο, πότε ήταν, να δω, στις...
1: Ναι, τώρα.
0: Στις 19 Πέμπτου. Ο Βασιλόπουλος με το Χιουρέα, οι δύο δήμαρχοι, συναντήθηκαν πάλι για το έργο. Είπαν θα γίνει και μελέτη, θα το ξαναδούμε. Και πάλι έτσι έμεινε.
1: Ακριβώς έτσι, και δεν ξέρω τώρα που οι Ευρωπαίοι ξύπνησαν και ψάχνουν να βρουν τι έγιναν τα χρήματα που έδωσαν και διέθεσαν, ίσως να βρεθεί κάποια λύση. Τώρα, σε ποιον ανήκει? Θεωρητικά το κομμάτι αυτό ανήκει στο Δήμο Δυτικής Μάνης. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης δεν έχει τις υποδομές να στηρίξει το έργο αυτό, ούτε για την συντήρηση που χρειάζεται, ούτε για τη λειτουργία και το κόστος για τη λειτουργία που χρειάζεται μετά, δηλαδή τον καθαρισμό των αντιλοστασίων κτλ. Λοιπόν, εάν οι δύο Δήμοι δεν υπογράψουν μία σύμβαση, εδώ είμαστε τώρα, στο διατάφτα, ναι, ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης παραχωρεί τη συντήρηση και τη λειτουργία του δικτύου στο Δήμο Καλαμάτας, δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Γι' αυτό δεν βρίσκεται σε ποιον ανήκει το έργο.
0: Το θέμα, γιατρέ, τώρα κύριε Μιχαήλ, είναι ότι δυστυχώς από ό,τι μαθαίνω έχουν λόγω και της το ότι δεν λειτουργεί δηλαδή το συγκεκριμένο έργο, αλλά λόγω και των αλληλασιών και τα λοιπά, θέλει πάρα πολλά χρήματα για να μπορέσει να είναι πάλι λειτουργικό το έργο. Συν του ότι δεν έχουν γίνει συνδέσεις έτσι με τα σπίτια, το βασικό.
1: Αρκετές έχουν γίνει. Κάποιες δεν έχουν γίνει, σταμάτησαν αφού δεν λειτουργούσε το έργο. Το κόστος στο αρχικό των 300.000 ευρώ που είχαμε πει ότι ήταν για τη συντήρηση και λειτουργία ίσως έχει φτάσει το 1 εκατομμύριο ευρώ τώρα. Και είναι λογικό, γιατί όσο περνάει ο καιρός, μηχανήματα είναι στα αντιλιοστάσια και τα λοιπά, χρηστεύονται. Θέλουν αντικατάσταση όλα αυτά.
0: Φαντάζεστε τώρα ποιος θα το πει αυτό στην Κοβέση? Ότι πήραμε 15 εκατομμύρια, δεν κάναμε το έργο και θέλουμε 1 εκατομμυριάκι ακόμα για να το τελειώσουμε μετά από τόσα χρόνια.
1: Θέλω να πούμε δύο πράγματα, κύριε Μαραβά, πριν κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά, το ένα, το είπατε εξ απαλών ονείχων, εγώ θα το θέσω όπως έχει. Σε όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο υπάρχουν παλιοί πετρόχτη στη Βόθρη, που δεν είναι στεγανή. Τα σπίτια απέχουν 20 μέτρα, 30 μέτρα, 50 μέτρα από τη θάλασσα. Είναι αδύνατον να μην έχει επιπτώσεις αυτό το πράγμα στη θάλασσα. Είναι αδύνατον. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Επομένως είναι και η υγειονομική βόμβα, η μη λειτουργία.
0: Γι' αυτό τον φτιάξαμε, κύριε
1: ακριβώς,
0: Μιχαήλ. Γι' αυτό φτιάχτηκε ο βιολογικός. Άμα δεν χρειαζόταν, δεν τον φτιάχναμε.
1: Μάλιστα. Το δεύτερο λοιπόν, ναι, που είναι εξίσου σημαντικό και δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα, είναι ότι τότε που έγινε το έργο, εάν μιλήσετε και με τον πρόεδρο των Δολών, τον Πέτρο το Φάσο, που ξέρετε ότι είναι πολύ δραστήριος πρόεδρος, θα σας το πει. Τότε που φτιάχνει το έργο, το 3 μέχρι το 9, τα μπάζα από την εξκαφή του δρόμου μεταφέρθηκαν και αλλίωσαν ένα υπέροχο τοπίο πίσω από την πλαγιά, πίσω από το κέντρο Κλωναρίδη. Ήταν ένα παλιό νταμάρι που θα μπορούσε να είναι διατηρηταίο, που ήταν πανέμορφο, αλλά πήγαν τα μπάζα εκεί και το κατέστρεψαν χωρίς καμιά μελέτη. Περισσότερα μπορεί να σας πει και ο Πέτρος, ο πρόεδρος των
0: Αυτό είναι σοβαρό.
1: Είναι καινούριο. Έπρεπε να ξέρετε πριν πως ήταν το νταμάρι, πως έχει γίνει μετά την αναπόθεση των μπάζων. Είναι η ίδια περίπτωση με τα μπάζα που φράξανε το ρέμα των Κυτριών και έγινε όλη η καταστροφή.
0: Αυτό είναι σοβαρό και ίδια πρέπει και να το δει άμεσα ο Δήμος εκεί. Και στέλνω και την καλημέρα στον Πρόεδρο, τον Πέτρο το Φάσο, ο οποίος έχει δώσει τώρα τη ζωή του άνθρωπος εκεί για την περιοχή.
1: Έτσι, λέμε.
0: Και ό,τι λέει δεν χρειάζεται καν να το διασταυρώσουμε. Αλλά εάν έχει γίνει αυτό, να παρέμβουν οι υπηρεσίες. Τι κάνει και ο πρώτος, να πάει στο δήμαρχο κάτω και στις αρμόδιες υπηρεσίες να το δει.
1: Φωνάζει.
0: Γιατί τον αφήσανε τότε, ποιος επέβλεπε αυτό το έργο τότε? Γιατί τον άφησαν. Γιατρέ, τώρα επειδή αν μας ακούει και ο πρόεδρος, ο Πέτρος ο Φάσος, είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσει. Η περιοχή υφίσταται μια διαχρονική αδικία. Είναι πολύ μακριά από τη Μάνη και είναι και πολύ μακριά από την Καλαμάτα. Ναι, ερχόμαστε όλοι και για τον μπάνιο μας να την απολαύσουμε.
1: Ναι. Οι κάτοικοι εδώ της περιοχής, εκεί που τελειώνει ο Δήμος Καλαμάτας και αρχίζει ο Δήμος Δυτικής Μάνης μέχρι τις Κυτρίες, είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Όπως είπατε και χτες στην εκπομπή, ακόμα δεν υπάρχει δημοτικός φωτισμός. 5 μέρες τώρα το ακρογιάλι είναι, το βράδυ μετά τις 8 είναι γάζα. Έχουν κλείσει και τα μαγαζιά, χωρίς φακό δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις.
0: Τώρα κάθε καλοκαίρι να έχετε εκεί, ανοίγετε τη βρύση και να παίζετε ρουλέτα, μα θα έρθει στο νερό. Παράδεκτα. Τέλος πάντων, δεν θα τελειώσουμε την κουβέντα.
1: Δεν μπαίνω. Αυτά έπρεπε να προβλεφθούν από νωρίτερα. Όλος ο κόσμος ήξερε ότι θα έπρεπε το κομμάτι μέχρι τις Κυτρίες να ανήκει στο Δήμο Καλαμάτας και όχι στο Δήμο Δυτικής Μάνης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σημειώνω να έχουμε και τον Πρόεδρο εδώ και τον Πρόεδρο το Φάσο τις επόμενες ημέρες.
1: Να είστε καλά και να ελπίσουμε.
0: Και ο Φάρος εκεί, έχει εγκαταληφθεί ο Φάρος. Κρίμα, έτσι είναι.
1: Να ελπίσουμε ότι θα τα βρουν οι δύο Δήμοι και θα λειτουργήσει το έργο. Τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, καλές βόλτες. Δεν σταματήσατε τώρα τη θάλασσα, δεν έχει ο καιρός, είναι μια χαρά, έτσι.
1: Ευτυχώς.
0: Είναι καθημερινή η δραστηριότητα. Λοιπόν.
1: Και έχει και ψαράκια ο Σεπτέμβρης πάντα. Λοιπόν.
0: Το πιάσαμε το υπονοούμενο.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, για να ζηλέψουμε ήταν αυτό από τον γιατρό. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μιχάλη για την παρέμβαση που είχε κάνει ως το 2023, παρακαλώ, ως Περιφερειακό Σύμβουλος στην τότε θητεία του, στο τότε Περιφερειακό Συμβούλιο. Εάν τότε αυτό το οποίο είχε προσπαθήσει και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Νίκας, και για να πούμε και τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν, είχε προσφερθεί να συντονίσει την όλη κατάσταση και να βάλει και κάποια χρήματα για η Περιφέρεια δηλαδή, για την αποκατάσταση των ζημιών, αν είχε περπατήσει τότε, αν το είχαν δει οι εμπλεκόμενοι λίγο πιο ζεστά το θέμα, δεν θα φτάναμε να συζητάμε άλλα 3-4 χρόνια μετά τα 20 που έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησε το έργο και ολοκληρώθηκε, να συζητάμε αυτό το ζήτημα.

0: Λοιπόν, στην κουβέντα μας με τον κύριο Μιχάηλ πριν, αντί για σχόλιο, μόνο μία ερώτηση, παύλα, απορία. Επειδή σε αντίστοιχη περίπτωση θυμάμαι, στη Σικαμιά της Λέσβου το 2000 ήταν 14 ή 15. Τέλος πάντων, κάποιο αντιλιοστάσιο από εκεί, από το αποχετευτικό σύστημα, είχε χαλάσει και είχαμε κάποια ζητήματα εκεί στην περιοχή. Τότε είχα αναλάβει εγώ το θέμα, δούλευα τότε στην εφημερίδα Έμπρος. Στην πρώτη αναφορά, πριν προλάβω δηλαδή να έχω εκτενή αναφορά για το θέμα στην την επόμενη μέρα, στο σχόλιο δηλαδή που έγινε στην εφημερίδα για το θέμα, είχαμε την παρέμβαση της τότε εισαγγελέως στην περιοχή. Τώρα να λειτουργεί 20 χρόνια εκεί, να έχει περάσει όλη η Καλαμάτα από εκεί και να μην το έχουμε δει το συγκεκριμένο ζήτημα, το αφήνω στην κρίση σας. Πάμε στο Χανδρινού. Πάμε βασικά στα αγροτικά. Κώστας Αποστολόπουλος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού και της Ομοσπονδίας Αγροτών και στην Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Πρόεδρε, καλή σου μέρα. Καλημέρα.
1: Και
0: της Ομοσπονδίας. Ναι. Μην έτσι αναφερόμαστε μόνο στο Χανδρινό. Πλέον έχετε και την Ομοσπονδία των Αγροτικών Συλλόγων υπό την ευθύνη σας. Τι έχουμε αύριο, κινητοποίηση εδώ στην Καλαμάτα.
1: Αύριο έχουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας στην εφορία, ύστερα από μια σύσκεψη που έγινε στο Χανδρινού και από γενικές ελεύσεις αγροτικών συλλόγων που είναι στην Ομοσπονδία, αποφασίσαμε ότι η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον αγροτικό τομέα και στο πρωτογενή και ειδικότερα στην ελαιοκομεία, ένα προϊόν που είναι το νούμερο ένα, ας πούμε, να το πούμε έτσι, στο νομό μας, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και για να μπορέσουμε να κερδίσουμε κάτι, πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Και ξεκινάμε μια σειρά από κινητοποιήσεων, γιατί λέω μια σειρά, γιατί θα συνεχιστούν κι άλλες. Αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί και δεν εισακουστούν τα αιτήματά μας που δεν εισακούστηκαν εδώ και καιρό, που δεν εισακούζονται εδώ και καιρό και φτάνουμε και πηγαίνει η κατάσταση από το κακό στο χειρότερο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή αύριο έχουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας εκεί στην ΑΔΑΕ, στην εφορία, να διαμαρτυρηθούμε για την όλη κατάσταση που υπάρχει με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Φαίνεται ότι η πληρωμή του Οκτωβρίου που μας είχε τάξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και το σύστημα που ο ίδιος διαφήμιζε σαν το τελειότερο σύστημα και τρέχετε να κάνετε τις δηλώσεις σας να προλάβετε να πληρωθείτε τον Οκτώβρη. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ολοκληρώσει σχεδόν καμία δήλωση. Οι δηλώσεις που οριστικοποιούνται είναι πολύ λίγες και φαίνεται ότι όχι μόνο δεν θα πληρωθούμε τον Οκτώβρη, αλλά ούτε τον Νοέμβρη, ούτε το Γενάρη. Γιατί έτσι όπως είναι το σύστημα των φετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ, θέλει πάρα πολύ χρόνο ώστε να οριστικοποιηθούν οι δηλώσεις. Και φαίνεται ότι τα λεφτά που χρειαζόμαστε εμείς τώρα για να αρχίσουμε τη σεζόν δεν θα τα έχουμε.
0: Τι θα κάνουμε, θα φέρουμε πίσω τον ΑΠΚΕΠΕ να μπορέσει να πληρώσει όπως τουλάχιστον πλήρωνε. Γιατί τώρα, πέρυσι, φέτος, κλείσατε 4-5 μήνες στους δρόμους, κύριε Αποστολόπουλε. Και ζητούσατε 2-3 βασικά πράγματα, κυρίως τα καύσιμα, την ενέργεια και να διορθωθεί όλο αυτό το χάλι με τον ΑΠΚΕΠΕ. Και τι καταλήγουμε μετά από τόσους μήνες. Ακριβότερα καύσιμα και ενέργεια και εκεί που έστω και αυτό όπως το έδινε ο ΠΚΠ το έδινε, φέτος δεν το έχετε. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το καταφέραμε.
1: Αυτό το μπάχαλο, κύριε Μαραβά, δεν μπορεί να εξηγηθεί. Δηλαδή, εμείς φωνάζαμε και το φωνάζαμε, αν θυμάστε καλά στα μπλόγκα, ότι αυτή η μετάβαση έτσι όπως γίνεται από τον ΠΚΠ στην ΑΔΑΕ θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Θα καλύψει τα μεγάλα λαμόγια ή θα την πληρώσουν οι μικροί παραγωγοί. Δικαιωθήκαμε. Αυτό γίνεται. Γιατί αν δείτε και την τελευταία έκθεση, την έκθεση της G-Agri που λέει τώρα που έγινε τον Ιούλιο-Σεπτέμβριο, φαίνεται ότι γράφει μέσα ότι δεν έχει αλλάξει ακριβώς τίποτα. Ότι πάλι τα γραφεία γίνονται λαμογές, να σου το πω, και πάλι τα λαμόγια προχωράν και παίρνουν κανονικά τις συντάξεις. Είδαμε οι ποινές τους ή τις επιδοτήσεις. Είδαμε οι ποινές τους. Όλων αυτών είναι ποινές χάδι. Περισσότερα καταδικάζονται οι αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα παρά αυτοί που πήραν τα λεφτά. Και ναι, να σας πω ότι τα πρόστιμα που έρχονται είναι αρκετά. Γι' αυτό και όλος ο κόσμος, γιατί θα το πληρώσουν όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες όλο αυτό το πράγμα. Γιατί η τελευταία έκθεση μιλάει για 300 εκατομμύρια πρόστιμο. Συν τα βιολογικά, η έκθεση των βιολογικών που έρχεται. Και αυτές μιλάμε οι εκθέσεις δεν είναι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι τώρα, όταν έγινε μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που φωνάζαμε εμείς, ότι θα καλύψουν τα μεγάλα ψάρια για να την πληρώσουν τα μικρά, το βλέπουμε στην πράξη. Γιατί τώρα πάμε να οριστικοποιήσουμε δήλωση και δεν μπορεί να περάσει καμία δήλωση. Υπάρχουν σφάλματα κλιματολογίου και ΚΑΕΚ, ώστε και μια μικρή επικάλυψη να έχει κάποιος, θα του μπλοκάρει την επιδότηση, δεν θα μπορεί να πάρει την επιδότηση, δεν θα μπορεί να συνεχίσει. Με μια μεγάλη γραφειοκρατία, και αυτό ζητάμε και αυτό διαμαρτυρόμαστε, να γίνουν πιο απλές οι δηλώσεις, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να πάρει τα λεφτά του, αυτά που δικαιούνται. Και όχι μόνο να πάρει αυτά που δικαιούνται, κύριε Μαραβά, να πάρει και αυτά που του φάγαν, γιατί αυτά δεν βλέπουμε να τα παίρνει.
0: Ναι, και ναι, συμφωνώ μαζί σας. Και με την τελευταία τροπολογία που θα πέσουν στα ακόμα πιο μαλακά αρκετές περιπτώσεις. Άμα την ανοίξουμε την κουβέντα, θα τελειώσουμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Για το πετρέλαιο, το οποίο τα καύσιμα σας είχαν υποσχεθεί φθηνά. Μαθαίνω ότι στα πρατήρια, οι βενζινοπόλες κτλ. Δεν έχουν ακόμα ενημέρωση και υποτίθεται ότι από τον επόμενο μήνα θα πρέπει να βρεθεί τρόπος, να έχει στηθεί δηλαδή ο μηχανισμός, να παίρνετε φθηνό πετρέλαιο. Έστω με την όποια έκπτωση έχει. Έχετε εσείς κάποια ενημέρωση γι' αυτό?
1: Εμείς όταν είχαμε συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και ζητάγαμε το φθηνό πετρέλαιο, που τότε ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 1,50, και εμείς ζητάγαμε φθηνό πετρέλαιο, τώρα έχει φτάσει στα 2,20, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτός μας έταξε ότι το σύστημα θα είναι έτοιμο την 1η Νοέμβρη. Δηλαδή σε ένα μήνα εμείς θα πάμε να πάρουμε το φθηνό πετρέλαιο χωρίς το φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης, στην Αγγλία όπου μας έταξε. Με αυτά που έχουμε δει και αυτά που λέτε και εσείς, είμαστε δύσπιστοι ότι δεν θα είναι έτοιμο το σύστημα και δεν θα μπορέσει πάλι, δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε έστω και αυτό το μικρό βοήθημα.
0: Μάλιστα. Η Ιταλία έχει πληρώσει προκαταβολή, τώρα πάει για εξοφλήσεις. Η Ισπανία τα ίδια, οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συζητάμε την ΚΑΠ τώρα, κύριε Αποστολόπουλε, συζητάμε την ΚΑΠ, πρόεδρε, και αντί να είμαστε εκεί στην κουβέντα, έχουμε να λύσουμε αυτά. Και στην Ελλάδα δεν έχουν πέσει ακόμα ό,τι προκαταβολές και όπως είπατε κι εσείς θα αργήσουν. Μάλιστα. Βλέπετε να έχουμε πάλι το περσινό σκηνικό με κινητοποίησεις φέτος?
1: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί η κατάσταση όσο περνάει γίνεται και χειρότερη. Δηλαδή είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ότι είμαστε σε 55 μέρες στα μπλόκα. Ο κόσμος εδώ έχει καταλάβει ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση έτσι όπως είναι, χωρίς καμία στήριξη, και έτσι όπως προχωράει το πράγμα και στην Ελιά, γιατί η κατάσταση φέτος θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, ναι, και στην Ελιά.
0: Καταλάβαινε, λοιπόν. Οπότε αύριο στην ΑΔΕ εδώ στην Καλαμάτα. Φαντάζομαι θα είστε απόλυτη Μεσσηνία, κυρίως από Μεσσηνία, αλλά κυρίως απόλυτη Μεσσηνία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε, για την κουβέντα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κώστας Αποστολόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων και πρόεδρος του Χανδρινού. Αφού ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Νιάρχο και τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής, πάμε να παραδώσουμε σκυτάλι και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 και 4 εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση και καλημέρα σε όλες και όλους από εμάς.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στο κόκκινο Κηφισός, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην επιχείρηση Κόμφους που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγει τη συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθενται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, κάνοντας λόγο για επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γέρα Πετρίτη. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για 20 συσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Kalamatas. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
5: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
6: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
9: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
11: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
10: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
11: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
10: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
11: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
10: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, eka.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
12: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
13: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
14: Τα τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία, για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.

0: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Σήμερα Τρίτη, ο μήνας έχει 6 και ο μήνας είναι Οκτώβρης. Λίγο μετά τις 9, 9 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα για την ακρίβεια και ξεκινάμε την εκπομπή Πρωινό στον Αέρα.
1: Εδώ θα είμαστε μαζί σας συντροφιά μέχρι και τις 10 αυτό το πρωινό της Δευτέρας, έκτης, Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, Δευτέρα για μένα, γιατί
0: έριξα
1: εγώ
0: κομπλόκαρα. Λέω, τι δεν είπα σωστά στον πρόλογο, μήπως είναι Δευτέρα και δεν το ξέρω.
1: Όχι, όχι, ξέρεις, επειδή έλειπα.
0: Είναι και Τρίτη λοιπόν.
1: Και εκτιμένη ταχύτητα. Και εκτιμένη ταχύτητα. Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζούλης στα μικρόφωνα, Κωνσταντίνος Νιάρχος και Γεωργία Οικονομοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Αυτό έτσι το λίγο δροσερό πρωινό είναι πλέον, έτσι θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα. Δροσερός στην αρχή και στο τέλος της ημέρας, αρκετά πιο ζεστός κατά τη διάρκεια της, του μεσημβρινών ωρών.
0: Έως πολύ ζεστό.
1: Έως πολύ
0: μιλάμε
1: ζεστό,
0: για
1: έως και βουτιά.
0: Για την εποχή θερμοκρασίας.
1: 26-27 βαθμούς
0: Κελσίου.
1: Μάλιστα. Ναι. Θα τα δούμε λοιπόν, ότι μην μαζεύετε ακόμα τα μαγιό ή πιο θαραλέοι, αλλά πηγαίνετε μεσημεράκι έτσι για να μην σας πιάσει αυτό το αεράκι, γιατί μετά θα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα.
0: Το μεσημέρι θα είναι πολύ ωραία.
1: Το μεσημέρι
0: έτσι,
1: θα είναι
0: μια
1: ωραία,
0: βουτιά λες. Εκεί γύρω στις 2 ας πούμε, είναι ό,τι καλύτερο.
1: Ναι. Θα δούμε. Πάντως μέχρι και την Πέμπτη από ό,τι φαίνεται θα είναι καλός ο καιρός.
0: Ωραία. Μετά χαλάει.
1: Μετά φαίνεται ότι θα έχουμε βροχούλες.
0: Επιτέλους.
1: Θα έχουμε βροχούλες.
0: Άντε.
1: Πρωτοβρόχια.
0: Ναι. Αυτά τα πρωτοβρόχια τα ακούμε εδώ και 10 μέρες. Έτσι, τα
1: εγώ βρέθηκα στην Αθήνα, θέλω να σου πω το Σαββατοκύριακο. Ναι. Και ήταν κρύο.
0: Κοίταξε,
1: είχε το βοριά.
0: Αν σκεφτεί κανείς ότι ο καιρός ήταν πάρα πολύ κακός και με ακραία μάλιστα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας μας, και στην Κρήτη και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη γενικότερα, όπου τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά λόγω της κακοκαιρίας, καταλαβαίνεις πως στη χώρα μας είχαμε διαφορετικές διακυμάνσεις του καιρού τις προηγούμενες ημέρες.
1: Σωστά.
0: Εδώ περάσαμε εντελώς αλόβητη από την κακοκαιρία που έπληξε την χώρα μας πριν κάποιες ημέρες.
1: Ναι, εδώ ήμασταν πολύ καλά,
0: ναι,
1: τα,
0: ναι,
1: δεδομένα
0: εντελώς,
1: που δεν συνέβη.
0: Εντελώς.
1: Είδαμε στην Κρήτη τι αντιμετώπισαν πραγματικά. Εκεί πέρασαν πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι αυτά και τα απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που αρκεί μισή ώρα έντονης βροχόπτωσης να δημιουργήσει τεράστια ζητήματα. Ο χειμώνας όμως είναι μπροστά μας. Μπροστά μας είναι το φθινόπωρο. Θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Σε κάθε περίπτωση, ο καιρός αυτές τις ημέρες εδώ στην περιοχή μας προμηνύεται καλός, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη. Τώρα διαβάζω, Βαγγέλη, έτσι στα πρωτοσέλιδα λίγο των εφημερίδων. Στο Θάρρος βλέπω η δεύτερη, λέει, πιο ακριβή καλαμάτα στην τιμή πόλης κατοικιών. Κάτι είχαμε καταλάβει, νομίζω. Τα Χανιά. Εντάξει. Χάνουμε από τα Χανιά. Μπορούμε, νομίζω, να τα καταφέρουμε. Δεν ξέρω.
0: Έτσι προσπάμε.
1: Ναι.
0: Το πόσο ακόμα καλό είναι αυτό, μάλλον δεν είναι καλό.
1: Όχι.
0: Γενικότερα.
1: Και αν το συνδυάσεις με το έτερο πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας Ελευθερίας, 24,2 ξεκινά φέτος χαμηλότερα το ελαιόλαδο, καθότι 5,95 ευρώ πουλήθηκε στους Αγίους Αποστόλους. Στη Λακωνία είναι η πρώτη πόλη. Εγώ θυμάμαι εκείνα είναι 11.
0: Είναι δείγμα.
1: Καλά το θυμάμαι,
0: είναι
1: έτσι,
0: δείγμα,
1: κάποια χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Τώρα 24% σε σχέση με πέρυσι. Δεν προμηνεί καλά, δεν είναι σίγουρα καλά τα μηνύματα για τους παραγωγούς. Μιλάμε για εκατομμύρια από την τοπική οικονομία που χάθηκαν πέρυσι και φαίνεται ότι να πηγαίνουμε σε συνεχόμενη χρονιά. Συνήθως είναι ένα κομμάτι που ξέρουμε στην ελοκομεία ότι μια χρονιά μπορεί να είναι κακή, αλλά συνήθως η επόμενη υπερκαλύπτει κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα που υπήρχε. Τώρα, αν πάμε για δεύτερη κακή χρονιά, θα είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ζημιές στην τοπική οικονομία, στους ανθρώπους εδώ, στους παραγωγούς και σε πολύ κόσμο που ασχολείται γύρω από το ελαιόλαδο. Είναι κάτι που θα το δούμε. Πάντως σιγά σιγά ξεκινούν οι μηχανές στα ελαιοτριβεία, κυρίως στην Τριφυλία. Έχουμε το Μαυρολίσιο, είναι αυτή την περίοδο που βγαίνει το συγκεκριμένο λάδι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Εγώ νομίζω όταν έλεγες ότι ξεκινούν οι μηχανές, ότι εννοούσες τις μηχανές των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων, γιατί οι αγρότες ετοιμάζονται αύριο να κατέβουν καλαμάτα στην εφορία.
1: Μάλιστα, αυτό ήταν, ναι, όταν, ναι, είπε και νωρίτερα και ο Κώστας Αποστολόπουλος. Είχαν την πρώτη έτσι, συγκέντρωση στο Χανδρινού τις προηγούμενες ημέρες. Έλειφθη
0: η απόφαση για κινητοποιήσεις που ξεκινούν αύριο. Με σημείο αναφορά στην εφορία της καλαμάτας.
1: Και θα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν και το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί ο χειμώνας με όλα αυτά που βλέπουμε προμηνύεται δύσκολος. Θυμόμαστε τις πολύ μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις του περασμένου έτους.
0: Πολύ
1: μεγαλύτερες και πολύ ημέρες. Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στον δρόμο, στο Μωρέα έκαναν εδώ και οι αγρότες περιοχές μας, όπως και πολλοί συναδελφοί τους σε κάθε περιοχές. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια προεκλογική χρονιά που φέρει και ίσως και μεγαλύτερες προσδοκίες το τι μπορεί να ζητήσουν αυτοί που αγωνίζονται. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι έχουμε και το κυριότερο ότι προμηνείται δύσκολος ο χειμώνας με όλα αυτά που βλέπουμε στην ενέργεια, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και νομίζω το είδαμε και αλλιείς να διαμαρτύρονται σε πολλές πόλεις της χώρας, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, τις τελευταίες ημέρες. Είναι ζητήματα που μένει να τα δούμε. Τώρα, είμαι σίγουρος ότι έχετε συντονίσει τα ραδιόφωνά σας εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας για να ακούσετε τον Βαγγέλη Πρωτέα να μας κάνει την ανάλυση για τον Μάρκο Ρούμπιο που έρχεται
0: μετά.
1: Εκ των υστέρων.
0: Εντάξει.
1: Το εσύ απόγευμα, όμως είσαι Αμερικανολόγος, Αμερικανοκλοχολόγος. Έχεις αυτό χάρισμα. Θα περιμένουμε. Τι περιμένουμε, έτσι, να μας δώσεις. Έτσι δεν ήθιστε στις μεγάλες εκπομπές που φέρνουν κάποιους ειδικούς. Εμείς έχουμε τον Βαγγέλη Πρωτέα.
0: Είναι η πρώτη επίσκεψη του Μάρκο Αντώνιο Ρούμπιο στην Αθήνα με την ιδιότητά του ως Υπουργού Εξωτερικών.
1: Και νομίζω είναι η πρώτη επίσκεψη ενός τόσο υψηλόβαθμου στελέχους από την κυβέρνηση Τραμπ.
0: Ναι, ναι, κάπως έτσι. Να πούμε βέβαια ότι ο Ρούμπιο έχει πάει και το 2025 και το 2026 στην Άγκυρα.
1: Σωστά.
0: Έτσι έχει επισκεφθεί την Τουρκία. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι το πουλέν των Ρεπουμπλικάνων.
1: Έτσι.
0: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Όταν είχε κερδίσει την πολιτεία της Φλόριντα ως γερουσιαστής και μάλιστα είχε κατατροπώσει τον τότε δημοκρατικό κυβερνήτη.
1: Ελληνοκύπριο.
0: Ο οποίος ήταν
1: Ελληνοκυπριακής καταγωγής.
0: Γερουσιαστής και μάλιστα είχε κατατροπώσει τον τότε δημοκρατικό κυβερνήτη.
1: Ελληνοκύπριο.
0: Ο οποίος ήταν.

0: Ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και με ιδιαίτερη ιστορία, μας έχεις προτείνει μέσα να δούμε και μια ταινία για τον Μάρκο Ρουμπίο, σωστά.
1: Για τον J.D. Vance.
0: Για τον Vance ήταν
1: η ταινία.
0: Όχι,
1: ναι,
0: για τον,
1: ναι,
0: Ρουμπίο.
1: Έχει
0: δίκιο, για τον Vance. Για τον αντιπρόεδρο.
1: Για τον αντιπρόεδρο. Ακριβώς.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εγώ τα μπέρδεψα. Εγώ τα μπέρδεψα, ναι. Όχι για τον Ρούμπιο, νομίζω ότι ήταν για τον Ρούμπιο.
1: Είναι και τον αντιπρόεδρο.
0: Δεν έχει ταινία ο Ρούμπιο.
1: Δεν έχει ακόμα.
0: Όχι, εντάξει. Τι περιμένουμε τώρα στην Αθήνα να μας πουλήσει, τίποτα.
1: Νομίζω πως αυτή είναι η πρόθεση.
0: Θα δώσει και οδηγίες.
1: Βασική.
0: Βρισκόμαστε και αυτό που εν μέσω γεωπολιτικών μεγάλων εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή μας. Υπάρχει αυτό το, η διασύνδεση του καλωδίου. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι η χώρα μας μπορεί να προχωρήσει σε ανακήρυξη 12 μιλίων τουλάχιστον στις περιοχές της Κρήτης, σε τέλος πάντων περιοχές που θα δημιουργούν εντάσεις, με την έννοια ότι υπάρχει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Όλα
1: εντάξει,
0: αυτά
1: δεν ξέρουμε πόσο σε ισχύ πια παραμένει αυτό, αλλά μιλάμε για την υπόθεση του καλωδίου, μιλάμε και για την εξόρυξη
0: κυρίως,
1: που την περιμένουμε
0: στο Ιόνιο.
1: Και έχει και αμερικάνικο πρόσημο έντονο.
0: Εντάξει, με όλα αυτά, κυρίως όλες αυτές οι εταιρείες, Exxon, ναι, όλες αυτές.
1: Ή Exxon κυρίως.
0: Ναι, κυρίως αμερικανικές εταιρείες είναι αυτές που θα αναλάβουν όλα αυτά τα...
1: Επομένως καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
0: Έχει δουλειές πάντως.
1: Και τι μπορεί διήμερη να σημαίνει μια
0: διήμερη
1: επίσκεψη.
0: Μάλιστα.
1: Το σημαντικότερο που αφορά δηλαδή τους ανθρώπους που ζουν και κινούνται στην Αθήνα, ότι το ποτηλιάρισμα σήμερα θα είναι
0: ευτυχώς
1: τρομερό και από το μεσημέρι και
0: πίστεψε
1: μετά.
0: Με, και χθες που δεν ήταν ο Ρούμπιο,
1: ναι, σκέψου τι θα γίνει σήμερα.
0: Μπορεί να είναι καλύτερα, γιατί
1: πολλοί μπορεί να
0: σκεφτούν ότι ο Ρούμπιο, ας μην πάρω το αυτοκίνητο, και να είναι καλύτερα, γιατί και χθες που δεν ήταν ο Ρούμπιο, πίστεψε με, αυτό λέω, πώς ζουν, πόσες ώρες χάνουν πραγματικά. Στο δρόμο.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: 40 λεπτά.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Γύρω στις 11 η ώρα σε Αττική Οδό, δηλαδή σε αυτοκινητόδρομο. Έχει...
1: Σκέψου ότι για να ξεκινήσεις τη δουλειά σου, ας πούμε, πρέπει να έχεις χρόνο 2 ώρων για να πας.
0: Πραγματικά, για να πεις ότι θα είμαι εκεί.
1: Και για να πας στο σπίτι σου μετά τη δουλειά, που θα είσαι κουρασμένος ή θα έχεις άλλες υποχρεώσεις, άλλες 2 ώρες.
0: Κοιτούσα μια διαδρομή που ήθελα να κάνω χθες στην Αθήνα, μου την έβγαζε αρχικά βράδυ 12 λεπτά.
1: Ωραία.
0: Στις 7 μάλλον και 35 πρώτα λεπτά η ίδια διαδρομή ήταν 38 έτσι λεπτά.
1: Μιλάς τώρα για ώρες αιχμής.
0: Και μιλάμε για Κηφισό, μιλάμε όχι κανένα στενό, να πας στο κέντρο, να πας με μικρούς δρόμους.
1: Κηφισό, μιλάς
0: και είναι.
1: Κηφισός
0: είναι highway. Το νούμερο ένα σημείο.
1: Εκεί γίνεται το πήξιμο.
0: Πραγματικά. Κουράγιο σε όσους συμπολίτες μας αναγκάζονται και ζουν στην κυβέρνηση. Περισσότερα λοιπόν αναμένουμε τώρα μέσα στην εβδομάδα από αυτή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Σίγουρα θα είναι ενδιαφέροντα τα όσα θα συζητηθούν με το κυβερνητικά κλιμάκι, με τον Πρωθυπουργό, με όλους όσους θα συναντηθεί εδώ. Τώρα, στα δικά μας τα πολιτικά, η Νέα Δημοκρατία έχει γενέθλια χθες, έκλεισε 52 χρόνια. Είχαμε την εκδήλωση αυτή στο αμαξοστάσιο στον Γκάζι. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια.
1: Έκανε πάρτι.
0: Ναι, πάρτι ήταν. Στο αμαξοστάσιο.
1: Ήταν και το άλλο πάρτι που έκανε σε 9 του Μάρτη.
0: 9 του Μάρτη.
1: Παλιά.
0: 7 ή 9. 7. 7 ή 9. Δεν θυμάμαι. Του Καραμαλή το 4.
1: Αυτό ακριβώς. 7 του Μάρτη.
0: Νομίζω. Δεν θυμάμαι πότε είχαν γίνει
1: εκλογές. Πάντως είναι ένα ανάλογο πάρτι και γίνει και
0: τότε. Ήταν το σύνθημα τότε. Ήταν το σύνθημα. Πάντως μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεδομένο είναι το 27 θα έχουμε εκλογές.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Και σιγά σιγά αρχίζουν και γίνεται και ολοένα και μεγαλύτερη η κίνηση και σε επίπεδο κομμάτων. Εδώ βρέθηκε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες ημέρες. Έκανε επισκέψεις σε περιοχές της Μεσσηνίας. Υπουργοί αναμένονται μέσα στην εβδομάδα.
1: Την Πέμπτη.
0: Κύριος Φλωρίδης και ο κύριος Δήμας.
1: Και ο κύριος Δήμας.
0: Για την ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Θα υπογραφεί σύμβαση για να ξεκινήσουν τα έργα.
0: Επιτέλους.
1: Επιτέλους μετά από 2 χρόνια.
0: Το βλέπουμε μέσα. Είναι σε άθλια κατάσταση.
1: Όχι,
0: πραγματικά.
1: Υποτίθεται ότι είχε ξεκινήσει όλη η συζήτηση, ας πούμε, από τις κτηριακές υποδομές.
0: Και
1: περάσει
0: ακριβώς. Ναι. Είχε ανακοινωθεί ότι θα ενταχθεί και ακόμα δεν έχει
1: ξεκινήσει. Και υπογράφεται την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη το μεσημέρι, νομίζω, είναι αυτή. Χθες είχαμε και τον αγιασμό για την έναρξη της δικαστικής περίοδου και υπάρχει και μια κόντρα εκεί τώρα μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου και μια ένταση και του εφετείου της Καλαμάτας, και φαίνεται ότι οι δικηγόροι της Καλαμάτας θα προχωρήσουν και σε αποχή.
1: Α, αυτό εννοείς.

0: Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Αποχή από τα καθήκοντά τους, γιατί υπήρχε πρόβλημα με την είσοδο των δικηγόρων στο δικαστικό μέγαρο.
1: Η δικαιοσύνη δεν ανήκει και ούτε στους δικαστές, ούτε στους δικηγόρους. Ήταν χαρακτηριστική αναφορά που έκανε ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου της πόλης Καλαμάτας.
0: Είπε ο κ. Μαργιέλης ότι ξαφνικά τους δόθηκε από έναν υπάλληλο της νεοσύστατης δικαστικής αστυνομίας μια προφορική εντολή από την εισαγγελέα ότι θα γίνεται είσοδος και των δικηγόρων στο δικαστικό μέγαρο μετά από έλεγχο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και διαφωνούν σε αυτό οι δικηγόροι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά, όπως θα εξελιχθούν σίγουρα. Θα φαντάζομαι ο κύριος Μαργιέλης θα τα αναφέρει όλα αυτά και στον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος θα βρεθεί στην πόλη της Καλαμάτας την Πέμπτη μαζί και με τον υπουργό υποδομών. Υπουργό υποδομών. Το κύριο Δήμα, δύο υπουργοί, ενώ αναμένονται και άλλοι υπουργοί αργότερα. Μην ξεχνάς,
0: Νοέμβριο θα έχουμε
1: μεγάλο πάρτι εκεί.
0: Όλη η κυβέρνηση.
1: Ακριβώς. Και δε, είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας, που το Πανελλήνιο φέτος συνέδριό της θα δείξει αχθεί στην Καλαμάτα. Πάντως έχουμε και πλούσιο πολιτιστικό δρόμενο αυτή την εβδομάδα στην Καλαμάτα, Βαγγέλη. Όχι μόνο επισκέψεις υπουργών, καθότι έχουμε επισκέψεις από... Όχι, έχουμε, συγγνώμη, το Φεστιβάλ Χοροδιών που ξεκινά την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Το Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών με 17 χώρες παρακαλώ να συμμετέχουν μέχρι και την Κυριακή που ολοκληρώνεται.
0: Και τις βλέπουμε τις σημαίες τους εδώ και αρκετές ημέρες στην κεντρική πλατεία. Αν αναρωτιέστε γιατί είναι αυτές οι σημαίες, είναι οι χώρες που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Χοροδιών.
1: Και αν με ρωτάς, εγώ από την πρώτη χρονιά, νομίζω συμμιλούν 10 χρόνια. Το 16 ήταν η πρώτη χρονιά που διεξήχθη το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Αν δεν κάνω λάθος, γίνεται ανά 2 χρόνια στην ουσία. Είναι από τα πιο ωραία πράγματα, με την έννοια ότι βλέπεις πολιτισμικό πρόσημο και η εικόνα πλημμυρίζει πραγματικά με ωραίες φωνές.
0: Και πλημμυρίζει όλη η πόλη.
1: Όλη η πόλη.
0: Δεν είναι
1: αυτό
0: μόνο
1: το μέγαρο, η τέντα.
0: Που γίνονται στο μέγαρο,
1: θα δούμε εκδηλώσεις στους ταξιάρχες, θα δούμε εκδηλώσεις στο μέγαρο, θα δούμε εκδηλώσεις στην πλατεία, συναυλίες. Μακάρι να βοηθήσει και ο καιρός και πραγματικά να το ευχαριστηθεί ο κόσμος. Είναι ένα από τους ωραίους θεσμούς που γίνεται στην Καλαμάτα και πολλοί κόσμος από το εξωτερικό και δίνει και ζωή έτσι, στην πόλη όλες αυτές τις ημέρες. Ενώ ταυτόχρονα το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινά για 8 μέρες και το Διεθνές Φεστιβάλ Κούκλου Θεάτρου. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία της πειραματικής σκηνής εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Και τα ακούμε τα σποτάκια.
1: Ήδη και θα τα πούμε όλα αυτά και αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Είναι σημαντικό να γίνονται πολλά πράγματα. Αν μη τι άλλο, δεν έχουμε παράπονο. Δεν πρέπει να έχουμε παράπονο. Θέλουμε να γίνονται συγκεκριμένα πιο μεγάλα πράγματα. Αλλά αν το δούμε τι συμβαίνει σε αντίστοιχες επαρχιακές πόλεις, είμαστε σε ένα σχετικά καλό επίπεδο, κυρίως χάρη και στις προσπάθειες όλων αυτών των ανθρώπων, των εθελοντών, των ομάδων, των εθελοντικών ομάδων που έχουν όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Θα τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι σήμερα, 6 Οκτωβρίου, είναι η Διεθνής ημέρα Γεωποικιλότητας.
0: Αγιοποικιλότητας.
1: Σημαντικό.
0: Είναι τα μείζοντανά στοιχεία της φύσης.
1: Μάλιστα.
0: Που συμβάλλουν βέβαια στην επιβίωση των ζωντανών οργανισμών. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι δημιουργείται το τοπίο του περιβάλλοντος και η οικοτοπία, όπως λέμε.
1: Επίσης είναι η Παγκόσμια Μέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση, Ευαγγέλη, σήμερα.
0: Ναι.
1: Το 1825, τώρα μια τέτοια μέρα, λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Ενώ το 1860, γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου για το όπιο.
0: Μάλιστα. Για το πώς θα διαδοθεί το όπιο. Ήθελαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι να διαδώσουν το όπιο στην Κίνα.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν ο αυτοκράτορας είπε, παιδιά, εδώ καπνίζεται πολύ το όπιο από τους οπαδούς μου, αντέδρασε η βρετανική κυρίως πλευρά.
1: Ναι. 1927 πρώτα να σου πω, το τραγουδιστή στη jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι, με τον Al Jolson πρωταγωνιστή, βαμμένο μαύρο, δεν ήταν μαύρος.
1: Μάλιστα.
0: Ο Al Jolson είναι το πρώτο pop είδωλο στην ιστορία της μουσικής. Μιλάμε για star ανάλογο του Michael Jackson κάποιες δεκαετίες μετά.
1: 1953, περνάω ειδήσεις, τι πάθαμε.
0: Δεν πειράζει.
1: 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση υιοθέτει τη Μικη Βόμβα. Είναι σημαντική, νομίζω, έπρεπε να τα φέρει. 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων, ένας από τους πιο γνωστούς πολέμους που θυμόμαστε.
0: Θρησκευτική γιορτή το Γιόμ
1: Κιπούρ των Ισραηλινών. Ναι. Το 2003 τώρα το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικάνο Πότε Λότεμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσιλ για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Τώρα σαν σήμερα φεύγει το 1849 ο Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων, παρακαλώ.
0: Βασίλη Ζαχαρίου και όχι μόνο μεγαλέμπορος όπλων, μια πολύ περίεργη προσωπικότητα. Πολύ περίεργη όμως, πραγματικά, ναι. Με εμπλοκές, σκάνδαλα, σε οικονομικά σκάνδαλα, σε σεξουαλικά σκάνδαλα.
1: Με λίγα λόγια,
0: δεν μπορώ να σου
1: με λίγα λόγια πολύ μπροστά από την εποχή
0: δεν
1: του.
0: Δεν μπορώ να σου περιγράψω.
1: Πολύ μπροστά από την εποχή
0: τον προσέγγισε ο Ελευθερίος Βενιζέλος, επειδή ήταν πολύ μεγάλο όνομα και μιλάμε για χρήμα, πολύ. Τον προσέγγισε ο Βενιζέλος και προσπάθησε να τον προσετεριστεί. Τα κατάφερε, εν ναι. Μέρη.
1: Επίσης το 1887 γεννιέται μια τέτοια μέρα ο Λε Κορμπιζιέ, Σαρλ Εντουάρ Ζανερέ, Γκρι, το πραγματικό όνομα του Ελβετού μοντερνιστή αρχιτέκτονα. Και γεννήθηκε σαν σήμερα και ο Αλέξη Ουργούλης, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός. Μην ξεχνάς, ευρωβουλευτής.
0: Πρώην.
1: Ναι, ναι. Τώρα το 1989 φεύγει από τη ζωή η Μπέτι Ντέιβις, Αμερικανίδα ηθοποιός.
0: Μια από τις μεγαλύτερες του 20ου αιώνα. 11 νομίζω φορές υποψήφια για Όσκαρ. 2 βραβεία.
1: Κατάφερε να πάρει. 1999 έφυγε από τη ζωή η Αμαλία Ροντρίγκες, Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο. Και το 2023 φεύγει από τη ζωή σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, Ημέρη
0: Χρονοπούλου.
1: Πριν λίγα χρόνια, μια τέτοια μέρα σαν σήμερα. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα στον κόσμο και στη χώρα που έχουν συμβεί μια τέτοια μέρα, 6 του Οκτωβρίου. Εσείς ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Είναι το πρωινό στον αέρα στους 107,2 και 104,4 στα FM, rteco.gr για κάθε μέρος του πλανήτη όπου και αν βρίσκεστε και μπορείτε φυσικά να επικοινωνείτε και μαζί μας στα τηλέφωνα 2721095300 και 2721095301 να μας στείλετε email στο rtkalamatas@rt.gr ή να μας βρείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολύ εύκολα στους λογαριασμούς ΕΡΤ Καλαμάτας και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να έρθουμε σιγά σιγά στα θέματα.
0: Στα θέματά μας έχουμε προγραμματίσει για εσάς κάποια θέματα που νομίζω πως έχουν ενδιαφέρον.

0: Εδώ, 25 λεπτά πριν τις 10, επανερχόμαστε στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Νιάρχος βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Και λέγαμε νωρίτερα ότι χθες είχε γενέθλια ουσιαστικά το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, συμπληρώνοντας 52 χρόνια από την ημέρα που ο ιδρυτής του, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, το ίδρυσε. Και όλο αυτό γιορτάστηκε με μια εκδήλωση στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εκεί βρισκόταν και ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας εδώ από την περιοχή μας, ο κύριος Μαντάς, το οποίο έχουμε τη χαρά να τον έχουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μαντά.
1: Καλημέρα και Γαζούλη, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Μια σημαντική εκδήλωση και πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε εν ώψη προεκλογικής περίοδου, καθότι μέσα στο 2027, την άνοιξη, όπως έχει πει άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αναμένουμε να έχουμε εκλογές. Πώς ήταν το κλίμα στην χθεσινή εκδήλωση εκεί που διεξήχθη στην Αθήνα?
1: Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Καταρχήν ξεχώριζε από τις κλασικές εκδηλώσεις της πολιτικής που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Ήταν μια επανένωση, αν θέλετε, και παλιών και νέων στελεχών σε έναν χώρο ο οποίος είναι και συμβολικός, γιατί εκεί στο Γκάζι λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα το παλιός σταθμός του ΟΣΥ, τον Τρόλεϊ, και με την μετεξέλιξη η οποία έχει υπάρξει στην Αθήνα και την αναβάθμιση των λεωφορείων έχει μετατραπεί σε έναν πολυχώρο πολιτιστικό προκειμένου εκεί να γίνονται εκδηλώσεις. Η παράταξή μας 52 χρόνια, 52 χρόνια ιστορίας στην πρώτη γραμμή της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού κράτους, με μεγάλες νίκες, με μια μεγάλη πορεία, αλλά και με ήττες και με δυσκολίες. Καταφέραμε λοιπόν εχθές όλοι μαζί να μπορέσουμε να ξανασυναντήσουμε παλιά και νέα στελέχη, αλλά κυρίως να δώσουμε όλοι μαζί την υπόσχεση για τη μεγάλη πορεία προς τις εκλογές του 2027, για να πετύχουμε ξανά μια επόμενη μεγάλη νίκη για την παράταξή μας.
0: Έχετε μπροστά σας ουσιαστικά, κύριε Μαντά, μια δύσκολη χρονιά, με την έννοια, εκτός ότι έχετε αρκετό τρέξιμο εσείς οι ίδιοι οι βουλευτές και υποψήφοι του κυβερνώντος κόμματος και όλων των κομμάτων, φυσικά, εκτός των άλλων, έχετε να αντιμετωπίσετε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα κατά γενική ομολογία, με όλα αυτά που συμβαίνουν στη γεωπολιτική σκακέρα. Αυξημένες τιμές στην ενέργεια, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα. Πόσο δυσκολεύουν και το κυβερνητικό έργο όλες αυτές οι καταστάσεις που βιώνουμε?
1: Σίγουρα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Και φανταστείτε λοιπόν, κύριε Γαζούλη, αυτή την περίοδο να ήμασταν σε μια προεκλογική περίοδο, όπως ήθελαν πάρα πολύ, εάν είχαν προκηρυχθεί εκλογές το φθινόπωρο, και να βρισκόμασταν σε μια περίοδο που μια κυβέρνηση θα ήταν σε μια περίοδο προεκλογική, που δεν θα μπορούσε να πάρει σημαντικές αποφάσεις ως προς την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Είμαστε εδώ, η κυβέρνηση προσπαθεί και εξαντλεί με κάθε τρόπο ό,τι διαθέσιμα εργαλεία έχει προκειμένου να στηρίξει την ελληνική κοινωνία σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Το ένα επίπεδο γίνεται στο εσωτερικό της χώρας, βλέπετε τις ανακοινώσεις και τις αποφάσεις που παίρνει η κυβέρνηση, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο, το οποίο έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και θα πρέπει πλέον εκεί να πάρθουν σημαντικές αποφάσεις ως προς την διαθεσιμότητα που μπορούν να έχουν οι χώρες, τα μελικράτη, έτσι ώστε να μπορέσουν ένα μέρος των εσόδων που έχει δημιουργηθεί από τον υπερπληθωρισμό, ο οποίος καίει όλα τα κράτη-μέλη, να μπορεί να επιστραφεί πίσω στα καύσιμα, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια ισορροπία, για να μην υπάρξει αυτό το ντόμινο αυξήσεων και ανατιμήσεων που ζούμε αυτή την περίοδο, το οποίο αν συνεχιστεί το χειμώνα βεβαίως θα είναι πάρα πολύ οδυνηρό για όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
0: Βλέπετε ότι αυτό έχει επιπτώσεις σε πάρα πολλές τομείς της ζωής μας. Ήδη οι αγρότες ετοιμάζουν κινητοποιήσεις, ήδη οι αλληλείς είδαμε δεν έχουν κινητοποιήσεις. Κυρίως όλα αυτά προέρχονται και από το ενεργειακό. Μάλιστα, οι αγρότες ξεκινούν αύριο με μια δυναμική κινητοποίηση εδώ στην εφορία. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν άλλα περιθώρια που θα μπορέσει να δώσει μια ανάσα η κυβέρνηση πέρα από των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί τόσο το τελευταίο χρονικό διάστημα όσο και ένα μήνα περίπου νωρίτερα από την ΔΕΘ? Θα περιμένει κι άλλα ο κόσμος, περιμένει κι άλλα ίσως.
1: Η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται ποτέ να διακινδυνεύσει την δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Γι' αυτό είναι μια δέσμευση και την οφείλουμε αυτή τη δέσμευση στην κοινωνία, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε στη διαδικασία να χάσουμε ό,τι και έχουμε κερδίσει τα 7 χρόνια. Έχουμε ζήσει προς ελληνική κοινωνία τις περιόδους οι οποίες υπήρχε, αν θέλετε, μια ασυδοσία ως προς τις δαπάνες, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε μια οικονομική κατάρρευση και ό,τι αυτό συνεπάγεται τα τελευταία χρόνια. Όμως, βεβαίως, υπάρχουν περιθώρια, εάν η Ευρώπη πάρει τις σωστές αποφάσεις, να μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση να επιστρέψει και να στηρίξει πραγματικά το ενεργειακό κόστος το οποίο έχει εκτοξευθεί, να στηρίξει με σημαντικές μειώσεις, επιστρέφοντας, όπως σας είπα και πριν, χρήματα τα οποία εισπράττει αυτή την περίοδο λόγω του υπερπληθωρισμού, για να μπορούν να στηριχτούν οι πιο αδύναμοι και πιο ευάλωτοι. Και βεβαίως οι αγρότες μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες. Αν και το ενεργειακό κόστος δεν είναι το νούμερο ένα κόστος για τους αγρότες, ειδικά της περιοχής μας, γιατί οι καλλιεργίες μας δεν είναι όπως η Βόρεια Ελλάδα που απαιτείται πολύ ψηλότερο κόστος. Μάλλον το ενεργειακό κόστος συμμετέχει πολύ με μεγαλύτερο ποσοστό στο καλλιεργητικό κόστος. Από εκεί και μετά όμως βεβαίως δοκιμάζονται και έχουμε και τις δυσκολίες της χρονιάς, όπως για παράδειγμα το ΟΣΔΕ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, που σημαίνει ότι οι αγρότες μας δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις και θα τις πάρουν με καθυστέρηση ένα ή δύο μηνών. Άρα και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, αν θέλετε, ρευστότητας. Και βέβαια και η χρονιά η οποία αναμένεται, η οποία θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για το ελαιόλαδο.
0: Καλή χρονιά, αλλά όσον αφορά την παραγωγή ναι.
1: Και την ποιότητα, από ό,τι φαίνεται, αλλά κυρίως βλέπουμε ότι θα έχουμε πιεσμένες τιμές.
0: Τα μηνύματα που ξεκινήσαν δεν είναι θετικά. Αυτό είναι και οι πρώτες πράξεις που βλέπουμε. Ναι.
1: Θα είναι πιεσμένες τιμές, κυρίως γιατί πλέον οι χώρες, οι μεσογειακές χώρες και κυρίως η Ισπανία, έχει επανέλθει στην παραγωγή των ποσοτήτων προ-κρίσης κλιματικής εννοώ, με αποτέλεσμα αυτό θα διατεθούν στην αγορά μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου, ποιοτικού ελαιολάδου. Όποτε συμβαίνει αυτό, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι όταν υπάρχει μεγάλη προσφορά στο προϊόν.
0: Είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν, το έχουμε βιώσει και έχουν μπει, εκτός από αυτό που αναφέρατε, έχουν μπει και νέες χώρες με νέου τύπου παραγωγή στο παιχνίδι και όλα αυτά δημιουργούν μεγάλες πιέσεις και στις τιμές των παραγωγών.
1: Κατά τη γνώμη μου, κύριε Γαζούλη, θα πρέπει η ελληνική κοινωνία πρωτίστως να στηρίξει το εθνικό μας προϊόν που είναι το ελαιόλαδο. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή που στη χώρα μας να μην μπορούμε να καταναλώσουμε μόνο σαν Έλληνες, έχοντας 40 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο και 10 εκατομμύρια Έλληνες που ζουν μόνοι μας στην πατρίδα μας, να μην μπορούμε να καταναλώσουμε το προϊόν το οποίο παράγουμε στη χώρα και να αναγκαζόμαστε το 60-70% του προϊόντος να φεύγει με χήμα στο εξωτερικό, προκειμένου να το εκμεταλλεύονται άλλες χώρες. Δυστυχώς οι Έλληνες έχουν στραφεί σε υποκατάστατα προϊόντα. Δυστυχώς πολλά από τα εστιατόρια μας δεν χρησιμοποιούν ελαιόλαδο ως προς στην καθημερινότητά τους. Δεν εφαρμόζονται η νομοθεσία στα εστιατόρια να σερβίρεται το ελαιόλαδο συσκευασμένο και οι Έλληνες έχουν στραφεί, όπως σας είπα, σε υποκατάστατα με αποτέλεσμα το προϊόν μας αυτό να μην καταναλώνεται εδώ. Εάν κατανάλωναν οι Έλληνες το ελληνικό ελαιόλαδο, τότε δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Η τιμή του θα ήταν μια εξαιρετική τιμή. Θα μπορούσαν να το προμηθευτούν κατευθείαν τους παραγωγούς σε μια τιμή που θα μπορούσε να το αντέχει και η οικογένεια, να το αντέχει και ο παραγωγός για να μπορέσει να επιβιώσει.
0: Μιας και είμαστε στο κομμάτι που αφορά τον αγροτικό τομέα, να δούμε τι γίνεται, γιατί φαίνεται ότι έχουμε εξελίξεις και με το μηναγιώτικο φράγμα, κύριε Μαντά. Αναμένονται μέσα στο μήνα.
1: 27 Οκτωβρίου θα γίνει η υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία για την κατασκευή του μηναγιώτικου φράγματος. Κοιτάξτε, όπως θυμάστε, τον περασμένο Μάιο, με απόφαση της ελληνική κυβέρνηση, απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης το μηναγιώτικο και το ενέταξε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, στο νέο ΕΠΑ, όπως λέγεται, το οποίο είναι που επί της ουσίας εγγυάται το ελληνικό δημόσιο τη χρηματοδότησή του και την απρόσκοπτη πορεία τη υλοποίηση του έργου. Αν θυμάστε τότε το Μάιο, πολλοί βγήκαν να αντιδράσουν και όχι μόνο να αντιδράσουν, αλλά να προτρέξουν μάλιστα, λέγοντας ότι για την απόρριψη του έργου, για την απένταξή του, αλλά κυρίως για την μη υλοποίησή του. Βεβαίως, εμείς τότε από την πρώτη στιγμή βγήκαμε και είπαμε το έργο είναι διασφαλισμένο και όπως ακριβώς αποδείχθηκε, πλέον μετά την ενημέρωση που μας έκανε η Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουμε περάσει πλέον, έχει τελειώσει η σύμβαση τον προσβατικό έλεγχο από το ελεκτικό συνέδριο και πάμε για την υπογραφή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ξεκινάει ο χρόνος κατασκευής, 36 μήνες, λέει η σύμβαση. Από εκεί και μετά το φράγμα αυτό θα παραβαίνει περίπου 35.000 στρέμματα γης στην περιοχή της Ανατολικής Πηλίας και κάποιες περιοχές της Μεσσίνης, και θα έχει ωφελούμενος περίπου 5.000 παραγωγούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα και πόσο σημαντικό είναι ως προς την στήριξη των καλλιεργειών μας. Ακεί θα σας δώσω ένα ποσοστό μόνο για να καταλάβετε ότι ειδικά για την υλοκαλλιέργεια τα αρδευόμενα χωράφια αποδίνουν περίπου 30% περισσότερο παραγωγή σε σχέση με τα μη αρδευόμενα.
0: Είναι...
1: Άρα λοιπόν συζητάμε για πολύ μεγάλη στήριξη και βέβαια αν σε συνδυασμό με την... γιατί ως ονούπου θα ανακοινωθεί και η υπογραφή των δικτύων στο φιλιατρινό φράγμα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι σε 3 με 4 χρόνια από σήμερα θα έχουμε 2 μεγάλα φράγματα στον ομό τα οποία θα μπορούν να προσφέρουν νερό και σε πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις, οι οποίες θα έχουμε ωφελούμενους παραγωγούς οι οποίοι θα ξεπεράσουν τους 10.000 στον ομό μας.
0: Σίγουρα είναι ζητήματα που τα περιμένουν εδώ και χρόνια. Το ξέρετε καλύτερα από μένα, προέρχεστε άλλωστε από αγροτική περιοχή και εσείς ο ίδιος.
1: Ακριβώς.
0: Τα περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία οι ίδιοι αγρότες. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Κύριε Μαντά, να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε, άλλωστε πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, είναι πολύ περισσότερα τα θέματα. Αναμένουμε και άλλωστε έχουμε και κυβερνητικές επισκέψεις μέσα στην εβδομάδα και στην περιοχή μας, σωστά?
1: Σωστά. Θα έχουμε την υπογραφή της σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικαστικού μεγάλου την Πέμπτη, μεθαύριο Πέμπτη. Ακόμη ένα πολύ σπουδαίο έργο το οποίο θα βελτιώσει τις εγκαταστάσεις του δικαστικού μεγάλου. Θα επισκεφτεί τον ομό μας ο κ. Φλωρίς με τον κ. Δήμα για την υπογραφή. Και βέβαια στην πορεία ακόμα έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία οδεύουν προς την δρομολόγησή τους για την κατασκευή. Είμαστε σε αναμονή για την δεξαμενή του Τρικόρφου. Επίσης ένα πολύ σπουδαίο αρδευτικό έργο το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ μια πολύ παραγωγική περιοχή εκεί και ιδιαίτερα την καλλιέργεια της Σικιάς. Έχουμε πολλά να ανακοινώσουμε, έχουμε πολλά να δρομολογήσουμε.
0: Είμαστε εδώ
1: να δουλεύουμε και να παλεύουμε για την συνεχή κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, κύριε Μαντά.
1: Να είστε
0: καλά, καλημέρα. Ήταν ο Περικλής Μαντάς, βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας.

0: Αυτή τη μαγεία που περιγράφει της Θεσσαλονίκης ο Δημήτρης Μητροπάνος στο τραγούδι που μόλις ακούτε, έχουμε την ευκαιρία να την απολαύσουν αυτές τις ημέρες οι υπάλληλοι και αρμόδιοι από το τμήμα τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας που βρίσκονται στην συμπρωτεύουσα με αφορμή ακριβώς αυτό, το να προβάλλουν τον Καλαμάτα στην πόλη, τη μεγαλύτερη πόλη της Βορείου Ελλάδος. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Αθλητισμού, τον Γιώργο Τολαζαρίδη, που βρίσκεται ως επικεφαλής αυτής της ομάδας στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γαζούλη. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα σε εσένα και τους ακροατές.
0: Βρίσκεστε εκεί τις τελευταίες μέρες και χθες, αν δεν κάνω λάθος, είχατε μια εκδήλωση στην συμπρωτεύουσα όπου προβλήθηκε η πόλη της Καλαμάτας και είχατε συναντήσεις και με ταξιδιωτικούς φορείς αλλά και άλλους που ασχολούνται γύρω από τον τομέα του τουρισμού.
1: Ναι, χθες κάναμε την παρουσίαση της Καλαμάτας σε έναν πανέμορφο κήπο του Λουαγραφικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Βορείου Ελλάδος. Πέρα από το καθαρά το να αναφέρουμε το να μιλήσουμε για την Καλαμάτα, αυτή τη φορά εμπλέξαμε και τη γαστρονομία, είχαμε φέρει προϊόντα του τόπου μας και τα οποία τα γεύτηκαν, τα απόλαυσαν και είδαν πώς μπορούν αυτά τα προϊόντα να τα έχουν στο σπίτι τους και να τα συμπεριλάβουν στην διατροφή τους.
0: Πώς ήταν αυτές οι συναντήσεις που είχατε? Τι βλέπουμε? Ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια διασύνδεση, κυρίως χάρη στην αεροπορική διασύνδεση των δύο πόλεων, αλλά και βλέπουμε και αρκετούς βορειολαδίτες να κάνουν το γύρο της Πελοποννήσου, να βρίσκονται στην Καλαμάτα. Τι σημάδια βλέπετε εσείς και από τις επαφές που έχετε όλα αυτά τα χρόνια, η αλήθεια? Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που πάτε.
1: Εμείς ξεκινήσαμε το 2024 που ανέλαβα και εγώ τη θέση ευθύνης στον τομέα του τουρισμού. Ξεκινήσαμε την πρώτη παρουσίαση το 2024 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίσαμε τώρα με μια δεύτερη παρουσία μετά από δύο χρόνια. Η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, της Μακεδονίας. Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη έρχονται πάρα πολλοί επισκέπτες από τα Βαλκάνια. Και υπάρχει μια αεροπορική σύνδεση, αυτή η οποία υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, την οποία προσπαθούμε αυτή να την ενδυναμώσουμε, να τη στηρίξουμε και να μπορέσουν να υπάρχει σαν μια επιλογή και η Νότια Πελοπόννησος και η Μεσσηνία αλλά και η Καλαμάτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ψάχνουμε μόνο τους επισκέπτες που θα έρθουν την καλοκαιρινή σεζόν. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι στην καλοκαιρινή σεζόν πολλοί επιλέγουν την περιοχή της Χαλκιδικής. Όμως, ο στόχος, επειδή η πτήση είναι όλη τη διάρκεια του χρόνου, εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι να είναι η Καλαμάτα μια επιλογή 365 μέρες το χρόνο για να κάνουν πολλά και διάφορα πράγματα. Υπάρχει αυτή η επικοινωνία, υπάρχει αυτή η σύνδεση, υπάρχει επαφή εδώ πέρα με τον κόσμο, με τους επαγγελματίες, με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες όπως ανέφερες και εσύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την επαφή. Εγώ έκανα πάρα πολλές εμφανίσεις και συζήτησα με δημοσιογράφους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με ραδιόφωνα και βγήκα και στην ΕΡΤ3 εχθές εκπομπή. Υπήρχαν κανάλια στην εκδήλωσή μας εχθές. Οπότε όλα αυτά, ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε, τα επικοινωνούμε, προβάλλεται η Καλαμάτα, ακούγεται η Καλαμάτα. Βρέθηκαν χθες στην εκδήλωσή μας και ο Σύλλογος Μεσσήνιων Θεσσαλονίκης. Είναι πάρα πολλοί Μεσσήνιοι που βρίσκονται εδώ πέρα. Οπότε όλα αυτά βοηθούν να υπάρχει αυτή η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ του ενός άκρου του Νότου της υπηρετικής Ελλάδας με τη Θεσσαλονίκη, με τη Βόρεια Ελλάδα και προσπαθούμε αυτό να το κάνουμε και να μην κάνουμε μια εμφάνιση και να χανόμαστε μετά. Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την επαφή και όπως και ανέφερες και εσύ, πάρα πολλοί τουριστικοί πράκτορες συνδύασαν πακέτα τα οποία μπορεί κάποιος να τα επιλέξει με αεροπορική πτήση, να έρθει κάτω στην Καλαμάτα να κάνει διάφορα πράγματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας.
0: Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και με Θεσσαλονίκη και με το Ηράκλειο. Παλιότερα θα ακολουθήσουν και άλλες πόλεις της χώρας που έχετε σκοπό να προχωρήσετε σε ανάλογες πρωτοβουλίες?
1: Εντάξει, με την Αθήνα που είναι πιο κοντά, με την πρωτεύουσα, ετοιμάζουμε κάτι. Όχι ίδιο με αυτό με τη Θεσσαλονίκη, θα έρθουν κάποιοι influencer, θα πάμε σε μια άλλη μορφή προβολής της Καλαμάτας. Από εκεί και πέρα υπάρχει και σύνδεση με το Ηράκλειο. Εμείς προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε αυτό, που υπάρχουν συνδέσεις αεροπορικές. Βέβαια με το Ηράκλειο υπάρχει την καλοκαιρινή σεζόν. Όμως διατηρούμε μια πάρα πολύ καλή σχέση και μια πάρα πολύ καλή επαφή με την αεροπορική εταιρεία Aegean. Μάλιστα σήμερα, επειδή η επιστροφή μου θα είναι το απόγευμα σήμερα με την πτήση για Καλαμάτα, έχω συνάντηση με τις υπεύθυνες της Aegean για να συζητήσουμε διάφορα πράγματα και πώς μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε κοινούς στόχους και πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε και αυτή τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα τα επόμενα, τις επόμενες παρουσίες μας. Σχεδιάζουμε και μια παρουσία στο Παρίσι τον επόμενο μήνα. Γενικά ο στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ και η ανάληψη του αεροδρομίου από την κοινοπραξία που είναι και η Fraport και που θα μεγαλώσει και θα προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες. Εμείς κάνουμε από την πλευρά του Δήμου το καλύτερο που μπορούμε γι' αυτό και ελπίζουμε τα βήματα αυτά να βοηθήσουν την πόλη μας.
0: Ελπίζουμε και σε άλλες ανάλογες εκδηλώσεις. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο, για τον χρόνο σου. Την καλημέρα μας στη συμπρωτεύουσα.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Ήταν ο Γιώργος Λαζαρίδης, λοιπόν, αντιδήμαρχος τουρισμού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη ως επικεφαλής ομάδας από το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας για την προβολή της περιοχής μας στην Βόρεια Ελλάδα. Και εμείς κάπου εδώ φτάνουμε, αγαπητοί ακροατές, στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Στις 10 ακριβώς ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα και στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού μας ειδήσεις όλο το 24ωρο, ό,τι σημαίνει στη χώρα, στον κόσμο, αλλά και στην περιοχή μας και στον ιστότοπο της Earth News.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την πεποίθηση ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα, εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θησαυροί από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους μετά από 40 χρόνια, είπε με νόημα. Είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οι άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο στο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένοικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Ο 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο 20χρονος και ο 18χρονος για συνέργεια. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στην επιχείρηση Κόμβος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθεται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές κάνοντας λόγο επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι σε καμία περίπτωση αστυνομικός δεν θα ζητήσει από έναν πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε έναν αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε το τοπικό αστυνομικό τμήμα, είτε το 100 για εξακρίβωση. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από τη Χεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Δύο φωτιές ξέσπασαν χθες τη Μεσσηνή, αποτεφρώνοντας συνολικά πάνω από 130 στρέμματα δασικής αλλά και αγροτικής έκτασης. Η πρώτη από αυτές τις φωτιές ξέσπασε γύρω στις 11.30 το πρωί στη Μιλίτσα του Δήμου Μεσσήνης, κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου επιχείρησαν από ξηρά και από αέρα. Μάλιστα, πολλοί κάτοικοι της Μεσσηνίας έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εκένωσης της περιοχής. Νωρίς το απόγευμα η συγκεκριμένη φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, έχοντας κάψει περί τα 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Η δεύτερη από τις χθεσινές φωτιές ξέσπασε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα ανατολικά της Αυλώνας Τριφυλίας προς το χωριό Πλατάνια, δίπλα από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Στην περιοχή έσπευσαν επίσης ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά λίγες ώρες αργότερα. Η συγκεκριμένη φωτιά έκαψε περίπου 100 στρέμματα, κυρίως δασικής έκτασης. Κινητοποιήσεις στην Καλαμάτα έχουν προγραμματίσει για αύριο αγρότες της Μεσσηνίας και η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων του Νομού, μετά από απόφαση των Αγροτικών Συλλόγων της Μεσσήνης, του Χανδρινού και των Γαργαλιάνων. Προσυγκέντρωση για την κάθοδο των αγροτών θα γίνει αύριο το πρωί στον παλιό σταθμό του ΟΣΕ στη Μεσσήνη. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το υπέροχο κόστος παραγωγής, τις τιμές των λιπασμάτων και την ακρίβεια στα προϊόντα όταν αυτά φτάνουν στον καταναλωτή. Στην ανακοίνωσή τους μάλιστα κάνουν λόγο και για τις ζωογόνους νόσους που πλήττουν τα κοπάδια και τους κτηνοτρόφους, αλλά και τη σαπίλα, όπως την χαρακτηρίζουν, του συστήματος των κοινοτικών επιδοτήσεων. Υπογράφεται την Πέμπτη η σύμβαση με τον ανάδοχο για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικαστικού μεγάρου της Καλαμάτας, παρουσία στην πόλη μας του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί στις 2 μετά το μεσημέρι στο ισόγειο του δικαστικού μεγάρου Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4.800.000 ευρώ με φορέα υλοποίησης τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Οι παρεμβάσεις προβλέπουν μεταξύ άλλων ενεργειακή αναβάθμιση και θερμομόνωση του κτηρίου, αντικατάσταση κουφωμάτων, στεγανοποιήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις χώρων, βελτίωση της προσβασιμότητας και άλλες ανακαινήσεις. Παράλληλα, αναμένεται να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα του κτηρίου, όπως είναι οι εισροές των υδάτων σε περιπτώσεις βροχόπτωσης. Το δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας, θυμίζουμε, πως στεγάζει τις δικαστικές υπηρεσίες του εφετείου και του πρωτοδικείου Μεσσηνίας, γεγονός που καθιστά την αναβάθμισή του ιδιαιτέρως σημαντική για τη λειτουργία της δικαιοσύνης στην ευρύτερη περιοχή μας. Στο μεταξύ, τετραήμερη προειδοποιητική αποχή πραγματοποιούν από σήμερα έως και την Παρασκευή τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, μετά την ευνηδιαστική απόφαση να περνούν καθημερινά από έλεγχο κατά την είσοδό τους στα δικαστήρια. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Δικηγορικό Συλλογικό Καλαμάτας και αφορά σε όλα τα δικαστήρια, πολιτικά, ποινικά και διοικητικά, με την επισήμανση πως ο νόμος ορίζει ρητά ότι η είσοδος των δικηγόρων στα δικαστήρια και τις δημόσιες υπηρεσίες επιτρέπεται ελεύθερα με την απλή επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό. Γενικά έθριος ο σημερινός καιρός, με αραιές μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως τα 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες, νότιοι, νότιοανατολικοί άνεμοι έως τα 3 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 11 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές. Καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
6: Κάποιος χτυπάει και δεν μπορώ να καταλάβω αν ο ήχος είναι εσωτερικός ή εξωτερικός. Νιώθω...

τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια, με το βλέμμα χαμηλά. Ψάχνουνε τα αστέρια, με το βλέμμα χαμηλά. Τα παιδιά δεν γνωρίζουνε που πάνε, την ασχήμια των γονιών τους κουβαλάνε. Τα παιδιά,

παιδιά κρυφακούν με χωνιά και με καλάμια τους μεγάλους που μιλούν. Πίσω από μαύρα τζάμια τους μεγάλους κρυφακούν. Τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια πάνω σε παλιά μαχαίρια και αγαπούν.

αγόρια, τα παιδιά, φορτωμένα ξένες τσάντες, περπατάνε σαν τους άντρες. Τα θηρία, τα παιδιά, τα κορίτσια, τα παιδιά, για την όμορφη θυσία θα ανεβούν την εκκλησία.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στο ΙΕΦΚΑ. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας πριν λίγο στο Earth News. Προειδοποίησε ότι θα είναι κακούργημα η αρπαγή έστω και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι εξαπατούν τηλεφωνικά πολίτες θα μπαίνουν πολλά χρόνια φυλακή. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπατούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά και δεν δέχεται το δανεισμό. Όπως είπε, η Διεθνής Ηθική των Μουσείων αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου. Με ρητή της απόφαση, το 2021, η UNESCO αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Η επανένωσή τους είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι πολύ καλό, πολύ σημαντικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Στην Τουρκία, 15χρονη μαθήτρια έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντας 5 συμμαθητές της έξω από ένα στηρητικό σχολείο κατά τη διάρκεια καυγά με άλλες συνομήλικές της. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα. Οι μαθητές έλαβαν πρώτες βοήθειες. Συνελήφθη 15χρονη. Το γραφείο της περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για το συμβάν. Drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα 2 πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη βουλγαρική αποκλειστική οικονομική ζώνη στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε, θα κάνουμε κανονικά την εκπομπή μας. Είναι η ώρα 11 και 4, 11 και 15 πρώτα λεπτά. Ο Γιώργος Γαλανός μας καθυστέρησε λίγο με κάτι δικά του που μας έλεγε έξω και γι' αυτό αργήσαμε να μπούμε στο στούντιο. Σας τα λέω εγώ όλα, δεν κρύβω τίποτα. Γιατί μας καθυστέρησες, Γιώργο, να μπούμε στο στούντιο με αυτά που κάνεις? Ο Γιώργος ο Γαλανός είναι ο υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές, πέρα το τι λέω εγώ έτσι, και για πολλά και διάφορα που συζητάμε. Είμαστε εδώ λοιπόν και σήμερα Τρίτη 6 Οκτώβρη, έτσι, τρίγησες Γιώργο, είναι ο μήνας του τρίγου. Τριγάνε, τρίγησε ο Παναγιώτης, μπράβο, καλά κρασά Παναγιώτη. 6 Οκτώβρη λοιπόν του 2026 είμαστε μαζί για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας, της εβδομάδας, της θεσινής ημέρας και όλα αυτά τα καθέκαστα. Και όταν λέω είμαστε εδώ, εννοώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής με την ονομασία «Μπάλα είναι και γυρίζει», Παναγιώτης Μαριόλος, που είναι άρτια φιχθής από τον Τρίγο εχθές. Εντάξει Παναγιώτη, πήγαν όλα καλά? Α, το Σαββατοκύριακο τριγήσατε. Μπράβο, μπράβο, όλα καλά. Παναγιώτης Μαριόλος και Μαρία Ντάντουλη, το δίδυμο των τεχνικών μας εδώ με τον Παναγιώτη να είναι στο τιμόνι και τους 101,5 στα FM όπου μας ακούτε. Και η ΕΡΤ Τρίπολης παράγει αυτή την εκπομπή που αναφέραμε πριν, που ακούτε και ζωντανά στην ΕΡΤ Καλαμάτας με τους συναδέλφους τεχνικούς που μας βγάζουν στον αέρα, να είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, έτσι, Στέφανος Χατζάκης, Πάνος Κουραμπάς, όλα τα παιδιά εκεί, η τεχνική, κάποιος από τους τέσσερις και οι τέσσερις και ο ένας και οι δύο, εμείς έχουμε δύο εδώ σταθερά, Παναγιώτη Μαριόλο και Μαρία Ντάτουλη, 107,2, 104,4 οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας που μας ακούτε και εκεί ζωντανά. Πιστεύω είναι καλοκαιρινό το κλίμα στην Καλαμάτα, πασάνετα για μπάνιο, αφού εδώ έχουμε ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας. Εδώ το βράδυ δροσούλα, κρύο, το πρωί τα ίδια. Πήγαμε για τρέξιμο πρωί πρωί και φοράγαμε γάντια, Γιώργο, είχε πάγο, πάγο είχε, το σκουφί είχε πάνω πάγο φοράγαμε, να ξέρεις. Τα λέω ακριβώς πως έχουν τα πράγματα, αλλά Καλαμάτα, αν πας στην παραλία για τρέξιμο δεν έχεις πρόβλημα, είτε πρωινές ώρες, κάνεις και τον πανάκι σου αυτή την ώρα, μια χαρά είσαι. Εδώ λοιπόν να αναλύσουμε την αθλητική επικαιρότητα μέχρι και τις 12 παρά 5, κάπου εκεί, όπου θα ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με τα θέματά μας τώρα. Θα πω και το ερτολόγιο, να δούμε τι έχουμε σήμερα για 6 Οκτώβρη. Τον Αστέρα να έχει επιστρέψει από χθες τις προπονήσεις μετά το ρεπό του Σαββατοκύριακου. Τελική ευθεία μπήκαμε. Σήμερα είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και τελειώνουν ουσιαστικά οι προπονήσεις, γιατί Σάββατο παίζει ο Αστέρας Άκτορ. Δευτέρα η Μαύρη Θύελλα. Παίζει Δευτέρα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, άρα έχει μέρες ακόμα. Έχει και τις επιστροφές από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, θα το δούμε αναλυτικά, των τραυματιών που εδώ και καιρό απουσίαζαν. Υπήρχε ένα διάστημα που έκανε καλό λογικά στη Καλαμάτα, αυτό το κομμάτι της διακοπής. Υπάρχει και το θέμα με τις καθυστέρησεις των εργασιών για το γήπεδο εκεί, το δημοτικό στάδιο, με προβλήματα που προέκυψαν για τους πυλώνες φωτισμού με νερό που βρέθηκε εκεί στα σημεία που άνοιξαν για να μπουν οι πυλώνες, ένας πυλώνας και όλα τα άλλα τα υπόλοιπα θέματα. Εχθές ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική του Super Bet League 2 με τη Μαρκό να κάνει το 5-5. Πολλά παράπονα όμως διαβάζω από τον Έστω Χρυσούπολης. Ανακοίνωση για τη διαιτησία, σφαγή κυριολεκτικά, λέει ο Νέστος Χρυσούπολης. 40 φάουλ έκανε η Μαρκό και έδειξε μία κίτρινη κάρτα στη Μαρκό. 15 φάουλ έκανε η Χρυσούπολη και έδειξε τρεις κίτρινες κάρτες στη Χρυσούπολη. Αυτή την αναφορά κάνουν, λένε, και ένα γκολ που δεν μέτρησε. Λέει πολλά γενικά. Παράπονα έχει και η Ζάκυνθος, που ήρθε 1-1 με την Καλαμαριά και η Ζάκυνθος λέει ότι δεν της δόθηκε πέναλτι και έχει πολλά παράπονα και η Ζάκυνθος στο Ελ Πάσο όπου έγινε το παιχνίδι. Είδαμε και ζωντανά τηλεοπτικά τον ΠΑΟΚ Β με την Ελλάδα Σύρου, η Ελλάδα Σύρου 0-0 με τον ΠΑΟΚ Β στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Ένα 0-0 που νομίζω αδικεί τον ΠΑΟΚ Β, γιατί είχε και δοκάρι και ευκαιρίες. Η Ελλάδα Σύρου πάντως παρέμεινε αήττητη μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα και συνεχίζει. Έχουμε σήμερα
παιχνίδι πολύ σημαντικό για την αίτητη μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα και συνεχίζει. Έχουμε σήμερα παιχνίδι πολύ σημαντικό.

Πευθείας. Δύο γκολ διαφορά, νομίζω το έχουμε, γιατί την Ιρλανδία την είχαμε κερδίσει με 4-0 εδώ και γενικά έχουμε μεγάλη διαφορά σαν ομάδες, αλλά είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι με ομάδα που ξέρετε, η Βόρειος Ιρλανδία είναι σκληροτράχυλη, παίζουν με άλλο τρόπο και στυλ και πρέπει να βρούμε τις λύσεις και να κερδίσουμε με πάνω από δύο γκολ. Με δύο γκολ, αν είναι και πάνω από δύο δεν υπάρχει θέμα, αλλά αν είναι δύο διαφορά θα πάμε απευθείας στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 21 του 2027. Έχουμε και μπάσκετ σήμερα για την Champions League Basketball. Το Περιστέρι στην πρεμιέρα της διοργάνωσης θα υποδεχτεί την Μπάμπεργ, τη γερμανική ομάδα, στις 7:30, ενώ ο ΠΑΟΚ για το EuroCup θα παίξει εκτός έδρας με την Μπόσνα. Μπόσνα ΠΑΟΚ στις 8:30. Θα έχουμε και την ανάλυση βέβαια της ΓΑΜΑ Εθνικής, να δούμε τι έγινε στον 7ο όμιλο και δηλώσεις από παιχνίδια που έχουμε από τους προπονητές στη ΓΑΜΑ Εθνική, μάτς που έγιναν το Σάββατο, αλλά σήμερα έχουμε Τρίτη, χθες είχαμε την ανάλυση της εθνικής μας και θα δούμε περισσότερα σήμερα Τρίτη 6 Οκτώβρη.

Στο ερωτολόγιο μας για σήμερα, Τρίτη 6 Οκτώβρη, βλέπω εδώ ότι έχουμε Αγίου Θωμάτου Μάρτυρος και Ερωτιείδος της Παρθένου. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει αυτό και τι ονόματα εορτάζουν, για να τα δω λίγο. Θωμάς, Θωμαή, Ερωτιείς και Ερωτιείδα εορτάζουν σήμερα 6 Οκτώβρη.

Πάμε να δούμε τα του Αστέρα Άκτορ και πλέον τελική ευθεία, όπως είπα, η εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε χθες και συνεχίζεται σήμερα 3η 6 Οκτώβρη. Ο Αστέρας από χθες Δευτέρα υπήρχε Σαββατοκύριακο ρεπό ξεκούρασης μετά τη διακοπή, τις έντονες προπονήσεις, προετοιμασία έξτρα θα έλεγα και για κάποιους παίκτες που είχαν μείνει πίσω όπως ο Μακέντα ας πούμε και κάποιοι άλλοι που ήταν τραυματίες, ο Δελιγιαννίδης, να δούμε τι γίνεται και με τον Δελιγιαννίδη αν θα επιστρέψει. Ετοιμάζεται για ένα μάτς πάρα πολύ κρίσιμο και σημαντικό. Όλα τα μάτς είναι σημαντικά, είναι κρίσιμα, αλλά πλέον όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με τον Αστέρα Άκτορ να υποδέχεται το Σάββατο 10 Οκτώβρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις 7.30 τον Ατρόμητο, την ομάδα του Περιστερίου, με τις δύο ομάδες να έχουν 2 βαθμούς και να μην έχουν νικήσει ακόμα, να έχουν κάνει νίκη στο πρωτάθλημα. Και βλέπω και ότι είναι ενισχυμένος ο Ατρόμητος, γιατί στη διακοπή έκανε ενίσχυση με παίκτες όπως ο Οφόρη, ο Κέλβιν Οφόρη, ένας παίκτης που αποκτήθηκε από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και είναι winger, είναι 25 χρονών, είναι γκανέζος, είναι αριστεροπόδαρος και παίζει κυρίως αριστερά μάλλον. Και ο Φόρη έχει καλή έτσι, προϊστορία και βιογραφικό. Υπάρχει ο Χωσέ Περέα που

Τον είδαμε βέβαια και τώρα θα έχει ενσωματωθεί πλήρως ο Κολομβιανός που ήρθε από τη Ζυρίχη, από την Ελβετία, και είναι γνωστός στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι 26 χρονών, έτσι δεν είναι κάποιος παίκτης τελειωμένος ή μεγάλος ηλικία, είναι 26χρονος ο Χουάν Χωσέ Περέα. Τον είχαμε δει βέβαια και πρόλαβε και έπαιξε με την ομάδα του Ατρόμητου και τώρα θα είναι πιο ενσωματωμένος. Και ο Ντάνι Γκαρθία, ο Ισπανός, που είναι 36 ετών, ήρθε και βρίσκεται στον Ατρόμητο για να ενισχύσει την ομάδα του Περιστερίου από τον Ολυμπιακό, με παραστάσεις Champions League, με πρωταθλήματα κτλ. Και σίγουρα θα δώσει μια ξεχωριστή εμπειρία στο χώρο του κέντρου με τον Μουτουσαμί. Εκεί δυναμώνει πολύ ο Ατρόμητος και θέλει μεγάλη προσοχή το παιχνίδι εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το Σάββατο, για να καταφέρει ο Αστέρας Άκτορ να κερδίσει και να κάνει την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, πηγαίνοντας στους 5 πόντους. Έχει 2 βαθμούς, είναι η έκτη αγωνιστική που θα έχουμε την επανέναρξη για το πρωτάθλημα και πιστεύω και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο στο να χάσει τους 3 βαθμούς. Έστω και ισοπαλία θα είναι άσχημο αποτέλεσμα για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ.

Άρα είμαστε σε αναμονή της εξέλιξης προετοιμασίας για τον Αστέρα Άκτορ, όπως και για την Καλαμάτα, για τη Μαύρη Θύελλα, όπου προετοιμάζεται για ένα μάτς με ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και είναι ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, τώρα παίζει με τον ΠΑΟΚ. Άρχισαν τα δύσκολα και με τις ομάδες που πρωταγωνιστούν για την Καλαμάτα. Εκτός έδρας, το μάτς με τον Παναθηναϊκό μπορεί να ήταν θεωρητικά εντός έδρας για τη Μαύρη Θύελλα, στο γήπεδο του Ιωνικού στην Νίκαια, στη Νεάπολη εκεί. Ο Παναθηναϊκός με το ζόρι βρήκε ένα γκολ και επικράτησε και πήρε τους 3 βαθμούς. Τώρα έχει μπροστά της η Καλαμάτα τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και είναι σίγουρα μια πολύ δύσκολη αποστολή. Όμως βλέπω ότι όλοι οι τραυματίες, έτσι όπως λέει το ρεπορτάζ, έχουν αποθεραπευτεί και θα είναι στη διάθεση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα και ο Βάργκας, ο Κένεθ Βάργκας, που είχε και έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, είχε κάνει και μπορεί τώρα να δώσει πολλά πράγματα με την επιστροφή του στην επιθετική γραμμή για την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, και όλοι οι υπόλοιποι που είχαν ψιλοτραυματισμούς και είχαν μείνει εκτός από την από τα παιχνίδια και τις αποστολές της Μαύρης Θύελλας, τώρα πλέον μπορούν να είναι στις επιλογές του Παναγιώτη Χριστοφιλέα για ένα δύσκολο παιχνίδι που χρειάζονται όλοι, και πρέπει να ξαναβρει ρυθμό η Καλαμάτα όπως και οι υπόλοιπες ομάδες, γιατί μετά από αυτή τη διακοπή δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσουν οι ομάδες, πώς θα είναι. Κάποιες που είχαν βρει καλό ρυθμό σίγουρα μπορεί να μην τους έκανε καλό αυτή η διακοπή. Κάποιοι που δεν είχαν καλά αποτελέσματα και ρυθμό γενικά ήθελαν να γίνει αυτή η διακοπή, και δίσταντη απόψη τώρα εδώ αν θα κάνει καλό ή όχι αυτή η διακοπή, γιατί είναι νομίζω σπάνια θυμόμαστε, δεν το ξαναθυμάμαι εγώ, να γίνει τόσο μεγάλο διάστημα διακοπή στο ελληνικό πρωτάθλημα, και να περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα επανέλθουν οι ομάδες στις κανονικές συνθήκες που είχαμε δει και είχαμε φτάσει στην πέμπτη αγωνιστική. Θα δούμε. Πάμε σε ένα διαλυματάκι αφού η ώρα είναι 11:30 και επιστρέφουμε.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 34 από τα λεφτά. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης εκπομπής «Μπάλα είναι και γυρίζει» που ακούτε ζωντανά και στην ΕΡΤ Τρίπολης όπου γίνεται η παραγωγή αλλά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Είναι Τρίτη, 6 Οκτώβρη. Μέσα σ' άκρες νομίζω είπαμε για τον Αστέρα Άκτορ και για την Μαύρη Θύελλα. Δεν λέει κάτι άλλο το ρεπορτάζ. Όταν υπάρχει αγωνιστική δράση, δεν υπάρχει και ρεπορτάζ, έτσι. Άρα, τώρα που θα μπούμε στο τελείωμα της εβδομάδας αυτής στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, τότε θα αρχίσουν τα ωραία και τα καλά που μας έδωσε και η εθνική μας πράγματα. Ωραία και καλά, έτσι. Μην τα ακυρώνουμε όλα αυτά. Γιατί μας έκανε πάλι να την αγαπήσουμε, να πάμε στο γήπεδο και να βλέπουμε ωραία πράγματα. Και πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί αυτό. Παρένθεση. Αλλά όσο να είναι, το ελληνικό πρωτάθλημα έχει τη δική του χάρη στην κορυφή, για την Super League να μιλάμε, αυτό εννοούμε, στην κορυφή, όχι για τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, για όλο το σύνολο των ομάδων. Όμως δεν υπάρχει μόνο αυτό, υπάρχει και η Super League 2, η Super Bet League 2, η β' κατηγορία, η δεύτερη τη τάξη κατηγορία, που ολοκληρώθηκε χθες με τρία παιχνίδια που έγιναν, τρία παιχνίδια που είχαν το καθένα τη δική του ιδιαιτερότητα. Ας πούμε, η πρωτοπόρος Μαρκό έπαιζε στη Χρυσούπολη με τον Νέστο, το τοπικό παιχνίδι εκεί με την ομάδα του Νέστου. Στη Χρυσούπολη λοιπόν η Μαρκό προηγήθηκε με 1-0, το κρατούσε για αρκετή ώρα, ισοφάρισε 1-1 ο Νέστος και ο Ελ Αραμπί είναι ο παίκτης που οδηγεί τη Μαρκό, έκανε το 1-2 και έδωσε μία νίκη κάνοντας το 5-5 για την ομάδα της Μαρκό, με το γκολ που πέτυχε ο Ελ Αραμπί. Είχε προηγηθεί τον γκολ του Μούλερ για την Μαρκό, ενώ ο Σαπουτζής ήταν ο παίκτης που είχε σοφαρίσει. Έχουμε παράπονα πολλά και ανακοίνωση, τώρα δεν μπορώ να διαβάσω την ανακοίνωση του Νέστου Χρυσούπολης για τη διαιτησία του συγκεκριμένου αγώνα, το διαιτητή και για τους βοηθούς. Λέει πολλά η ανακοίνωση και χαρακτηριστικά μπορείτε να ενημερωθείτε διαβάζοντάς τη. Δεν ξέρω τώρα αν είναι πραγματικότητα όλα αυτά. Εγώ δεν το είδα το παιχνίδι, δεν υπήρχε και τηλεοπτική μετάδοση και δεν μπορούσαμε να είμαστε παρόντες για να το δούμε. Το θέμα είναι ότι η Μαρκό έχει κάνει το 5-5 και έχει φύγει ήδη 4 βαθμούς από τη δεύτερη ΑΕΛ. Για τον πρωταθλητισμό που κάνει η ομάδα των Μεσογείων, η Μαρκό, δηλαδή οι δύο πρώτες θέσεις γνωρίζουμε όλοι ότι απευθείας οδηγούν στο τελείωμα του πρωταθλήματος, δεν έχει μπαράζ, δεν έχει play-off, δεν έχει play-out, τίποτα. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις θα πάρουν απευθείας την άνοδο στη Super League 1 και αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλο κίνητρο με τη Μαρκό να έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα και να δούμε αν θα κρατήσει και αν θα διαρκέσει, θα έχει διάρκεια δηλαδή η πορεία της μέσα στο πρωτάθλημα. Γιατί πολλοί λένε ότι η ομάδα αυτή είναι η μία σίγουρη που θα ανέβει και θα παίξει του χρόνου στη Super League 1. Για να το δούμε αν αυτό ισχύει και αν γίνει πραγματικότητα. Εκτός όμως από το παιχνίδι του Νέστου Χρυσούπολης με τη Μαρκό, 1-2 νίκη για την ομάδα των Μεσογείων, είχαμε και άλλα δύο παιχνίδια που έγιναν, κυρίως το μάτς που παρακολουθήσαμε ζωντανά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport, το ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου 0-0 στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Εκεί διεξήχθη η αναμέτρηση. Αυτό το 0-0 είναι καλό αποτέλεσμα για την Ελλάς Σύρου, την Ελλάδα Σύρου, που έμεινε στην πρώτη τετράδα, έχει 9 βαθμούς πλέον, 15 η Μαρκό, 11 η ΑΕΛ, 10 ο Πανιόνιος, 9 η Ελλάς Σύρου. Αυτή είναι η τετράδα, η πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ Β' ήθελε τους βαθμούς της νίκης, το προσπάθησε, είχε δοκάρι, είχε ευκαιρίες, ήταν καλύτερος, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει σε ένα κακό αγωνιστικό χώρο πάντως στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Ζάκυνθος Απόλλων Πόντου στο Ελπάσο, γηπεδούχος η Ζάκυνθος τυπικά ήρθε 1-1 με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Αυτό το 1-1 αμφισβητείται από τη Ζάκυνθο και εδώ με διαιτητικές αποφάσεις, όπως αναφέρει η ομάδα της Ζακύνθου των Ιωνίων Νήσων, ότι η διαιτησία δεν ήταν αυτή που ήθελε και θα περίμενε. Αυτό το 1-1 είναι το τελικό αποτέλεσμα όμως και η Ζάκυνθος, που δεν έχει νικήσει ακόμα στο πρωτάθλημα, παραμένει στην ουρά της βαθμολογίας χωρίς νίκη
με τους δύο βαθμούς, όπως και η αναγέννηση Καρδίτσας που από ό,τι γνωρίζω πάει σε αλλαγή προπονητή. Ο Χαραλαμπίδης αποτελεί παρελθόν και πλέον αναζητεί το νέο της προπονητή αναγέννηση Καρδίτσας. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια εξέλιξη και δεν έχουμε ενημερωθεί. Ο Πανσεραϊκός είναι χαμηλά, είναι στους 3 βαθμούς, κάτι που θα περιμένουμε να το δούμε πιο ψηλά. Και είναι 14ος ο Πανσεραϊκός, από εκεί που όλοι λέγανε ψάξτε το δεύτερο για τον Πανσεραϊκό. Βλέπουμε ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Αυτά έγιναν εχθές στα παιχνίδια της Superbet League 2 της Β κατηγορίας, που πλέον διαμόρφωσαν και την βαθμολογία ολοκληρωμένη για τις 5 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί. Ξαναλέω, με τη Μαρκό να έχει κάνει το απόλυτο 5 στα 5 στην πρώτη θέση η ομάδα των Μεσογείων.

Από την Β' κατηγορία την επαγγελματική στη χώρα μας, δύο είναι επαγγελματικές, Super League 1 και Super League 2. Πάμε στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα ποδόσφαιρο, αλλά τη Γ' Εθνική. Τη Γ' Εθνική, όπου το Σάββατο διεξήχθη ο 7ος όμιλος και πραγματικά από το ξεκίνημα φαίνεται ότι θα έχουμε πολλές εκπλήξεις και αποτελέσματα που δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Έτσι δείχνει ο 7ος όμιλος, παρότι οι ομάδες δεν έχουν κάποια πολύ μεγάλη δυναμική, αλλά υπάρχουν και ιστορικές ομάδες που παίζουν στη συγκεκριμένη κατηγορία και στο συγκεκριμένο όμιλο. Τα αποτελέσματα λοιπόν της δεύτερης αγωνιστικής στον 7ο όμιλο της Γάμα Εθνικής, να πούμε αρχικά και θα σας πούμε πιο αναλυτικά κάποια πράγματα. Αθλητικός όμιλος Κυβερίου, Πανθυριατικός, ο Ερμής Κυβερίου έτσι απλά, επικράτησε με 3-1 του Πανθυριατικού σε ένα μάτς που είχε και πολύ κόσμο και μεγάλο ενδιαφέρον σαν γειτονικό ντέρμπι. Δύο ομάδες που είναι αρκετά κοντά σε απόσταση, το Άστρος με το Κυβέρι δεν είναι μεγάλη η απόστασή τους. Ερμής Κυβερίου λοιπόν Πανθυριατικός 3-1, με τον Ερμή Κυβερίου να προηγείται 1-0. Ισοφαρίζει ο Πανθυριατικός στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όμως να δέχεται άλλα δύο γκολ και να τελειώνει με αυτό το 3-1 εύκολα η νίκη για τον Ερμή Κυβερίου. Και δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τον Πανθυριατικό, με τον νεοφώτιστο Ερμή Κυβερίου και τον νεοφώτιστο Πανθυριατικό βέβαια. Η ομάδα της Αργολίδας, ο Ερμής Κυβερίου, έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά αφού έχει έρθει ισόπαλο το μάτς με την Κόρινθο στην πρώτη αγωνιστική στο Κυβέρι. Έπαιξε δύο εντός έδρας παιχνίδια ο Ερμής Κυβερίου με το 2-2 και πήρε και την νίκη με τον Πανθυριατικό και έχει 4 βαθμούς η νεοφώτιστη ομάδα του Ερμή Κυβερίου. Στο άλλο παιχνίδι τώρα που έγινε στο Ξυλόκαστρο, η Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 4-2, 2-2 για τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου, που προελάβνει και μάλιστα διαβάζω ανακοίνωση του Αστέρα Αμαλιάδας για την άριστη, εξαιρετική και απίστευτη φιλοξενία που έτυχε στο Ξυλόκαστρο. Πραγματικά δεν γίνεται στα γήπεδα της Γάμα Εθνικής τέτοιες φιλοξενίες. Συνήθως εκεί πέφτει φωνές, κακό, φασαρίες, όχι στο Ξυλόκαστρο, γενικά στα γήπεδα της Γάμα Εθνικής. Όμως η Αμαλιάδα, ο Στέρας Αμαλιάδας, έβγαλε ανακοίνωση ευχαριστώντας για τη φιλοξενία τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Μπράβο στον Ηρακλή Ξυλοκάστρου λοιπόν, στη διοίκηση, στην ομάδα και για τις παροχές στις φιλοξενούμενες ομάδες και στον κόσμο βέβαια, που νομίζω θα ήταν κόσμιος και ο κόσμος που παρακολούθησε το παιχνίδι. Γι' αυτό και εμείς ετοιμαζόμαστε να πάμε στο Ξυλόκαστρο και να παρακολουθήσουμε και εμείς αναμέσεις του Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Άσε να πάρει λίγο μπρος ακόμα για να μην έχουμε τίποτα ιστορίες και θα πάμε και εμείς να το παρακολουθήσουμε κάποια στιγμή παιχνίδι. 2-2 λοιπόν και μόνο στην κορφή ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Τέλος Άγρας Πανθουριακός ντέρμπι Μεσσηνιακό 1-2. Το παιχνίδι αυτό, νίκη για τον Πανθουριακό μέσα στην έδρα του τέλου Άγρα στους Γαργαλιάνους, στο γήπεδο των Γαργαλιάνων έγινε η αναμέτρηση αυτή. Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου, γειτονικό τοπικό ντέρμπι 2-0 για το Λουτράκι. Παράπονα ακούω, θα ακούσετε και δηλώσεις από τον Πέλο Πακιάτου για τη διαιτησία. Καλύτερο το Λουτράκι πάντως από ό,τι μάθαμε στο ρεπορτάζ. Βλαχιώτη Παναργιακός 1-1, με τον Παναργιακό να ισοφαρίζει στο τέλος της αναμέτρησης και να παίρνει τον ένα βαθμό απέναντι στον Αστέρα Βλαχιώτη που έχανε. Και ο Παναργιακός έχει ψηλές βλέψεις και έρχεται από τη Super League 2, μην το ξεχνάμε. ΠΑΣ Κόρινθος Μιλτιάδης 3-1, νίκησε η ομάδα της Κόρινθου το Μιλτιάδη, που έχει τον Κουρμπανά προπονητή χρόνια στην Κόρινθο, Κουρμπανάς, και απέναντι πλέον στον ΠΑΣ Κόρινθο δεν κατάφερε με την ομάδα του το Μιλτιάδη να κάνει κάτι. Το 3-1 δίκαιο, θα ακούσετε δηλώσεις και από αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω, κάτι θέλει να μας πει ο Γιώργος, να μας το πει και θα συνεχίσουμε με δηλώσεις.

η βοήθεια του Παναγιώτη Μαριόλου θα ξεκινήσουμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ και θα πάμε βέβαια στο γειτονικό ντέρμπι να ακούσουμε τους δύο προπονητές. Το μάτς του Ερμή Κιβερίου με τον Πανθυριατικό και το 3-1 η νίκη για τον Ερμή Κιβερίου. Να ακούσουμε αρχικά τον Νίκο Μητροσύλη, τον προπονητή του Ερμή Κιβερίου, τι είπε μετά το τέλος και την πρώτη νίκη της ομάδας του, της νεοφώτης ομάδας του Ερμή Κιβερίου στο φετινό πρωτάθλημα. Για να ακούσουμε Νίκο Μητροσύλη.

Θα τα φτιάξουμε τα θέματά μας, τα τεχνικά εκεί με τις δηλώσεις και των υπολείπων, όχι μόνο στο μάτς του Ερμή Κιβερίου με τον Πανθυριατικό. Έχουμε και δηλώσεις και από άλλα παιχνίδια και από το Πέλο Πασκιάτου, όχι από το Πέλο Πασκιάτου. Ναι, έχουμε και από το παιχνίδι του Τρακίου με τον Πέλο Πακιάτου και από το παιχνίδι της Κορίνθου με τον Μιλτιάδη, ένα μάτς που είχε την ιδιαιτερότητα βέβαια με τον Νίκο Κουρμπανά, προπονητή του Μιλτιάδη, να επιστρέφει που ήταν και έχει παίξει και στην Κόρινθο, ήταν και προπονητής, και να ητάται από την ομάδα της Κορίνθου με 3-1 με προπονητή τον Παναγιώτη Τζαναβάρα, έτσι, η ομάδα της Κορίνθου, που και αυτός θα τον ακούσετε να λέει διάφορα για την κατάσταση της ομάδας του, για την κατηγορία και πόσο δύσκολη είναι. Και πάμε να δούμε και τη βαθμολογία πριν να ακούσουμε τις δηλώσεις. Με Ηρακλή Ξυλοκάστρο, όπως είπα, να είναι μόνος πρώτος, η μόνη ομάδα που έχει κάνει 2-2. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Η ομάδα του Κιβερίου είναι στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς, όπως και η Κόρινθος και ο Πανθουριακός. Η ομάδα που έχει 6 βαθμούς είναι ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου. 4 βαθμούς για το Κιβέρι, την Κόρινθο και τον Πανθουριακό. 3 βαθμούς έχουν ο Αστέρας Αμαλιάδας, ο Λουτράκη, ο Μιλτιάδης, ο Πέλο Πασκιάτου. Και από εκεί και πέρα πάμε σε 2 βαθμούς, 2 ισοπαλίες δηλαδή για τον Παναργιακό. 1 βαθμό για τον Αστέρα Βλαχιώτη. 0 βαθμούς για Τέλο Άγρα και Πανθυριατικό. Να πούμε τώρα ότι η επόμενη αγωνιστική, που είναι πολύ σημαντική, πλέον μπαίνουμε τρίτη αγωνιστική και αρχίζουν οι ομάδες να μαθαίνουν την κατηγορία και να μαθαίνουν τα δεδομένα. Έχουμε λοιπόν στην τρίτη αγωνιστική το παιχνίδι που θα γίνει στο Άστρος την Κυριακή, 4 η ώρα, Πανθυριατικός Αστέρας Αμαλιάδας. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και έχουμε το άλλο μάτς που έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουν ξεκινήσει και οι δύο ομάδες καλά, είναι Μιλτιάδης Αθλητικός Όμιλος Κιβερίου, Πανθουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Εδώ να δούμε τώρα τι θα γίνει στο παιχνίδι του Πανθουριακού με τον Ηρακλή Ξυλοκάστρο, Ξυλόκαστρο που πάει πρωτοπόρο και με το απόλυτο να παίξει με τον Πανθουριακό. Πέλο Πασκιάτου Κόρινθος, ένα άλλο μεγάλο ντέρμπι στην Κορινθία, και εδώ έχει τις ιδιαιτερότητες του το παιχνίδι. Αστέρας Βλαχιώτη Τέλος Άγρας και Παναργιακός Λουτράκη. Πολύ δύσκολη αποστολή του Παναργιακού απέναντι στο Λουτράκη, και του Λουτρακίου βέβαια απέναντι στον Παναργιακό. Για να δούμε ο Παναργιακός θα καταφέρει να κάνει την πρώτη νίκη. Αυτό είναι το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής, τον 7ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, και η πρώτη φάση.

0: Πάμε να ακούσουμε όμως τις δηλώσεις από ένα μάτς που ήταν ντέρμπι και μιλάμε για το ΠΑΣ Κόρινθος με το Μιλτιάδη, εκεί όπου ο Παναγιώτης Ζαναβάρας και ο Νίκος Κουρμπανάς μίλησαν. Ξεκινήσουμε από τον Νίκο Κουρμπανά που έχει διατελέσει και παίκτης και προπονητής της Κορίνθου και είναι ένα ιστορικό έτσι, πρόσωπο για τον νομό Κορινθίας. Για να ακούσουμε Νίκο Κουρμπανά.
1: Είναι τη σήμερα. Καταρχήν, να δώσουμε συγχαρητήρια στην Κόρινθο για την νίκη. Πράγματι, μια καλή νίκη για την ομάδα της Κορινθού. Δίκαιη νίκη, μπορώ να πω. Εμείς δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Δεν μπορέσαμε σήμερα να πιάσουμε τα στάνταρ που πιθανόν θα μπορούσε να πιάσει η ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, μετά το ανησυχητικό είναι ότι δεχτήκαμε κάποια γκολ τα οποία συνήθως η δική μας ομάδα δεν τα δέχεται. Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα, στους ποδοσφαιριστές. Είχαμε και εμείς τις ευκαιρίες. Είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μετά το 2-1 να μπορέσουμε πάλι να πούμε στο παιχνίδι. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει ηρεμία. Το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο. Έχουμε και τα προβλήματα σήμερα. Μετά από μία ήττα, συνήθως μπορεί να βλέπεις κάποια πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε και αυτά. Και να δούμε τι μπορεί να κάνουμε. Συνεχίζουμε το πρωτάθλημα με ηρεμία, μέσα από δουλειά, εμπιστοσύνη στους παίχτες. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κόσμο της ομάδας που ήρθε, ακολούθησε την ομάδα. Τους ευχαριστούμε πολύ. Καμιά φορά μπορεί να τους στεναχωρείς. Το ποδόσφαιρο δεν αλλάζει, γι' αυτό είναι. Προχωράμε. Καλή συνέχεια στην ομάδα της Κορίνθου και επιτυχίες.
0: Αυτά από τον Νίκο Κουρμπανά. Ακούσαμε και Παναγιώτη Τζαναβάρα, τον προπονητή που κέρδισε η ομάδα του ΠΑΣ Κόρινθος, τον Μιλτιάδη του Νίκου Κουρμπανά. Παναγιώτη Τζαναβάρα.
2: Μια πολύ μεγάλη νίκη για μας και στην κατάσταση που είμαστε τώρα στην αρχή. Τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Διότι η Κόρινθος, σαν ομάδα με τόσους νέους παίχτες, ακόμα φτιάχνεται. Φτιάχνεται διαμέσου των παιχνιδιών. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά μέσα στο γήπεδο. Κλείσαμε τους χώρους για τον αντίπολο που έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες ατομικά και τα καταφέραμε. Αυτή η νίκη θα μας δώσει νομίζω μια πολύ καλή ψυχολογία και μια πολύ καλή όθηση για τη συνέχεια. Τα πήρα μέσα στο γήπεδο, με πολλά τρεξίματα, με πολύ pressing, με γρήγορες μεταβάσεις και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο γιατί μας βοήθησε πάρα πολύ. Εύκολο παιχνίδι στη Γάμα Εθνική. Όλες οι ομάδες κάθε Κυριακή παίζουν, διεκδικούν τα παιχνίδια, τις νίκες. Ξέρουμε ότι εδώ πέρα έχουμε ένα τοπικό ντέρμπι με τον Μπέλο, που το γνωρίζουμε χρόνια αυτό, που είναι μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε ταπεινοί, χαμηλά την μπάλα, να δουλέψουμε καλά για αυτό το παιχνίδι και να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Κάθε Κυριακή μάχες και μεγάλους αγώνες.

Αυτά και από τον Παναγιώτη Τζαναβάρα για την νίκη της ομάδας του. Πασκόρυνθος είναι η ομάδα που είναι στον πάγκο Παναγιώτη Τζαναβάρας, και αυτός παιδί της Κορινθίας, έτσι, και της ομάδας της Κορίνθου, της μεγάλης Κορίνθου, όπως και ο Νίκος Κουρμπανάς και ο Παναγιώτης Τζαναβάρας, που έχει περάσει και από εδώ στο ξεκίνημα έτσι της Super League 1, βοηθός του Πάολος Κάμπος και πρώτος προπονητής κτλ. Θα ολοκληρώσουμε αναφέροντας και ενημερώνοντας πάλι όλες και όλους εσάς ότι σήμερα στις 7 η ώρα στο Ert Sports 2 έχουμε το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας Under 21, της Ελπίδων όπως λέμε, με τη Βόρειο Ιρλανδία εκτός έδρας. Βόρειο Ιρλανδία-Ελλάδα είναι το match. Με 2 γκολ διαφορά, αν κερδίσουμε απευθείας προκρινόμαστε στο Euro του 2027. Αν δεν το καταφέρουμε θα μπλέξουμε λίγο σε περιπέτειες με αγώνες μπαράζ και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν είναι το μεγάλο μάτς αυτό σήμερα για την εθνική μας ομάδα. Μετά από 24 χρόνια, αν περάσουμε, θα βρεθούμε σε τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, για την Under 21 μιλάμε, για το Champions League Basketball. Έχουμε σήμερα Περιστέρι Μπάμπεγκ 7.30 την πρεμιέρα για την ομάδα του Περιστερίου, και τον Μπόσνα ΠΑΟΚ στις 8.30 παιχνίδι για το EuroCup. Αυτά είναι για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Υπάρχουν βέβαια και αγώνες ακόμα για τον Nations League, όπως είχαμε και χθες, και μπορείτε να τους παρακολουθήσετε αν έχετε όρεξη και χρόνο τους σημερινούς αγώνες. Αυτά για Τρίτη 6 Οκτώβρη, τη σημερινή ημέρα. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε βοροδιαφυγή. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Η οργάνωση φέρεται να άνοιγε εταιρείες σε αρχιερανθρώπους, να άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια να τις έκλεινε. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021 ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στον ΙΕΦΚΑ. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News. Προειδοποίησε ότι θα είναι κακούργημα η αρπαγή έστω και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι εξαπατούν τηλεφωνικά πολίτες θα μπαίνουν πολλά χρόνια φυλακή. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους ενώ ψυχημόνα, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο με τα ευρωπαϊκά δηληστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους και ότι οι Βρυξέλλες αναμένεται να προτείνουν μέτρα τους επόμενους μήνες με στόχο την αύξηση του μεριδίου του ηλεκτρισμού στη συνολική ζήτηση ενέργειας. Η Γαλλία και η Γερμανία απέστειλαν κοινή επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας τη θέσπιση ενός νέου μηχανισμού άμεσης διακοπής, ο οποίος θα επιτρέπει τον άμεσο αποκλεισμό μιας χώρας από την ενιαία αγορά λόγω αθέμητων εμπορικών πρακτικών, μέτρο που στρέφεται σαφώς κατά της Κίνας, αν και η χώρα δεν κατονομάζεται ρητά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά και δεν δέχεται το δανεισμό. Όπως είπε, η διεθνής ηθική των μουσείων αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνού Συμβουλίου. Με ρητή της απόφαση, το 2021 η UNESCO αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Η επανόνασή τους είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά η Υπουργός. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μαρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, είπε ο κ. Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα, ως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων 11 Έλληνες, δεξαμενοπλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στα στενά του Ορμούς. Drones επιτέθηκαν σε δύο εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη βουλγαρική αποκλειστική οικονομική ζώνη, με το ένα να βυθίζεται και να αγνοείται το πλήρωμά του. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, διέταξε το στρατό να αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής στη λωρίδα της Γάζας και να προετοιμαστεί για όλα τα πιθανά σενάρια παραμονή της 3ης επετείου των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
5: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Εδώ είμαστε μεσημέρι και κάτι και ξεκινάμε 12 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Μέχρι τη μία θα είμαστε στις συχνότητες των FM κοντά σας, 107,2 και 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία. Για όπου και αν βρίσκεστε το διαδίκτυο στη διάθεσή σας η Ερτέκο και άλλες πλατφόρμες ακρόασης, μπορείτε να μας εντοπίσετε με μία απλή αναζήτηση. ΕΡΤ Καλαμάτας, και αυτή η αναζήτηση εκτός από τις πλατφόρμες θα σας βγάλει και τη σελίδα μας στο ΕΡΤ News, θα σας βγάλει και δυνατότητα να συνδεθείτε μαζί μας στα social media, στο X, στο Instagram και στο Facebook. Επίσης, μπορείτε να τηλεφωνείτε 27210-95-300 και 27210-95-301. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, γραπτά μηνύματα, στο mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr και για όλα θα φροντίσει ο Πάνος Κουραμπάς, ο οποίος είναι μεταξύ άλλων και του ήχου, αλλά και της επικοινωνίας. Τώρα, μια μέρα σαν τη σημερινή, η έκτη μέρα του Οκτωβρίου, που έχουμε την Διεθνή ημέρα Γεωποικιλότητας. Είναι μια μέρα έτσι που έχει τη δική της σημασία, γιατί είναι το μη ζωντανό θεμέλιο της φύσης που στηρίζει τη ζωή στον πλανήτη. Έτσι χαρακτηρίζεται η γεωποικιλότητα. Είναι παντού γύρω μας, είναι αυτή που στηρίζει την βιοποικιλότητα και παρέχει τα θεμέλια των οικοτόπων για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Αφορά την ποικιλία των μη ζωντανών στοιχείων της φύσης, όπως είναι τα πετρώματα, τα ορυκτά, τα πολυθώματα, τα εδάφη, τα ειζήματα, τα βουνά, οι οροσειρές, τα εντυπωσιακά τοπία, τα υπόγεια νερά, τα ποτάμια, οι λίμνες, όλα αυτά εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία και παίζει έναν τεράστιο ρόλο η γεωποικιλότητα για τον πλανήτη μας, έτσι. Επίσης, είναι και η Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Έχει θεσπιστεί αυτή η ημέρα, προφανώς για να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη, να αυτοεπιβεβαιώσει, να αυτοεπιβεβαιωθούν οι πάσχοντες, και έχει σκοπό να μάθουμε κι εμείς, η κοινωνία, να ενημερωθούμε για την νόσο, για την εγκεφαλική παράλυση, να δούμε τους θεσμούς και τα προβλήματά τους. Είναι ένα σύνολο αναπτυξιακών δυσλειτουργιών της κίνησης και της τάσης ενός ατόμου, προκαλείται από κάκο στο εγκεφάλου που συμβαίνει πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη γέννηση ή την περίοδο των πρώτων ετών της ζωής. Να είμαστε κυρίως ευαισθητοποιημένοι για όλους τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Η σημερινή μέρα λοιπόν είναι αφιερωμένη στην εγκεφαλική παράλυση. Και εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που δεν είναι τόσο γνωστό, αλλά μάλλον είναι ευεργετικό. Λέω μάλλον, γιατί θα μάθουμε τι είναι η χωροθεραπεία και θα το μάθουμε από μια ειδική χωροθεραπεύτρια, την Βασιλική Χιλ. Καλώς ήρθες, Βασιλική.
1: Καλησπέρα.
0: Και μέσω της νέας σκηνής που εντάσσει στο φετινό της πρόγραμμα το 2026 που μόλις ξεκίνησε, και την χωροθεραπεία. Για την απόφαση αυτή και για όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες του σχήματος θα μας πει ο πρόεδρος Ανδρέας Βριώνης. Καλώς ήρθες, Ανδρέα.
2: Γεια σου, Μαρία. Γεια σου και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με σένα, Ανδρέα, λέγοντας πως η νέα σκηνή ανοίγει ένα καινούριο κύκλο δραστηριότητας. με τη χοροθεραπεία. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα?
2: Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να πούμε κάποια πραγματάκια. Η νέα σκηνή έχει ένα, εκτός το ότι είμαι πρόεδρος, με έχουν τιμήσει να είμαι πρόεδρος, έχω ένα υπέροχο διοικητικό συμβούλιο που βλέπουμε μπροστά. Mm-hmm. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και πόσο μάλλον στις προτάσεις των καιρών που έρχονται. Από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τους οποίους ευχαριστώ όλους βεβαίως, γιατί είναι άψογη συνεργασία μας, αγαπάμε αυτό που κάνουμε, έπεσε η πρόταση να κάνουμε κάτι διαφορετικό που δεν υπάρχει τόσο, δεν είναι τόσο διαδεδομένο και είναι ευεργετικό. Και μας φάνηκε σε όλους πάρα πολύ ενδιαφέρον και αφού υπήρξε και το άτομο η Βασιλική mm-hmm. που ήρθαμε σε επικοινωνία, μιλήσαμε και το προχωρήσαμε με χαρά, αγωνία στην αρχή και όπως αποδείχτηκε και χθες που είχαμε την πρώτη μας συνάντηση.
0: Θα πούμε λεπτομέρειες. Ναι.
2: Θα πάει πολύ καλά. Mm-hmm.
0: Η νέα σκηνή έχει τμήμα θεάτρου, φωνή, χοροδία. Είχατε λογοτεχνία, φέτος δεν έχετε?
2: Φέτος δεν έχουμε τμήμα λογοτεχνίας, αλλά αυτό δεν μας απαγορεύει να προγραμματίσουμε κάποια λογοτεχνική βραδιά, γιατί πολιτιστικός καλλιτεχνικός σύλλογος είμαστε. Από παρουσιάσεις βιβλίων, mm-hmm. από βραδιές λογοτεχνίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Απλά δεν έχουμε την ομάδα της λογοτεχνίας στο κεφάλι.
0: Η χοροθεραπεία λοιπόν έρχεται να συμπληρώσει όλη αυτή την εικόνα ή είναι κάτι τελείως διαφορετικό?
2: Όπως είπαμε, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις που τόσο για την τέχνη αλλά και το να δίνουμε στον κόσμο, να δίνουμε αυτό που χρειάζεται. Γιατί και εμείς ήδη καμιά φορά δεν ξέρουμε τι χρειαζόμαστε.
0: Εσείς βλέπετε λοιπόν τον πολιτισμό ως μια προσπάθεια όχι μόνο ψυχαγωγίας αλλά και γνώσης και προσωπικής ανάπτυξης.
2: Βέβαια, mm-hmm. βέβαια, βέβαια, σημαντικό.
0: Ναι. Λοιπόν, Βασιλική, το βασικό, τι ακριβώς είναι η χοροθεραπεία?
1: Η χοροθεραπεία έχει πολλά κομμάτια. Εμείς αυτό που ξεκινήσαμε στη νέα σκηνή, για να μπορεί να καλύψει όλες τις ηλικίες και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται, mm-hmm. είναι το κομμάτι της πρωτόγονης έκφρασης. Αυτό το έχει αναπτύξει πολύ Γάλλος ψυχίατρος mm-hmm. και χοροθεραπεύτρια, Franz Scott Billman. Και είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτό, ώστε mm-hmm. να μπορεί να συμμετέχει στην ομάδα οποιοδήποτε και οποιαδήποτε ηλικία.
0: Ναι. Να δούμε τι δεν είναι η χοροθεραπεία. Δηλαδή, υπάρχει μια πιθανότητα ο κόσμος να ακούει χοροθεραπεία και να σκεφτεί απλώς ότι μέσω του χορού είναι ένας χορός που θα κάνουν συγκεκριμένα βήματα και θα δούμε τι θα προκύψει από εκεί. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Mm. Δεν είναι ψυχανάλυση, mm-hmm. είναι μη λεκτική θεραπεία. Χρησιμοποιούμε σε αυτό το κομμάτι της πρωτόγονης έκφρασης το ρυθμό των κρουστών, mm. που είναι η βάση μας. Mm-hmm. Και μετά λειτουργούμε μέσα στις κατευθύνσεις, στις ποιότητες. Και ο καθένας, κάθε εβδομάδα υπάρχει το θέμα και ο καθένας εκφράζεται μέσα από αυτό όπως σωματικά, mm-hmm. με την κίνηση και όπως ξέρουμε όλη κίνηση, συγκίνηση, ίσον συγκίνηση.
0: Έτσι.
1: Οπότε... Mm.
0: Λέμε συχνά ότι το σώμα θυμάται. Να. Τι σημαίνει πραγματικά αυτή η φράση, θέλω να μου πεις? Mm-hmm.
1: Το σώμα θυμάται και όχι μόνο από τη στιγμή που γεννήθηκε τα δικά του κομμάτια και τη δική του πορεία, αλλά και των προγόνων μας. Όλα καταγράφονται στο σώμα. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι μέσα από τη χοροθεραπεία γίνεται πιο εύκολα η θεραπεία. Mm. Και ίσως και πιο ευχάριστα, μπορώ να πω. Mm-hmm. Γιατί το μυαλό, όταν πάμε για να κάνουμε ψυχανάλυση, κάποια θεραπεία που είναι λεκτική, το μυαλό μας κοντρολάρει λίγο. Και αργεί η θεραπεία. Ενώ μέσω της κίνησης το σώμα δεν λέει ψέματα και θα βγάλει πολύ γρήγορα την αλήθεια του.
0: Mm-hmm. Εσύ, Βασιλική, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο κομμάτι της θεραπείας και το σπούδασες, πού, πώς?
1: Mm-hmm. Εγώ ήμουν από τα πρώτα τμήματα, τα εκπαιδευτικά, χωροθεραπεία της Ελλάδας, της Ένωσης Χωροθεραπευτών Ελλάδος. Τελείωσα το πρώτο, δηλαδή, εκπαιδευτικό. Μετά έκανα την πρακτική μου και έμεινα και εκεί κάποια χρόνια με την Κατερίνα τη Μάτσα στη 18 Άνω και δούλευα με γυναίκες και με μητέρες με παιδιά. Είδαμε ότι λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά. Το υλικό που έβγαινε πήγαινε στον ψυχοθεραπευτή, οπότε λειτουργούσαμε μαζί και συνεργαζόμασταν για να προχωρήσει ο θεραπευόμενος. Και μετά ήρθα στην Καλαμάτα και έκανα κάποια χρόνια ομάδες εδώ, στο Περιψυχής, στη Μάνη, σε διάφορους χώρους. Μετά έγινα μητέρα και κάπως το άφησα. Και μου ήρθε η πρόταση από τη Νέα Σκηνή και μου ξύπνησε πάλι ότι ναι.
0: Να καταλάβουμε λίγο. Το άτομο που συμμετέχει σε μια διαδικασία χωροθεραπείας. Ουσιαστικά η χωροθεραπεία εμπεριέχει και την γνωστική, τη συναισθηματική, τη σωματική, την κοινωνική ολοκληρωσή του.
1: Εμπεριέχει, ναι. Και πάντα όταν ξεκινάμε με μια ομάδα, θα καθίσουμε στον κύκλο και θα μιλήσουμε λίγο. Πιο πολύ μιλάμε στο πώς νιώθω στο εδώ και τώρα. Δεν βάζω πάλι το μυαλό να λειτουργήσει τόσο πολύ, όσο εδώ και τώρα πώς νιώθω, την πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Εκεί εγώ παίρνω κάποιο υλικό από όλη την ομάδα, οπότε διαμορφώνεται και λίγο διαφορετικά το τι θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και στο τέλος. Η ομάδα θα μιλήσει για την εμπειρία
0: της. Για την εμπειρία. Μπορεί το σώμα να εκφράσει ένα συναίσθημα που δυσκολευόμαστε να βάλουμε σε λέξεις?
1: Ναι, μπορεί. Και αυτό θέλουμε. Το προκαλούμε αυτό μέσω της κίνησης. Διεγείρουμε το σώμα για να μπορεί να εκφράσει.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν εύκολα να μιλήσουν για όσα αισθάνονται, αλλά μέσα από την κίνηση μπορεί αυτό που λέμε να λειτουργήσει το σώμα τους, δηλαδή ως γλώσσα, να μιλήσει στο σώμα.
1: Βεβαίως, και είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι το σώμα θα βγάλει πολύ πιο εύκολα την αλήθεια, μην έχοντας το μυαλό να μπορεί να κοντρολάρει και να τοποθετηθεί σε...
0: Ξέρεις γιατί το λέω. Έχω απορία, ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να μιλήσει για τα όσα αισθάνεται, που έχει αναστολές, που ντρέπεται, που δεν τα έχει συνειδητοποιήσει καν, δεν υποβάλλει ανάλογα και το σώμα του?
1: Όταν λες υποβάλλει,
0: εννοώ ότι δεν μπορεί να ελέγξει όπως ελέγχει το τι θα σου πει, φιλτράρει το τι θα σου πει, μπορεί να φιλτράρει και την κίνησή του.
1: Στην πρωτόγονη έκφραση είναι πολύ δύσκολο,
0: δύσκολο
1: αυτό, γιατί χρησιμοποιούμε το ρυθμό που είναι η βάση μας και εκεί λειτουργούμε, διαιρούμε το ρυθμό, τον πάμε από αργό σε γρήγορο, κατηγορούμε το ρυθμό που είναι η βάση μας και εκεί λειτουργούμε, διαιρούμε το ρυθμό, τον πάμε από αργό σε γρήγορο, χρησιμοποιούμε...

0: αυθαίρετο να ερμηνεύει τα πάντα.
1: Ο θεραπευτής πάλι δεν μπαίνει στην ερμηνεία, ειδικά στην αρχή, όταν ξεκινάει μια ομάδα. Θα παρατηρήσει όμως το σώμα πώς δουλεύει. Πιάνει τα πίσω επίπεδα, πιάνει τα διαγώνια, είναι μέσα στο ρυθμό, είναι αριθμός, είναι μέσα στο ρυθμό. Ποιες είναι, ποια καταφέρνει πιο πολύ και σε ποια έχει δυσλειτουργία το σώμα. Και εκεί ο θεραπευτής θα τον βοηθήσει λίγο να γευτεί και να έχει την εμπειρία του να ναι, να χρησιμοποιήσω και την πίσω κατεύθυνση, να χρησιμοποιήσω τις διαγώνιες. Ξεκινάμε έτσι και μετά μπαίνουμε λίγο πιο ψυχαναλυτικά στο συνέστημα και αρχίζουμε και εκφράζουμε μετά στο τέλος ομάδας κάποια πράγματα που αναδυθήκανε.
0: Υπάρχει ελεύθερη κίνηση στη χοροθεραπεία, έτσι, και τι σημαίνει ελεύθερη κίνηση?
1: Στην πρωτόγονη δεν υπάρχει πολύ ελεύθερη κίνηση.
0: Είναι κατευθυνόμενη.
1: Υπάρχει ελεύθερη έκφραση του σώματος, αλλά έχουμε το βηματισμό και τη βάση που είναι μαζί με τα κουστά. Δηλαδή είμαστε μέσα στη βάση, είμαστε μέσα σε κάποιο πλαίσιο,
0: σε ένα ρυθμό.
1: Το πάνω σώμα όμως ναι, εκφράζεται ελεύθερα. Δεν κάνουμε όλοι το ίδιο. Εγώ θα δώσω μία κίνηση, ο καθένας όμως θα την εκφράσει όπως θέλει το σώμα του. Και αυτό το συζητάμε στην ομάδα. Υπάρχουν κάποια άλλα κομμάτια της χοροθεραπείας, όπως είναι η αυθεντική κίνηση, ας πούμε, που εκεί είναι χωρίς μουσική, χωρίς φωνή και είναι τελείως το προσωπικό του καθενός.
0: Ναι. Είναι δυσκολότερο αυτό?
1: Ναι, είναι πιο ψυχαναλυτικό.
0: Πιο ψυχαναλυτικό.
1: Ναι. Ναι.
0: Χρειάζεται κάποιος να έχει σχέση με το χορό?
1: Όχι.
0: Καμία,
1: και αυτό είναι το θαύμα της χοροθεραπείας. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε ηλικία, να μην έχει ξανακάνει ποτέ χορό, να μην έχει καθόλου καλή σχέση με το σώμα του. Σιγά σιγά και η ομάδα τον βάζει, αλλά και ο ήχος των κουστών τον βάζει στην κατάσταση να μπορεί να εκφράσει, το σώμα να εκφράσει αυτά που χρειάζεται.
0: Αν πει κάποιος, έρθει στο χώρο και πει, παιδιά, εγώ είμαι άσχετος, δεν μπορώ, δεν χορεύω, θέλω απλώς να καθίσω σε μια καρέκλα, δεν θέλω να κινηθώ. Προτιμώ να σας βλέπω στην αρχή. Τι σημαίνει αυτό για τη διαδικασία?
1: Τώρα ξεκινήσαμε, όπως η πρώτη συνεδρία που κάναμε ήταν ανοιχτό. Δηλαδή όποιος ήθελε ερχόταν και κάποιοι κάτσανε κάτω, νομίζω, Ανδρέα, έτσι, και το παρακολουθήσανε. Για 2-3 συνεδρίες αυτό θα μπορεί να γίνει.
0: Μετά δεν υπάρχει.
1: Μετά όμως θα κλείσει η ομάδα, γιατί θα πρέπει να μπορεί να εκφράζεται, να μην έχει τον παρατηρητή.
0: Να είναι ένα σύνολο που είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο.
1: Οπότε κάποια στιγμή θα την κλείσουμε την ομάδα. Ναι.
0: Θέλω να μου πεις αν υπάρχει σωστό και λάθος στη χοροθεραπευτική κίνηση.
1: Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, είπαμε ότι χθες είχατε την πρώτη συνάντηση.
2: Ακριβώς.
0: Θέλω να μου πεις εσύ, Ανδρέα, ως πήρες μέρος ως θεατής ή ενεργά?
1: Ενεργά. Και πολύ ενεργά.
0: Ενεργά. Λοιπόν, πώς εξέλαβες εσύ, τι έχεις να μου πεις για αυτήν την πρώτη συνάντηση που έγινε χθες?
2: Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα, δεν το γνώριζα. Όταν πρότεινε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να κάνουμε αυτό, το είχα ακουστά, αλλά δεν ήξερα. Οπότε κάθισα, διάβασα, είδα να δω τι είναι και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Εχθές τώρα. Εχθές στην αρχή είχα μια αγωνία, η οποία σιγά σιγά μετατράπηκε σε ενθουσιασμό. Και όταν είδα και τον κόσμο, εχθές είχαμε μια ποικιλία από ανθρώπους, από 11 ετών μέχρι
1: 80 κάτι.
0: Μπράβο τους.
2: Και αυτό είναι μαγικό, να βλέπεις όλες τις γενιές να γίνονται ένα. Είναι δύσκολο, αλλά μαγικό.
1: Χάνεται η ηλικία. Δεν υπάρχει ηλικία.
0: Ξέρεις τι, εμένα μου κάνει εντύπωση. Αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν, ήρθαν γιατί ήξεραν τι είναι η χοροθεραπεία ή πήγε το μυαλό τους στο χορό?
2: Όχι όλοι.
0: Όχι.
1: Κάποιοι ήξεραν, ήταν και παλιοί.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι όλοι, δεν γνώριζαν όλοι. Μια κυρία λέει, έχω κινητικά προβλήματα και πρέπει να κάνω κάτι, να δοκιμάσω.
0: Βοηθάει αυτό, Βασιλική?
1: Βοηθάει πάρα πολύ.
0: Η χοροθεραπεία στα κινητικά προβλήματα.
2: Και εγώ κάποια στιγμή όταν είδα τον κόσμο, τους ανέβασε η Βασιλική, ξεκινήσαμε.

0: κόσμος δειλά κάποιοι ναι, στην αρχή ναι. και μετά όταν είδα ότι βγάζανε τον εσωτερικό mm-hmm. τους κόσμο έξω, έβγαινε ενθουσιασμός, mm-hmm. χαρά. Τι άλλο να θέλω, ναι, χαιρόμουν και εγώ.
1: Mm-hmm. Πες μου εσύ και πώς... λίγο να προσθέσω, ναι, Μαρία μου, ότι ο Ανδρέας είναι μέσα στην ομάδα, αλλά με ένα άλλο ρόλο. Mm. Είναι αυτός που μας δίνει το ρυθμό, που παίζει τα κρουστά.
2: Παίζει και τα κρουστά, οπότε βεβαίως, ναι, βέβαια.
1: Είναι μέσα στην ομάδα, αλλά με λίγο διαφορετικό...
0: Ναι. Οπότε μου δίνεται και η ευκαιρία να παρατηρώ κιόλας.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Πώς ξεκινά, παιδιά, μια συνεδρία, Βασιλική?
1: Πάντα θα καθίσουμε σε ένα κύκλο και θα μιλήσει ο καθένας λίγα λόγια για τον mm-hmm. εαυτό του, το πώς νιώθει στο εδώ και τώρα. Δεν πλαταίνουμε, δεν πάμε πίσω, δεν πάμε... λέμε για εδώ και τώρα πώς νιώθω. Μετά γίνεται η συνεδρία και πάλι καθόμαστε στον κύκλο και εκφράζουμε το τι νιώσαμε, τις δυσκολίες mm-hmm. μας. Το...
2: Δηλαδή, στον κύκλο κάθονται μέχρι πόσα άτομα? Ιδανικά.
1: Χτες ήμασταν περίπου 14-15, νομίζω, Ανδρέα, έτσι.
2: Είναι ο ιδανικός αριθμός αυτός?
1: Σε ένα μεγάλο χώρο, ναι, μέχρι 15. Μέχρι 15. Αλλιώς δεν μπορείς να λειτουργήσεις.
2: Βέβαια, χάνεσαι μετά. Ναι.
1: 10 άτομα είναι το καλύτερο.
2: 10 άτομα, λοιπόν, είναι το ιδανικό.
1: Να. Και λίγο να προσθέσω ότι, ας πούμε, μία κοπέλα έχει κάνει χείριση στο πόδι mm-hmm. της και για χρόνια δεν το νιώθει το πόδι, mm. το ένα, ναι. το αριστερό της. Και στο τέλος έκφρασε στην ομάδα mm. και είπε: θέλω να πω αυτό στην ομάδα ότι είναι η πρώτη φορά που νιώσα το πόδι μου. Και αυτό για μένα ήταν πολύ συγκινητικό, σαν πρώτη συνεδρία.
0: Την πρόσεχα και ήταν πολύ, πολύ ενθουσιώδης.
1: Ναι,
0: πολύ...
1: ναι. Mm. ναι.
2: Άρα, γίνεται ο κύκλος. Λέει ο καθένας πώς αισθάνεται εδώ και τώρα. Δηλαδή, mm-hmm. μπορεί να πει κάποιος, έχω περιέργεια. Mm-hmm. Είμαι mm-hmm. περίεργος mm-hmm. αυτήν την ώρα. Ή ξέρω εγώ, πονάω. Mm-hmm. Ή νιώθω μια χαρά. Mm-hmm. Όλα αυτά. Mm-hmm. Ωραία. Μετά... βάσει της μουσικής κάνετε συγκεκριμένες κινήσεις?
1: Ο ρυθμός είναι συγκεκριμένος, ναι. Ναι. Τον διαιρούμε, mm-hmm. τον πάμε από αργό σε mm-hmm. γρήγορο και όλα αυτά. Mm-hmm. Είναι συγκεκριμένο.
2: Οι ασκήσεις?
1: Οι ασκήσεις, όχι. Εγώ δεν θα είναι. Δώσω και τους το λέω στην ναι, ομάδα, ναι, ναι. θα δώσω μια κίνηση, το σώμα θα την εκφράσει όπως θέλει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν κάνουμε όλοι το ίδιο.
2: Ναι.
1: Απλά στις κατευθύνσεις και στο ρυθμό, ναι, είμαστε όλοι στο ίδιο. Mm-hmm.
2: Στο τέμπο, κρατάτε στο το τέμπο τέλος πάντων, αλλά οι οδηγίες που δίνει ο θεραπευτής ουσιαστικά είναι ένας μπούσουλας, αλλά ο καθένας τις εκτελεί ναι. όπως το σώμα του
1: μπορεί.
2: Μπορεί. Μπορεί. Ναι, ναι. Ναι. Υπάρχει συζήτηση λοιπόν και μετά ναι. την κίνηση.
1: Βέβαια.
2: Αυτή η συζήτηση mm-hmm. που γίνεται μετά, mm-hmm. πού επικεντρώνεται?
1: Αυτή η συζήτηση για το θεραπευτή είναι ό,τι πιο όμορφο, γιατί παίρνει όλο αυτό της ομάδας και το ετοιμάζει για την επόμενη συνεδρία. Δηλαδή είναι καθοδήγηση στο πώς συνεχίζω και πώς προετοιμάζω την επόμενη συνεδρία. Στην αρχή όλα τα θέματα μπορεί να ακούγονται λίγο διαφορετικά, αλλά σιγά σιγά η ομάδα δουλεύοντας... τα θέματα έρχονται μαζί, δηλαδή έρχονται περίπου τα ίδια, οπότε εγώ μπορώ να προετοιμάσω το επόμενο.
2: Η ομάδα, γιατί μιλάμε τώρα για μια διαδικασία που εσείς την κάνετε ομαδικά.
1: Ναι.
2: Η ομάδα έχει μεγαλύτερη θεραπευτική αξία από την ατομική διαδικασία? Δηλαδή εσύ ως χωροθεραπεύτρια θεωρείς ότι τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν είναι ομαδικά ή όταν έχεις έναν άνθρωπο και δουλεύεις πάνω του εξατομικευμένου? Mm-hmm.
1: Η εμπειρία μου, γιατί έχω κάνει και ατομικά και έχω κάνει και την αυθεντική κίνηση κτλ. Η πρωτόγονη έκφραση την αγαπάω πάρα πολύ, γιατί είναι το συλλογικό κομμάτι. Mm. Και αυτό ήθελα να πω πριν, ότι τα θέματα συλλογικά μοιάζουν πολύ. Δηλαδή μπορεί σε κάποιες συνεδρίες κάποιος να πει για το πόδι του, για κάτι άλλο, κάποιος για το ψυχικό του κομμάτι. Έχουν σχέση αυτά. Mm-hmm. Και έχουν σχέση τα κομμάτια του καθενός. Συνδέονται.
2: Ναι, συνδέονται.
1: Ναι. Και αλληλοβοηθούνται η ομάδα, mm-hmm. αλληλοβοηθείται με την ενέργεια του καθενός που φέρνει.
2: Θέλω να μου πεις, τι μπορεί να συμβεί μέσα σε μια ομαδική συνεδρία? Mm-hmm. Τι μπορεί να συμβεί? Μπορεί να συμβεί κάποιο ατύχημα, μπορεί να κάποιος να ζοριστεί πάρα πολύ, να κλάψει, να φύγει. Τι μπορεί mm-hmm. να συμβεί?
1: Έχουν συμβεί όλα αυτά που έχεις πει. Ναι. Mm. Ατύχημα όχι.
2: Όχι.
1: Αλλά συναισθηματικά να φορτιστεί κάποιος πολύ. Εκεί αν δω εγώ ότι μέσα από την κίνηση δεν μπορώ να τον φέρω πάλι στο ομαδικό και να... Mm. θα τον πάρω στην άκρη συνεχίζοντας
2: τους άλλους.
1: Τους άλλους και θα δω πώς μπορώ να...
2: Ναι. Πόσο σημαντικό είναι το αίσθημα ασφάλειας μέσα σε μια ομάδα?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και είπαμε πριν ότι μετά από... Θα το συζητήσουμε με τον Ανδρέα, βέβαια, δεν το έχουμε ακόμα συζητήσει. Ότι μετά από 3 συνεδρίες θα πρέπει να κλείσει η ομάδα. Ναι.
2: Ήταν το επόμενο που θέλω να ρωτήσω. Πόσο διαρκεί αυτό? Η κάθε ομάδα δηλαδή τι μέχρι 3 συνεδρίες έχει?
1: Όχι, αλλά μετά την τρίτη συνεδρία να γίνει κλειστή ομάδα, να μην μπαίνει καινούριο μέλος μέσα, ώστε να μπούμε πιο καλά στο θεραπευτικό κομμάτι. Να νιώσει ασφάλεια η ομάδα.
2: Είναι ουσιαστικά από τις 3 και μετά, και αυτό το όριο που αποφασίζει ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει. Και όσοι μένουνε, δένουν, έτσι.
1: Ναι,
2: αυτό είναι το...
1: Και μοιράζονται. Δουλεύει πολύ το συλλογικό. Και βοηθάει πολύ το συλλογικό ατομικά τον καθένα, έτσι. Ναι.
2: Είναι από αυτές τις ομαδικές θεραπείες, εν πάση περιπτώσει, που στην Ελλάδα, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, γιατί εσύ γνωρίζεις καλά, δεν είναι πάρα πολύ διαδεδομένες. Δηλαδή υπάρχουν ομαδικές ψυχοθεραπείες, αλλά όχι τόσο όσο στην Αμερική.
1: Στην Αμερική, στη Γαλλία.
0: Συγγνώμη, είπες ότι θέλει να ψυχοθεραπείες, αλλά που την κάνεις με χαρά όμως.
2: Ναι, εντάξει, την κάνεις με χαρά, αλλά...
1: Υπάρχει εκτόνωση, θέλει να πει ο Ανδρέας. Υπάρχει εκτόνωση
2: σωματική. Σωματική εκτόνωση, ναι. Από το να κάθεσαι σε μια καρέκλα όπως είναι μια ομαδική ψυχοθεραπεία, ας πούμε, αυτό. Ναι. Μπορώ να το καταλάβω.
0: Συγγνώμη, σε διέκοψε, Βασιλική.
1: Όχι, Ανδρέα.
2: Λοιπόν, ποιοι άνθρωποι μπορούν να ωφεληθούν από τη χωροθεραπεία?
1: Νομίζω όλοι οι άνθρωποι. Είτε νιώθουμε ότι έχουμε κάποια προβλήματα, είτε βοηθάει πολύ και στα σωματικές δυσλειτουργίες, σε κάποια προβλήματα, όπως είπαμε η κοπέλα, ότι ένιωσε το πόδι της μετά από κάποια χρόνια. Αλλά και συναισθηματικά, δηλαδή λειτουργεί πολύ καλά στις καταθλιπτικές καταστάσεις. Δηλαδή στο Δαφνί, συνάδελφοι που έχουν δουλέψει, έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολύ καλή δουλειά.
2: Άρα λοιπόν, στην δυσκολία την ψυχολογική, έτσι, μπορεί να απευθύνεται απλώς σε έναν άνθρωπο που λέει, παιδιά, εγώ δεν έχω ψυχικά θέματα ανοιχτά, τουλάχιστον όσο γνωρίζω, αλλά θέλω να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου και αν μπορώ να βοηθηθώ στο άγχος μου.
1: Βέβαια, στο άγχος βοηθάει πάρα πολύ. Και είναι πολύ σημαντικό, κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι δεν έχω κάποια προβλήματα, αλλά μπορούμε να το δούμε και σαν έναν τρόπο να δομηθεί και να γίνει πιο δυνατό το σώμα, να έρθει το σώμα στο κέντρο του, μέσα από όλη τη δουλειά που γίνεται, μέσα από την κίνηση, και να βοηθηθεί μόνο και σε αυτά τα κομμάτια.
2: Ναι.
1: Στο να νιώσει καλύτερα και να νιώσει πιο δυνατό το σώμα του.
2: Αυτοπεποίθηση μπορεί να νιώσει κάποιος μέσα από τη χωροθεραπεία?
1: Βέβαια, ειδικά επειδή είναι ομαδικό και είναι συλλογική δουλειά, βεβαίως.
2: Ναι, νιώθεις αυτοπεποίθηση μέσα στην ομάδα.
1: Ναι.
2: η σχέση με το σώμα μας, που συμβαίνει συχνά να μην αγαπάμε το σώμα μας. Α, είμαι πολύ αδύνατος. Α, είμαι πολύ κυρτός. Α, έχω κιλά. Πονάω σε κάθε κίνηση, δεν μπορώ να τα καταφέρω. Αλλάζει με τη χωροθεραπεία?
1: Αλλάζει πάρα πολύ, λόγω του ότι χρησιμοποιούμε τις ποιότητες, τα επίπεδα, το ρυθμό, τις κατευθύνσεις. Βεβαίως το σώμα δομείται πολύ καλά, δυναμώνει και το νιώθουμε πολύ πιο ενεργό.
2: Ενεργό.
1: Ναι.
2: Θέλω να μου πεις πόσο καιρό βλέπει ο θεραπευόμενος τα πρώτα αποτελέσματα?
1: Χτες ήταν 2-3 που τα είδαν στην πρώτη συνεδρία. Αλλά νομίζω μετά την 6η, 7η θέλει λίγο να μάθεις τον τρόπο που λειτουργεί η πρωτόγονη έκφραση, ώστε να μπορέσεις να φεθείς λίγο πιο ελεύθερος για να αρχίσει όλη η υπόλοιπη διαδικασία.
2: Και αν υπάρχει χρονικό όριο στο πότε ολοκληρώνεται μια σειρά συνεδριών, ας πούμε, υπάρχει?
1: Στην Αθήνα, ας πούμε, μία από τις δασκάλες μου που χρησιμοποιούσε την πρωτόγονη έκφραση είχε μια ομάδα και την είχε για 6 χρόνια. Ναι.
2: Σε συχνότητα μέσα στην εβδομάδα πόσο μπορούμε να δουλέψουμε με τη χωροθεραπεία?
1: Νομίζω μία φορά την εβδομάδα είναι αρκετά.
2: Μία φορά την εβδομάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Για μία ώρα, για όσο πάει.
1: Είναι μία μισή ώρα περίπου. Μισή ώρα. Ναι, ναι. Mm-hmm. Μαζί με το λεκτικό κομμάτι στην αρχή και στο τέλος.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ανδρέα, τώρα μου είπες ότι αποφασίσατε να το κάνετε αυτό γιατί θεωρήσατε ότι εντάξει, είναι και αυτό ένα κομμάτι του πολιτισμού που έρχεται να συμπληρώσει όλα τα υπόλοιπα τμήματα.
0: Και που το έχουμε ανάγκη.
2: Έτσι, και που το έχουμε ανάγκη. Η ανάγκη των ανθρώπων να ξαναβρούν τη σχέση τους μάλλον με το σώμα και την έκφρασή τους, το ανακαλύψατε επειδή σας έκανε κάποιος μια πρόταση και από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το βλέπατε και κατά τη διάρκεια των άλλων, της λειτουργίας των άλλων τμήματων, του θεάτρου,
0: Βέβαια, νομίζω πως είναι αλληλένδετα όλα η έκφραση και στο θέατρο και στη χοροδία. Όταν εμφανίζεσαι πάνω στη σκηνή, πρέπει να είσαι αληθινός, ο θεατής να πιστεύει την έκφρασή σου, να είσαι πιστευτός.
2: Ναι. Αυτό βοηθάει.
1: Βέβαια, και η χοροθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ, δηλαδή για έναν ηθοποιό, πώς βλέπω το χώρο.
2: Ναι.
1: Πώς κινούμε στο χώρο.
0: Να του φεύγει το τρακ.
1: Πώς υπάρχω στο χώρο.
0: Το άγχος.
2: Μάλιστα. Υπάρχουν και ασκήσεις ανάλογες που κάνουν και οι επαγγελματίες του ποιητή, δεν είναι?
0: Βέβαια, υπάρχουν ασκήσεις, αλλά η χοροθεραπεία διαπίστωσα εχθές ότι είναι πολύ πιο γρήγορος
2: τρόπος
0: να αποβάλεις το άγχος, να αφαιθείς, το τρακ. Είναι πολύ πολύ πιο γρήγορος και πολύ πιο ευχάριστος.
2: Ναι,
1: υπάρχει
2: ναι.
1: μια εκτόνωση, πολύ ζωντανή.
2: Κούραση στο τέλος υπάρχει, Βασιλική.
1: Ναι, κάποιοι δρώσανε, και εγώ ίδρωσα εχθές από την αγωνία μου να δω πώς θα πάει η ομάδα.
2: όχι, κούραση, αυτό που νιώθεις μετά το γυμναστήριο.
1: Όχι, δεν τη νιώθεις την κούραση, όχι. Νιώθεις, δηλαδή όλη η ομάδα μετά είπανε νιώθω χαρά. Οι πιο πολλοί φέραν αυτό το κομμάτι.
2: Με έχετε ψήσει, το καταλαβαίνετε. Έτσι,
1: σε περιμένουμε στην επόμενη συνεδρία.
0: Και να κουραστεί κάποιος. Θα είναι η ευχάριστη κούραση.
2: Ναι. Αυτό που μετά δίνει δεν το σκέφτεσαι. Ναι. Λοιπόν, συνοψίζοντας τώρα με τη Βασιλική για την χοροθεραπεία, θα πω κάποιες φράσεις που θα μου πεις αν είναι μύθος ή πραγματικότητα. Έτσι για να επαναλάβουμε πριν περάσουμε και στα υπόλοιπα τμήματα βεβαίως της νέας σκηνής. Έτσι. Λοιπόν, Βασιλική. Για να κάνω χοροθεραπεία πρέπει να ξέρω να χορεύω.
1: Μύθος.
2: Η χοροθεραπεία είναι για ανθρώπους με ψυχολογικά προβλήματα.
1: Μύθος.
2: Ο θεραπευτής καταλαβαίνει τι σκέφτομαι από τον τρόπο που κινούμε.
1: Ούτε μύθος ούτε αλήθεια. Υπάρχει λίγο. Ναι.
2: Ναι. Και ναι και όχι.
1: Και ναι και όχι.
2: Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω μέσα σε μια συνεδρία.
1: Μύθος.
2: Μύθος. Αν συγκινηθώ σημαίνει ότι η θεραπεία πέτυχε.
1: Όχι.
2: Ο χορός από μόνος του είναι χοροθεραπεία.
1: Όχι.
2: Η χοροθεραπεία μπορεί να αντικαταστήσει την ψυχοθεραπεία.
1: Μπορεί να βοηθήσει.
2: Όχι να την αντικαταστήσει.
1: Όχι να την αντικαταστήσει.
2: Μπορεί να συμμετέχει κάποιος που δεν έχει καμία σχέση με το χορό.
1: Βεβαίως.
2: Ωραία. Το λύσαμε και αυτό. Λοιπόν, Ανδρέα, πάμε τώρα στη νέα σκηνή και σε αυτά που έχει να ξεκινήσει φέτος. Και να πάει μέχρι και την επόμενη χρονιά, έτσι, γιατί εσείς 26-27 σχεδιάζετε, έτσι δεν είναι?
0: 26-27 μέχρι και όλο το 27.
2: Μέχρι και όλο το 27 είναι σχεδιασμένο.
0: Και είναι πολύ πλούσιο. Δεν βρίσκουμε μέρες της εβδομάδας. Παιδιά, πότε θα κάνουμε συμβούλιο? Πότε, είναι, οι μέρες είναι γεμάτες. Ξεκινήσαμε φέτος και στο νέο μας χώρο, οπότε...
2: Λέικον 22 είναι ο νέος χώρος. Λέικον 22
0: φέτος, από το Σεπτέμβριο είμαστε εκεί, με ορθοπεταλιά. Και έπρεπε να προγραμματίσουμε όλη τη χρονιά. Είμαστε καλά, είναι ένας ευχάριστος χώρος. Έχουμε και το βεστιάριό μας εκεί για τη θεατρική ομάδα, τα κουστούμια. έχουμε σχεδιάσει εκτός των άλλων τις δύο πρώτες θεατρικές παραστάσεις. Η πρώτη θα ανέβει το Γενάρη, θα κάνουμε πρεμιέρα, τα ρούχα του βασιλιά, του Γιάννη Καλατζόπουλου, τον οποίο ευχαριστούμε από καρδιάς και είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος.
2: Και έχει δεσμούς με την Καλαμάτα και ναι, σας παραχώρησε φαντάζομαι το έργο.
0: Ναι, είναι φίλος και καλός άνθρωπος.
2: Ναι. Και σπουδαίος καλλιτέχνης.
0: Ακριβώς.
2: Γενουάριο από λοιπόν με τα ρούχα του βασιλιά. Ναι.
0: Και Απρίλιο κάνουμε πρεμιέρα το καφενείο. Το κάναμε καφενείο που λέμε. Ένα έργο που έχει γράψει για μας ο σκηνοθέτης μας ο Γιώργος Ογκόρης. Σκηνοθετεί ο ίδιος. Έχουμε τη διδασκαλία της Σμήνης Κωνσταντοπούλου. Είναι, μας βοηθάει όσο μπορεί. Και έχουμε και κάποια άλλα τα οποία δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμα.
2: Ωραία.
0: Από,
2: σε ό,τι αφορά
0: από μεριά το θεατρικού. Ναι.
2: Του θεατρικού. Μισό λεπτό τώρα. Ο Γιώργος Ογκόρης είναι επαγγελματίας σκηνοθέτης.
0: Είναι επαγγελματίας βραβευμένος σκηνοθέτης, Ελληνοαυστραλός.
2: Και ξέρω ότι έχει διακριθεί στην κινηματογραφική σκηνοθεσία.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, υπάρχει... Βλέπει μάλλον και τη θεατρική σκηνοθεσία υπό συγκεκριμένο πρίσμα. Εσύ που έχεις παίξει και σε άλλα θεατρικά θα μου πεις αν το διακρίνεις αυτό.
0: Σε κάποιες συναντήσεις μας, στις πρόβες που έχουμε ήδη ξεκινήσει και για τα δύο θεατρικά έργα αυτά, πριν ξεκινήσουμε την πρόβα κάνουμε κάποιες ασκήσεις. Επάνω στις ασκήσεις αυτές βλέπουμε ότι και αυτός με χαρά το κάνει και ανυπομονησία ότι έχει πολλά να μας δώσει, φοβερές γνώσεις. Και ίσως...
2: Είναι και μουσικός επίσης ο ίδιος, παιδιά.
0: Ακριβώς.
2: Και ναι, βέβαια, είναι μουσικός, έχει και πολύ ωραία φωνή.
0: Και έχουμε και live την Πέμπτη στη Νέα Σκηνή, στο χώρο μας.
2: Πολύ ωραία.
0: Ο Γιώργος Ογκόρης, η Μαριάννα και ο Σπύρος ο Τσίρος.
2: Πολύ ωραία.
0: Ένα μικρό
2: σχηματάκι
0: στο χώρο μας. Και... Έχει φοβερές γνώσεις λοιπόν και βλέπουμε ότι είναι πολλά αυτό που έχει και θέλει να μας δώσει. Που καμιά φορά παρασύρεται και ο ίδιος. Είναι και ενθουσιώδης, και καλό παιδί.
2: Αυτά σε ό,τι αφορά το θεατρικό. Τώρα, στα υπόλοιπα τμήματα.
0: Τα υπόλοιπα τμήματα είναι η χοροδία μας, το φωνητικό σύνολο Τέτοιες. Φέτος έχει αναλάβει τη διεύθυνση και διδασκαλία της χοροδίας η μαέστρος Ελένη Αλεξοπούλου. Είναι κάθε Κυριακή για φέτος η χοροδία μας. Έχουμε προγραμματίσει κάποιες εμφανίσεις. Σύντομα θα βγει όταν ολοκληρωθούν, όταν επιβεβαιωθούν από τους φορείς, από τις αιτήσεις που κάναμε. Θα ανακοινωθούν επίσημα. Μετά έχουμε τα σεμινάρια, τα θεατρικά σεμινάρια, που διδάσκει ο Γιώργος Ογκόρης. Είναι σεμινάρια υποκριτικής, έκφρασης, ανάλυση του κειμένου και κατανόηση, το στήσιμο δηλαδή. Είναι ένα σχολείο για τον εραστέχνη ηθοποιό.
2: Για τον εραστέχνη ηθοποιό, ναι.
0: Που θα βοηθήσει. Το να αποβάλεις το άγχος, είναι γενικά.
2: Σε αυτά τα σεμινάρια, Ανδρέα, μπορεί να έρχεται αποκλειστικά κάποιος που είναι μέλος της θεατρικής ομάδας.
0: Όχι, μπορεί οποιοσδήποτε.
2: Είναι ανοιχτές.
0: Είναι ανοιχτές, μπορεί οποιοσδήποτε. Μπορούν να μας βρουν στο Facebook, στη σελίδα μας Νέα Σκηνή, να πάρει ένα τηλέφωνο, θα τα βρει τα τηλέφωνα εκεί.
2: Με ένα κουκλάρισμα μπορείτε... Νέα Σκηνή, Καλαμάτα, βγάζει τα πάντα.
0: Και τα απογεύματα στο
2: χώρο.
0: Στο χώρο μας, λέει, τον 22.
2: Θέλω να μου πεις, πώς...
0: Α, συγγνώμη, έχουμε και κάτι άλλο ακόμη.
2: Για πες μου.
0: Εκτός από τα θεατρικά σεμινάρια, έχουμε και θέατρο παιχνίδια.
2: Α, για τα παιδιά.
0: Ναι, γιατί κάποια μέρα, δεν μπορώ να μην το πω, με συγχωρείς. Κάποια μέρα είχαμε πρόβα τα ρούχα του βασιλιά και... Ήταν ανοιχτή η πόρτα και περνάει ένα κοριτσάκι με τη μαμά του και κοίταζε την πρόβα. Του κάνω νόημα, έλα μέσα, και έρχεται και κάθεται το κοριτσάκι. Η μαμά του μετά τρόμαξε να το ξεκολλήσει. Και λέει, γιατί δεν κάνετε και ένα παιδικό τμήμα. Οπότε Γιατί να μην το κάνουμε, γιατί να μην δώσουμε χαρά στα παιδάκια.
2: Από τη στιγμή που υπάρχει η δυνατότητα αυτή.
0: Βέβαια. Mm-hmm. Και ξεκινήσαμε και το θεατρικό μας τμήμα, είναι κάθε Παρασκευή.
1: Mm-hmm. Τι ηλικίες.
2: Αυτό, είναι. Τι ηλικίες, μπράβο.
1: Έχω και κόρη.
2: Έτσι.
0: Είναι για παιδιά δημοτικού. Γιατί ξέρετε, το είχαμε δοκιμάσει και πέρυσι. Mm. Λέγαμε πέρυσι από 8 έως 18. Mm. Αλλά τα μεγαλύτερα παιδιά το βλέπουν αλλιώς. Λένε
2: ναι,
0: εντάξει,
2: ναι.
0: Εγώ με τα μικρούλια παιδάκια
2: τι
0: να κάνω.
2: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Οπότε φέτος πάμε στα
2: παιδιά
0: δημοτικού από 6 έως 12. Mm.
2: Τα δικά σου παιδιά, Βασιλική, είναι.
1: Η κόρη μου είναι 15 και την ενδιαφέρει το θέατρο πολύ.
0: Θα τη χρησιμοποιήσουμε σίγουρα.
2: Στην ενήλικη ομάδα.
1: Είναι και πολύ καλή. Είναι...
0: σίγουρα.
2: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να... Αντρέα μάλλον, θέλω να μου πεις όλο αυτό οικονομικά πώς επιβιώνει και τι χρειάζεται από τον καθένα, ως συμβολή εννοώ, για να... συμμετέχει στη νέα σκηνή.
0: Πονάει αυτό.
2: Ναι, καλά, πονάει αυτό.
0: Δεν έχουμε δυστυχώς οι πολιτιστικές δράσεις δεν στηρίζονται όπως θα έπρεπε.
2: Ναι.
0: Κάποιες φορές με κάνουν να σκέφτομαι ότι κάποιοι ναι τις δέχονται, γιατί όχι επειδή το θέλουν, επειδή είναι αναγκασμένοι δυστυχώς.
2: Mm.
0: Δεν έχουμε στήριξη από το Δήμο, πληρώνουμε ενίκιο, ρεύμα, σκηνοθεσία, μουσική, σκηνικά, μια θεατρική παράσταση έχει κόστος. Μια συναυλία με τη χοροδία έχει κόστος. Ηχολήπτες, φωτισμοί.
2: Άρα ο καθένας που έρχεται εκεί πληρώνει συμβολικά
0: μια συνδρομή.
2: Δίδακτρα και τέτοιο, όποιος θέλει να συμμετέχει στα τμήματα διαφορετικά.
0: Βέβαια, βέβαια, αλλιώς δεν βγαίνουν.
2: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Δεν φτάνουν αυτά. Έτσι, βάζουμε, εμείς που έχουμε το ψώνιο, βάζουμε και το χέρι στην τσέπη.
2: Ναι, βέβαια. Να,
0: δεν γίνεται αλλιώς. Mm-hmm. Έχουμε κάνει παραστάσεις που... δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν μας έπαιρνε να κάνουμε πιο παλιά.
2: Mm.
0: Κάναμε μόνο 4 παραστάσεις, θυμάμαι.
2: Ναι. Γιατί δεν μπορούσατε να πληρώσετε το χώρο άλλο.
0: Γιατί δεν μπορούσαμε ούτε εμείς να πληρώσουμε για το χώρο, γιατί δυστυχώς πληρώνουμε και για το χώρο που γίνονται οι παραστάσεις.
2: Συνήθως το πνευματικό γίνονται.
0: Ναι. Mm. Εμάς μου αρέσει και το αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής.
2: Oh, ακόμα καλύτερα.
0: Γιατί
2: αλλά
0: πιο,
2: και εκεί πληρώνεται. Λιγότερο, αλλά πληρώνεται και εκεί. Ναι.
0: Δεν μας στηρίζουν όπως θα έπρεπε. Mm-hmm. Και αναγκαζόμαστε, όπως είπα, να βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Κάνουμε την τρέλα μας, το κέφι μας. Mm. Από κάποια στιγμή και μετά δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Mm. Το να πάρουμε, ξέρω εγώ, μια χορηγία 300 ευρώ δεν φτάνει.
2: Ναι.
0: Δεν φτάνει. Ευτυχώς έχουμε και κάποιους επαγγελματίες
2: που στέκονται,
0: που μας αγαπάνε, που αγαπάνε τον πολιτισμό, την τέχνη και μας στηρίζουν και μπαίνουν χορηγοί κάποιες φορές. Αυτούς ευχαριστούμε, είναι την
2: βέβαια,
0: να πω.
2: Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να επιστρέψουμε λίγο στη χοροθεραπεία, παιδιά. Θέλω να μου πείτε, Βασιλική, αν πει κάποιος, αν σου πει κάποιος, ξέρεις τι γίνεται, εγώ θέλω να κινηθώ, αλλά δεν θέλω να μιλήσω. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση το ένα να συνοδεύει το άλλο ή όχι?
1: Εννοείς όταν είμαστε στην αρχή τέλος που... Όχι, δεν χρειάζεται
2: να μιλήσει.
1: Όχι, όχι, όχι. Μπορεί να πάρει το χρόνο του, μπορεί κάποια στιγμή να θέλει. Όχι, είναι του καθενός προσωπικό.
2: Αν σου πει κάποιος ότι, ξέρεις, εγώ, εντάξει, μ' αρέσει τώρα αυτό, αλλά θέλω να μην το κάνω ομαδικά και να ασχοληθείς εσύ μαζί μου σε προσωπικό επίπεδο.
1: Mm-hmm.
2: Μπορείς να το κάνεις. Το κάνεις ή είναι εναντιώνεται?
1: Η πρωτόγονη έκφραση είναι ομαδικό, είναι συλλογικό, συλλογική δουλειά.
2: Mm.
1: Αν κάποιος θέλει να κάνει θεραπεία μέσω της κίνησης, θα πρέπει να είναι και ατομικά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την αυθεντική κίνηση.
2: Mm.
1: Όχι την πρωτόγονη έκφραση.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι,
1: ατομικά η πρωτόγονη δεν γίνεται, θέλει ομάδα.
2: Άλλο κομμάτι, λοιπόν.
1: Είναι άλλο κομμάτι, mm-hmm.
2: Αν έρθει σε επικοινωνία κάποιος και για τα θεατρικά τμήματα και για την χοροθεραπεία, για την χοροδία λιγότερο, γιατί εντάξει, πρέπει να έχει μια προϋπόθεση, να έχει ένα σωστό αυτή, ας πούμε, έτσι. Αλλά αν έρθει κάποιος σε αυτά και σας πει, παιδιά, θέλω να έρθω, αλλά ξέρετε τι γίνεται, ντρέπομαι. Εγώ ντρέπομαι να κινηθώ, ντρέπομαι να χορέψω, ντρέπομαι να με βλέπει ο κόσμος πάνω στη σκηνή.
0: Αυτό συμβαίνει συχνά.
2: Για πες.
0: Έχουμε άνθρωπο που θα τον κάνει να χάσει μόνος του αυτό το άγχος.
2: Ναι. Φεύγει αυτή η αναστολή.
0: Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Mm-hmm. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει πάνω από 50 χρόνια εμπειρία. Να πω,
2: ναι,
0: αν
2: βέβαια
0: μου επιτρέπετε, ένα παράδειγμα.
2: Νοείτε.
0: Δικό μου.
2: Ναι.
0: Όταν ξεκίνησα το θέατρο και το κινηματογράφο, λόγω και του παρουσιαστικού μου είπανε, θες να συμμετέχεις? Λέω, μου αρέσει και το θέατρο και ο κινηματογράφος, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει. Ενδιαφέρον το ακούω. Και ξεκίνησα. Και ανεβαίνω πάνω στη σκηνή, πέρα του ότι είπα τι έκανα τόσα χρόνια.
2: Ναι.
0: Ήταν και τα φώτα έτσι που δεν έβλεπα τον κόσμο.
2: Αυτό είναι ένα από τα μυστικά. Ωραία.
0: Δεν έβλεπα τον κόσμο, οπότε ήμουν άνετος, μίλαγα το ρόλο μου κανονικά, αλλά στο τέλος όμως της παράστασης του συγκεκριμένου έργου έπρεπε να απευθυνθώ στο κοινό, και να πω, αγαπητοί μου φίλοι, το δίδαγμα της σημερινής ιστορίας παρακολουθήσαμε. Όταν έφτασε αυτή η στιγμή στο τέλος, ευτυχώς, και βλέπω ένα θέατρο ασφυκτικά γεμάτο.
2: Σου κοπήκαν τα πόδια.
0: Μου κοπήκαν τα πόδια, ίδρωσα, έγινα μουσχεμα στον ιδρώτα.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ενώ βοηθάνε τα φώτα, δηλαδή τα αποβάλλεις, δεν το ξεχνάς. Υποτίθεται ότι κοιτάς, μπορεί καμιά φορά να παρασυρθείς, μπορεί να κοιτάς προς το κοινό. Δεν πέφτεις στην παγίδα, κοιτάς, υπάρχουν πολλά
2: τρίκ.
0: Κοιτάς πάνω από τα κεφάλια των θεατών.
2: Ναι. Άρα φεύγει. Έτσι φεύγει το άγχος.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει άνθρωπος που σε κάνει να το χάσεις από μόνος το άγχος και το τρακ.
2: Μάλιστα.
0: Και να το ευχαριστηθείς.
1: Νομίζω ότι οι πιο πολλοί καλλιτέχνες έχουν το τρακ.
2: Καλά, εντάξει, έχουν το τρακ της αρτιότητάς τους.
1: Εγώ θα πω μια περίπτωση που είχαμε μια ταβέρνα στα Κύθερα και κάναμε και συναυλίες.
2: Ναι.
1: Και καλέσαμε μια πολύ διάσημη τραγουδοποιό και πολύ έτσι έμπειρη, πολλά χρόνια στη σκηνή. Και όταν ήταν η ώρα να βγει, ήταν μέσα στην κουζίνα, την έψαχνα και την έβρισκα. Ο κόσμος είχε έρθει, είχαν μαζευτεί όλα.
2: Είχε πάθει αγοραφοβία στιγμιαία.
1: Τι κάνεις, λέω, πρέπει να βγεις. Μου λέει, περίμενε. Τι λέω, μα τόσα χρόνια στη σκηνή. Μου λέει, κάθε φορά νιώθω το ίδιο πράγμα.
2: Το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Το
0: καταλαβαίνω. Αν το έχετε ακούσει, η μεγάλη Έλλη Λαμπέτη, την ιστορία που είχε πει με μια νέα
2: ηθοποιό. Το τρακ πάει μαζί με το ταλέντο,
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάνοντας προς το τέλος, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βασιλική, εσένα. Με αφορμή τη χοροθεραπεία πάντα. Μήπως έχουμε μάθει να ακούμε μόνο όσα λέμε και έχουμε ξεχάσει να ακούμε όσα μας λέει το σώμα μας?
1: Σίγουρα στην εποχή που ζούμε και ο τρόπος ζωής και τα κινητά και ο τρόπος που ζούμε, ναι, το έχουμε χάσει λίγο.
2: Το έχουμε χάσει.
1: Ναι. Που παλιά οι άνθρωποι που δουλεύανε και στη φύση, ήταν πιο πολύ κοντά στη φύση, ήταν λίγο διαφορετικά.
2: Ναι. Ανδρέα, εσύ τι λες, που ως ενήλικος μπήκες σε αυτή τη δραστηριότητα, την πολιτιστική, θεατρική, χορευτική?
0: Όπως είπα και πιο πριν, γιατί ασχολιόμουν, όπως θυμάσαι, με τα κοινά, συλλόγους, σωματεία. Και δεν μ' άρεσαν όλα αυτά. Έβλεπα τις κόρες μου που χορεύανε και λέω, γαμώ το, δεν έχω χρόνο να
2: χορέψω
0: κι εγώ, να ασχοληθώ. Μέχρι που μπήκα στο χώρο και τα παράτησα όλα. Λέω, τέλος, αυτά.
2: Αυτά, ναι.
0: Θα ασχοληθώ με αυτά.
1: Μπήκε στο χώρο και χόρεψες, τέρμα.
2: Μπήκε στο χώρο και χόρεψες.
0: Είναι κάτι μαγικό, είναι... ξεχνάς τα πάντα. Και παρόλο που υπάρχει κούραση κάποιες φορές, είναι ευχάριστη, δεν τη σκέφτεσαι. Δεν τη σκέφτεσαι.
2: Εγώ πιστεύω πως όλα ξεκινάνε από τις αναστολές που έχουμε.
0: Ακριβώς.
2: Ειδικά μεγαλώνοντας, έχουμε πάρα πολλές αναστολές. Αν θυμηθούμε πολλά χρόνια πίσω, όταν ήμασταν όλοι παιδιά, έφηβοι, όλο και κάποιο χόμπι ομαδικό υπήρχε. Χορός, ακόμα και το παιχνίδι
1: και
2: στη γειτονιά.
1: Και τα παιχνίδια στις πλατείες.
2: Βέβαια.
1: Γαμπάριζα.
2: Μεγαλώνοντας γεμίζουμε αναστολές, υποχρεώσεις και ξεχνάμε...
0: Ναι, αλλά πρέπει να κοιτάμε και τα θέλω μας λίγο. Να είμαστε καλά, να περνάμε καλά και να δίνουμε και κάτι στον εαυτό μας.
2: Και τώρα υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι, όπως ας πούμε η χοροθεραπεία.
0: Ακριβώς.
2: Νέα σκηνή,
0: εγώ,
2: λοιπόν.
0: Εγώ εχθές το χάρηκα που έβλεπα τους ανθρώπους έτσι να απελευθερώνονται.
1: Και που συμμετείχες πολύ όμορφα στην ομάδα.
2: Εύχομαι, παιδιά, να έρθουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που να μην έχετε πού να τους βάλετε σε όλα τα τμήματα και στη χοροθεραπεία. Με αφορμή τη χοροθεραπεία, άλλωστε, κάναμε αυτή την εκπομπή σήμερα. Ανδρέας Βριώνης, πρόεδρος της Νέας Σκηνής, και Βασιλική Χίλ, η χοροθεραπεύτρια, ήταν μαζί μας σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Και εμείς, Μαρία, για το κάλεσμα και την όμορφη συζήτηση.
2: Ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε τον ήχο. Αύριο πάλι στα μισά της μέρας θα είμαστε εδώ. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Για τρίτη μέρα συνεχίζει η μεγάλη φωτιά που πέρασε την Κυριακή από βουλγαρικό έδαφος σε ελληνικό στον Εύρο. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη. Για έκτη μέρα οι Αλίες κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυριόμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Στην Κάλυμνο βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι σε βουλγαρικό έδαφος και το απόγευμα της ίδιας ημέρας πέρασε σε ελληνικό έδαφος. Οι δυνάμεις παραμένουν ισχυρές και επισήμως η πυροσβεστική κάνει λόγο για φωτιά που βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Για τρίτη μέρα, όντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επικυρούν σε αυτό το μέτωπο της φωτιάς που καίει εκεί στη Ρούσα Μικροβέριο του Δημού Σουφλίου. Όπως είπες και εσύ, μια φωτιά που ξεκίνησε την Κυριακή από τη Βουλγαρία το απόγευμα της Κυριακής πέρασε στο ελληνικό έδαφος. Εχθές νωρίς το μεσημέρι, το λέγαμε κιόλας όταν ήμασταν στον αέρα, υπήρξε ένα μικρό άνοιγμα αισιοδοξίας, θα έλεγα. Αποδείχθηκε όμως ότι δεν είχε διάρκεια. Το μέτωπο δεν ήταν τελικά πολύ κοντά στο να ελεγχθεί. Προφανώς είχαμε και σε κάποια σημεία και πάλι κάποιες έτσι αναζωπηρώσεις. Τέλος πάντων, τα πράγματα δυσκόλεψαν, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Ενισχυμένες είναι και σήμερα. Από το πρωί βρίσκονται στο πεδίο 265 πυροσβέστες. 12 πεζοπόρα τμήματα, 59 οχήματα από αέρο συνδράμουν, 11 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα, ακόμη ένα πετάει, έχει συντονιστικό ρόλο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν, για να καταλάβουμε τώρα λίγο και το εύρος, δεν είναι μόνο από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουν έρθει από Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, ακόμα και από Αττική. Το μέτωπο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα, Βίκη, έχει πολλές εστίες μέσα στην πυκνόφητη δασική έκταση που καίγεται. Χαρακτηρίζεται δύσκολο και σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική θέλει ακόμα δουλειά για να ελεγχθεί. Παρότι εχθές η φωτιά πλησίασε λίγο περισσότερο τον οικισμό της Ρούσας, μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει θέμα να απειληθεί το χωριό. Οι κάτοικοι της περιοχής βοηθούν και εκείνοι με όποιον τρόπο μπορούν. Από το πρωί, από ό,τι μας λένε, διακρίνουν μια κάπως καλύτερη εικόνα. Όμως, επειδή είχαμε και το χθεσινό, περιμένουν με αγωνία κάποια επίσημη επιβεβαίωση από την πυροσβεστική που θα κάνει λόγο για οριοθέτηση και για έλεγχο αυτού του μεγάλου πύρινου μετόπου. Στο πεδίο, να σας πω, κλείνοντας, βρίσκεται από χθες και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, Βίκη.
0: Μάλιστα, μιλάμε για δάσος εκεί που καίει.
1: Για δάσος, πεύκαδρίες. Ενδιάμεσα, βέβαια, μπορεί να έχει και κάποια ανοίγματα, να είναι λίγο πιο χαμηλή η βλάστηση. Αλλά είναι το δάσος αυτών των ανθρώπων. Μιλώντας μαζί τους από το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ, έλεγαν πόσο μεγάλη είναι η αγωνία τους για αυτό το τοπίο που τους περιβάλλει. Είναι πραγματικά μαγικό τοπίο, πολύ πυκνόφυτο και είναι και ο χώρος τους. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο χώρος στον οποίο έχουν γύρω από το χωριό τους, είναι ο χώρος που και επαγγελματικά ακόμα δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι αυτοί. Γι' αυτό ξαναλέμε, είναι μεγάλη η αγωνία τους και βοηθούν και αυτοί με όποιον τρόπο μπορούν. Δηλαδή, ακόμα και με κλαδιά. Είναι όλες αυτές τις ημέρες έξω και προσπαθούν να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Μάλιστα. Μακάρι να έχετε ευχάριστα νέα κατά τη διάρκεια της ημέρας,
1: Χρυσούλα. Αυτό ευελπιστούμε, Δίκη, ότι στη διάρκεια τουλάχιστον της ημέρας, γιατί για να διακρίνουν οι κάτοικοι μια κάπως καλύτερη εικόνα, επειδή είναι και κοντά στο σημείο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι σήμερα κάπως θα έχουμε τον έλεγχο ή ακόμα και την οριοθέτηση αυτού του μεγάλου όπυρνου μέτωπου. Μεγάλο, έτσι. Είναι σε αρκετά χιλιόμετρα εκτείνεται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας μετά τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα την ίδια ημέρα στην Μιλίτσα. Μάλιστα, για τη φωτιά στη Μιλίτσα συνελήφθηκε ένας 70χρονος. Για όλα αυτά τώρα θα μας ενημερώσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Κώστα, να θυμίσουμε ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι δεν είναι, 31 Οκτωβρίου είναι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Βίκη, που πρέπει να θυμούνται όλοι οι πολίτες, ότι η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου και φαίνεται ότι κάποιοι το αγνοούν όλο αυτό. Και ως συνέπεια, ήταν παρότι το ημερολόγιο χθες θα δείχνει 5 Οκτωβρίου, να έχουμε δύο πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής Μεσσηνίας, ενώ και οι δύο πυρκαγιές έκαψαν συνολικά περισσότερα από 130 στρέμματα δασικής και αγροτοδασικής έκτασης. Τώρα η πρώτη φωτιά, Βίκη, ξέσπασε γύρω στις 11 το πρωί στη Μιλίτσα του Δήμου Μεσσηνίας και μάλιστα κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί και το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 39 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης και, όπως σωστά είπες νωρίτερα, για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά συνελήφθη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Μεσσηνίας ένας 70χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες εκτελούσε γεωργικές εργασίες με αγροτικό μηχάνημα και συγκεκριμένα καταστροφέα. Ο 70χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ αναμένεται να του επιβληθεί ένα αρκετά τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο. Τώρα, λίγες ώρες αργότερα, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε ανατολικά του Αυλώνα Τριχηλίας προς τα Πλατάνια και κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Και εκεί κινητοποίησαν μεγάλοι 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ένα αέρια μέσα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 100 στρέμματα δασικής έκτασης. Τώρα, οι δύο πυρκαγιές, αυτό που είπαμε και στην αρχή, έρχονται να μας θυμίσουν ότι παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε τον Οκτώβριο, η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε ισχύ και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Οι συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη μεγάλη προσοχή. Είχαμε ισχυρούς βοριάδες τις τελευταίες μέρες, κυρίως και κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών, γιατί παράλληλα εδώ στη Μεσσηνία ξεκινάει και η ελαιοσυγκομιδή και καταλαβαίνεις ότι πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να μπουν στα χωράφια τους, όμως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και να θυμούνται ότι η αντιπυρική περίοδος τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου. Δίκη.
0: Έτσι ακριβώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνεχίσουμε εμείς, καθώς έχουμε πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν επίσης και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Φθιώτιδας. Δεν φεύγουμε από τις φωτιές, ωστόσο όμως εδώ είχαμε σήμερα τα ξημερώματα πυρκαγιά σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις, σε εργοστάσιο βαμακιού, λίγο έξω από τα Τρίκαλα, στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Γλίνους, επί της οδού Καρδίτσης. Όπως πολύ σωστά είπες, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 σήμερα τα ξημερώματα. Πήρε βεβαίως πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω του έφλεκτου υλικού. Έχει ήδη κατακάψει 6 αποθήκες με βαμβάκι. Καταλήφθηκαν βέβαια μεγάλες προσπάθειες από την πρώτη στιγμή για να μην εξαπλωθεί και στα παρακείμενα κτίρια. Και αναφερόμαστε στο πρώην οικοκυστήριο Παλαιολόγου, που έχει περάσει βεβαίως στα χέρια άλλης εταιρείας, των αδερφών Καραγιώργου. Κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Τέθηκε πολύ γρήγορα φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο στο σημείο παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση βεβαίως τυχόν αναζωπηρώσεων λόγω του έφλεκτου υλικού. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς, τα οποία θα διερευνηθούν ως γνωστόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το προανακριτικό για την ακρίβεια του πυροσβεστικού σώματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών, καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών σε Ιερά Πέτρα και Οροπέδιο Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη αποτίμηση από το Οροπέδιο από ψηλά. Να σας πω λοιπόν ότι μιλάμε για 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό. Ουσιαστικά το νερό έχει περιοριστεί περίπου στα 4.000 στρέμματα αυτή την ώρα, αλλά κάτω από τη λάσπη είναι η παραγωγή της ντομάτας, είναι η παραγωγή της πατάτας, είναι όλα τα φυτά που παραγωγή φύτεψαν για χειμερινά αγροτικά προϊόντα, τα οποία έχουν καταστραφεί ολός καιρός. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι έχουν μπει μέσα περίπου στα 100.000 ευρώ, άνθρωποι δηλαδή που είχαν 100 στρέμματα πατάτα και δεν είχαν καταφέρει να βγάλουν ούτε τα 10. Η παραγωγή ήταν όψιμη φέτος, γιατί είχαμε περσινές βροχές όψιμα, οπότε μετακινήθηκε περίπου ένα μήνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για μια τεράστια ζημιά. Τώρα, να πάμε στην Ιερά Πέτρα, όπου εκεί δουλεύουν τα συνεργεία της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου, τα συνεργεία του Δήμου, προκειμένου να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο το οποίο πάει προς Μακρύγιαλο. Και οι ζημίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί μιλάμε για ένα τμήμα του νότιου οδικού άξονα, του παρχιακού δικτύου, δηλαδή από Ιερά Πέτρα προς Μακρύγιαλο, που έχει καταστραφεί ολός καιρός. Μιλάμε για δίκτυα ίντερνετ, για δίκτυα νερού, για δίκτυα αποχέτευσης, εγκαταστάσεις, αγροτικούς δρόμους οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες. Εκεί οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς θα πάνε να μαζέψουν τις ελιές τους φέτος, γιατί έχουν μετατραπεί οι δρόμοι σε ριάκια. Και επίσης να σας πω ότι οι υποδομές που έχουν πάθει ζημιά στο παραλιακό μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο δρόμος, αλλά φανταστείτε όλο το παραλιακό μέτωπο, όλη η θαλάσσια ζώνη, που από παραλίες που ξέραμε παρουσιά στην κακή σκάλα, μια πολύ όμορφη παραλία με γαλάζια σημαία, έχει γίνει ουσιαστικά κήτη ρέματος. Όπου υπήρχε δηλαδή ποτάμι και ήταν δρόμος, που είχε γίνει δρόμος στη νέα εποχή, ξανά έγινε ποτάμι και δημιούργησε κήτη στη θάλασσα. Εχθές ήρθε το κλιμάκιο, το υπουργικό, όπου κατέγραψε αυτές τις ζημιές. Θα δοθούν άμεσα, όπως είπαν, χρήματα για όσοι έχουν υποστεί ζημιές στα κτίρια, και θα μέχρι το 2030 αναμένεται να σταματήσουν στην περιοχή όλες οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τραπεζικά δάνεια και άλλα. Τώρα, το ζήτημα όμως σε κάθε περίπτωση είναι οι υποδομές, να γίνουν αυτές οι υποδομές που χρειάζεται και αυτά τα δημιουργικά έργα, για να μην ξανασυμβεί αυτό. Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η πολιτεία, γιατί ο κόσμος κινδυνεύει. Και να κλείσω λέγοντας ότι είχαμε πτώσεις βράχων από σημεία εκεί πάνω στο δρόμο, στην Αγία Φωτιά και στην περιοχή των Φέρμπορν, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Εκεί θα πρέπει να έρθουν επιστήμονες γεωλόγοι, προκειμένου να δώσουν την πραγματική εικόνα στο Δήμο και στην περιφέρεια, για να γίνουν αυτά τα κατάλληλα έργα, τα οποία είναι και κοστοβόρα και χρονοβόρα, και να θωρακίσουν την περιοχή από πτώση βράχων. Μιλάμε για τεράστιους όγκους οι οποίοι βρέθηκαν στη μέση του δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, ναι, μένει η υποχώρηση της κακοκαιρίας στην Κρήτη υπάρχει πλέον, ωστόσο όμως έχει εκκινήσει και η διαδικασία για την αποκατάσταση των καταστροφών και της αποζημίωσης των πληγέντων. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
5: Μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες και η καταγραφή, η έλεγχη στα κτίρια που έχουν πληγεί, ώστε να αποτυπωθούν οι ζημιές τόσο σε κατοικίες και επιχειρήσεις, όσο φυσικά και στο κομμάτι των υποδομών. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβουν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί τα προβλεπόμενα επιδόματα και τις ενισχύσεις που απαιτούνται. Χρειάζεται να έχουν το έγγραφο της αυτοψίας, τα έντυπα Ε1 και Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εφόσον υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο το αίτημα, προβλέπεται αποστολή των χρημάτων εντός 10 ημερών. Αυτή τη διαδικασία την κάνουν οι Δήμοι. Για την αποκατάσταση των κατοικιών προβλέπεται κρατική ενίσχυση στο 100% μετά την εκτίμηση που θα κάνει η κρατική αρρωγή, ενώ για κτίρια χωρίς σημαντικές ζημιές στον φέροντα οργανισμό. Προβλέπεται η διαδικασία εφάπαξ τιμής ανά τετραγωνικό, ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα οι επισκευές. Για τις επιχειρήσεις, μετά την αυτοψία που θα γίνουν από τους ελέγχους και την εκτίμηση της ζημιάς, αλλά και τον έλεγχο του φακέλου, να είναι πλήρης δηλαδή και σωστός, προβλέπεται η δυνατότητα αποστολής των χρημάτων εντός 15 ημερών. Για τον εξοπλισμό, η αποζημίωση ανέρχεται στο 70% του συνολικού ποσού που θα εκτιμηθεί ως ζημιά. Θα ανακοινωθεί από την αρμόδια κυβερνητική επιτροπή η αναστολή των υποχρεώσεων φορολογικών και ασφαλιστικών, καθώς και των πληστηριασμών, ενώ έχει τεθεί ένας αρκετά έτσι, σημαντικός στόχος να συγκεντρωθούν από την περιφέρεια Κρήτης τα αιτήματα όλων των Δήμων, αλλά και της ίδιας της περιφέρειας συνολικά, για χρηματοδότηση εντός 15 ημερών. Αυτό υπόθηκε χθες από τους υπουργούς, ήδη η περιφέρεια τρέχει τις διαδικασίες. Με την αξιολόγηση τώρα των αναγκών θα καθοριστεί και η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση πλέον των έργων αποκατάστασης των υποδομών, που είναι και ένα πολύ βασικό στοιχείο, διότι όπως τονίστηκε χθες, ο χειμώνας είναι μπροστά. Αυτή η κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη μήνα Οκτώβριο, όχι όπως είχαμε συνηθίσει σε άλλες χρονιές, Φεβρουάριο, Μάρτιο, στο τέλος του χειμώνα. Ο χειμώνας είναι μπροστά. Οι υποδομές θα πρέπει να αποκατασταθούν έγκαιρα, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η τροτότητα του νησιού και ειδικά στις περιοχές που επλήγησαν, καταλαβαίνει κανείς ότι με μία απλή νεροποντή μπορεί να έχουμε χειρότερα.
0: Ναι.
5: Έτσι. Γι' αυτό και εκεί θα πρέπει να δοθεί μια ειδική μέρημνα, και είναι κάτι που τονίστηκε χθες και στη σύσκεψη του Ινωσού Ηράκλειο, αλλά και στις κατηδίαν επιτόπιες επισκέψεις των υπουργών που είδαν πλέον με τα ίδια τους τα μάτια το μέγεθος της καταστροφής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε εμείς τώρα θέμα, καθώς για έκτη ημέρα οι αλλοίοι κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυρώμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Τα φρέσκα ψάρια έχουν εξαφανιστεί από τις αγορές, οι ιχθυόσκαλες παραμένουν κλειστές, ενώ κάποιοι προσπαθούν να προμηθευτούν ψάρια παράνομα. Στην ιχθυόσκαλα τώρα, στην Πάτρα, οι αλλοίοι της Αχαΐας εμπόδισαν φορτίο με ψάρια από την Τουρκία. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Οι αλλοίοι, λοιπόν, όπως είπες, μέλη του Συλλόγου Μέσης Αλλοίας Πατρών και Δυτικής Ελλάδας, προχώρησαν χθες σε μια κίνηση, αποκλείοντας την είσοδο της Ιχθυόσκαλα στην Πάτρα και εμποδίζοντας έτσι φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν και στην Ιχθυόσκαλα. Και είναι στο πλαίσιο των γενικότερων κινητοποιήσεων των αλλοίων, πρέπει να σας πω, η κινητοποίηση αυτή στην Ιχθυόσκαλα. Είναι αντιμέτωπη με ένα πολύ δύσκολο, όπως μας λένε, οικονομικό περιβάλλον. Εκτός από το, όπως είπες, για τα καύσιμα, το ναυτιλιακό πετρέλαιο και λοιπά, τα ναυτιλιακά καύσιμα, αυτή τη στιγμή μου έλεγαν ότι πωλείται γύρω στο 1,30 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Τη στιγμή που μία μηχανότρατα χρειάζεται κατά μέσο όρο τον μήνα 30.000 με 40.000 λίτρα. Οπότε το κόστος εκεί είναι απαγορευτικό και επισημαίνουν ότι θα μπορούσαν στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να υπάρχει ιδιαίτερη επιδότηση και στα καύσιμα, στο ναυτιλιακό πετρέλαιο δηλαδή. Επίσης, όσον αφορά την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και τους επαγγελματίες αλλοιείς, αυτό που τους ανησυχεί είναι και μία αβεβαιότητα, μπορώ να το πω έτσι, για το θέμα των θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο. Αυτό που φοβούνται είναι ότι θα χάσουν την πρόσβαση σε αλλιευτικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια, πολύ σημαντικό για τους αλλοίς είναι οι αθρώες εισαγωγές από άλλες χώρες. Όπως σου είπα, η Τουρκία και εμπόδισαν χθες τα φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να έρθουν και να περάσουν από άλλες χώρες. Τα φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να έρθουν και να

0: και στους αλλοείς. Όποιοι θέλουν στο πρωτογενή τομέα. Φτιοτροφείο μπορεί να είναι και μπορεί να είναι και εισαγωγή. Μα αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν αντέχουν ούτε εκείνοι, δεν αντέχουμε ούτε εμείς. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Είναι το ίδιο που παθαίνουν και οι παραγωγοί, οι αγρότες, έτσι. Οι περισσότεροι τα παρατάνε γιατί δεν αντέχουν το κόστος. Οι επαγγελματίες ναι, έχουν αυξηθεί τα έξοδα λόγω είναι οι μετακινήσεις, αλλά η παραγωγή πολύ παραπάνω. Γιατί το κόστος έχει ανέβει στα λιπάσματα, σε όλα τα είδη.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Ένωση Υπαλληλών του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας στις Σέρες, 5 μήνες μετά την αιματηρή συμπλοκή της 3ης Μαΐου του 2026 με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς κρατουμένους. Η κατάσταση είναι εκρηκτική και σήμερα. Ζητούν την ενίσχυση του προσωπικού. Η Δέσποινα Γιαννακίδο από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Από τις ΣΕΡΕ ζητούν λοιπόν την ενίσχυση του προσωπικού, ζητούν άμεσα λύση όπως η αποσυμφόρηση αλλά και μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ένωση, το Σοφρονιστικό Κατάστημα Νιγρήτας έχει προβλεπόμενη χωρητικότητα 600 κρατουμένων, ενώ σήμερα φιλοξενεί περίπου 840 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 140% της προβλεπόμενης χωρητικότητας. Τονίζουν στην ανακοίνωσή τους πως όταν σχεδόν 900 κρατούμενοι συγκεντρώνονται σε ένα κατάστημα 600 θέσεων, όταν η πραγματική δύναμη φύλαξης έχει περιοριστεί περίπου στους 40 υπαλλήλους, όταν δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όταν υπάρχουν ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και μέσα ασφαλείας και όταν οι εργαζόμενοι λειτουργούν καθημερινά στα όρια των αντοχών τους, ο κίνδυνος ενός σοβαρού περιστατικού δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένα μακρινό ή θεωρητικό ενδεχόμενο. Συμπληρώνοντας πως δεν θέλουμε η επόμενη ανακοίνωση σωματείου μας να είναι ανακοίνωση συλληπιτηρίων για έναν συνάδελφό μας. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Σερών, τόσο ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Τσιλιμπόνης, όσο και ο γραμματέας Διονύσης Ελληνίδης, επισήμαναν την αναγκαιότητα άμεσης λύσης, λέγοντας μάλιστα πως δεν υπάρχει επαρκής εξοπλισμός ασφαλείας, όπως χειροπέδες, ασύρματοι, αντιμαχαιρικά γυλαίκα για τους υπαλλήλους, ούτε καν ρουχισμός, αφού όσοι φορούν στολή αναγκάζονται να τις αγοράζουν οι ίδιοι. Αυτή την ώρα αναμένουν τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ομοσπονδίας τους, γιατί παρόμοια προβλήματα υπάρχουν σε πολλές φυλακές της χώρας, μη αποκλείοντας να προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας ως μέτρο πίεσης για να επιληθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και ας ακούσουμε εμείς τώρα ένα απόσπασμα από όσα είπε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Σερών ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας, Γεώργιος Τσιλιμπόνης.
3: Η φυλακή είναι 850 και ανεβαίνει με αυτούς που είναι στα δικαστήρια να φτάνουν τους 900, διότι αυτοί πάνε τα δικαστήρια δικάζονται και γυρνάνε. Η φυλακή είναι κατασκευασμένη για 600. Πάνε να πει ότι υπάρχουν 600 κρεβάτια. Δεν υπάρχουν παραπάνω. Όλοι οι υπόλοιποι αναγκάζονται να κινηθούν στο πάτωμα.
1: Από
3: εκεί και πέρα δεν έχουμε και στρώματα πλέον. Έχει φτάσει τόσο ψηλά ο αριθμός των κρατουμένων που δεν υπάρχουν στρώματα.
4: Και οι άνθρωποι αυτοί που κοιμούνται, όπου βρουν δηλαδή στο πάτωμα, έτσι χύμα.
3: Ακριβώς. Σε ένα χώρο 9 τετραγωνικών που προορίζεται για 3 άτομα και όχι για 5 και 6.
5: Και για 850 κρατουμένους, όπως λέτε εσείς, πόσα άτομα είστε?
3: Οι φύλακες που είναι μέσα στη φύλαξη είναι στα 40 άτομα περίπου.
4: Ναι, οι οποίοι βέβαια παρόντες φαντάζομαι δεν είστε καθημερινά και οι 40, με βάρδες δουλεύετε.
3: Γιατί ναι, μοιράζονται στις βάρδες τα πόστα ο καθένας το κενό που πρέπει να καλύψει. Το ίδιο ισχύει όμως, να ξέρετε, και για τους διοικητικούς. Διότι και αυτοί αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία που πρέπει ένας άνθρωπος για να πάει να φύγει στο δικαστήριο, όταν θα έρθει, τα εγγραφά του, τα πάντα.
5: Και επίσης λέτε ότι δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
3: Ακριβώς, το πιο κύριο πιστεύω σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, γι' αυτό και γίνονται και τόσες μεταγωγές προς το ΕΣΥ, προς το ψυχιατρίο. Αν υπήρχε γιατρός, όλες αυτές οι άσκοπες μετακινήσεις δεν θα υπήρχε λόγος να γίνουν.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στην Λέσβο και στη Μυρσίνη Τσινέλη, καθώς Μυρσίνη σήμερα κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά για τον αυθόδη πυρετό.
6: Πράγματι, μηνυτήρια αναφορά για τη διαχείριση του αυθόδου πυρετού στη Λέσβο κατέθεσαν δύο περιβαλλοντικοί σύλλογοι και συγκεκριμένα η Πρωτοβουλία Ερεσού, Περιβαλλοντικός Κοινωνικός Σύλλογος και ο Φυσιολατρικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Μανταμάδου η Ηλιαχτίδα. Όπως υποστηρίζουν, η διαχείριση της ζωονόσου στην Λέσβο από τις 15 Μαρτίου που εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, αλλά και η αδράνεια όλο το προηγούμενο διάστημα όταν είχε διαπιστωθεί ύπαρξη ζωονόσων στα τουρκικά παράλια, έχουν προκαλέσει

0: ολέθριες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και στην κοινωνική της συνοχή, στην τοπική οικονομία και στο περιβάλλον της Λέσβου. Να πούμε ότι η μηνυτήρια αναφορά απευθύνεται ενάντια σε κάθε αρμόδιο πρώην και νυν υπουργό, προϊστάμενο κτηνιατρικής υπηρεσίας, περιφερειάρχη και δήμαρχο, κατά το βαθμό και στα πλαίσια ευθύνης των αρμοδιοτήτων τους που διαχειρίστηκε ή διαχειρίζεται από θέση ευθύνης το θέμα του αφόδους πυρετού στη Λέσβο. Επίσης, όπως είπε ο δικηγόρος των δύο συλλόγων που κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, το αίτημα απευθύνεται και στη Βουλή, θα κατατεθεί και στη Βουλή στους 300 βουλευτές και ζητούν τη συνδρομή τους για να γίνει εξεταστική επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε ότι στην πολυσέλιδη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, αναφέρονται, όπως είπαμε, στην αδράνεια σε προγενέστερο χρόνο για να μην έρθει ζωονόσο στο νησί, αλλά και τη διαχείριση της ζωονόσου τους τελευταίους 7 μήνες, σε λάθη στο χρόνο ολοκλήρωσης της εχνηλάτησης, ακόμη και στον τρόπο θανάτωσης των ζώων. Η διαχείρισή τους παρήγαγε υγειονομικές και περιβαλλοντικές βόμβες και στο Κοιτά, αλλά και σε άλλες περιοχές, σημειώνουν.
1: Μάλιστα.
0: Τους λάκους αυτούς νεκρών ζώων και γάλακτος τους έχει ήδη επισκεφτεί ολόκληρη η άγρια πανίδα της Λέσβου, οπότε έχουμε διασπορά. Ενώ αναφέρονται και στις απαντήσεις που πήραν ανά καιρούς ευρωβουλευτές που κατέθεσαν σχετικά ερωτήματα στον αρμόδιο επίτροπο και ο οποίος είπε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά ουδέποτε το επίσημο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας δεν κατέθεσε αίτημα για να βοηθηθεί η χώρα μας. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε εμείς τώρα στα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καθώς το επίκεντρο της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου βρέθηκε σήμερα το πρωί το ζήτημα των ελέγχων για την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα όταν εντοπίζονται αντισώματα σε ζώα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ένας νέος κύκλος προβληματισμού ανοίγει στην Ήπειρο γύρω από την εφαρμογή των ορολογικών ελέγχων, αλλά για την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως για το τι θα ακολουθηθεί όταν σε ένα ζώο ανοιχνεύονται αντισώματα. Το ζήτημα συζητήθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου με αφορμή το νέο πρόγραμμα επιτήρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Ήπειρος περιλαμβάνεται στις 9 περιφέρειες όπου θα πραγματοποιηθούν δειγματοληπτική έλεγχη σε κτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στην περιοχή θα ελεγχθούν 154 εκμεταλλεύσεις, ενώ από κάθε μονάδα θα λαμβάνονται δείγματα αίματος από 15 ζώα. Τώρα, το βασικό ερώτημα αφορά την ερμηνεία ενός θετικού αποτελέσματος. Η ανίχνευση των αντισωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει και ενεργή λίμωξη, καθώς μπορεί να σχετίζεται και με προηγούμενο εμβολιασμό. Το θέμα το έθεσε σήμερα ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης, Γιώργος Πρέτζας, ζητώντας να διευκρινιστεί ποια διαδικασία θα εφαρμόζεται όταν προκύπτει οροθετικότητα και ποια θα είναι αυτή η αντιμετώπιση για τα ζώα και τις μονάδες. Από την πλευρά του Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καθημάνης, αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα και ανέφερε ότι έχει ήδη μεταφέρει το συγκεκριμένο προβληματισμό στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως είπε από την πλευρά του, το Υπουργείο υπάρχει η θέση ότι έχει βρεθεί τρόπος ώστε να διαχωρίζονται οι περιπτώσεις εμβολιασμού από εκείνες της πραγματικής νόσησης. Και στη συζήτηση έγινε επίσης και αναφορά στο ενδεχόμενο οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν αν έχουν προχωρήσει σε εμβολιασμό των ζώων τους και ωστόσο εκφράστηκαν και επιφυλάξεις για το κατά πόσο μια απλή υπεύθυνη δήλωση μπορεί να αποτελέσει και ένα επαρκές εργαλείο σε ένα τόσο σοβαρό υγειονομικό θέμα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Με τις καιρικές συνθήκες πλέον να ευνοούν από χθες το βράδυ την Κρήτη, έχουν πραγματοποιηθεί 4 επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών μεταναστών νότια του νησιού. Η Καταρίνα Πολίζου από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Καταρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Συνολικά και στις 4 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί 195 αλλοδαποί μετανάστες, χωρίς να έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν μεταξύ των διασωθέντων υπάρχουν γυναίκες και παιδιά. Στην τελευταία χρονική περίπτωση εντοπίστηκε από μη επαναλαμβανόμενο ένα αέριο μέρος μέσω της Frontex Λέμβος με 50 αλλοδαπούς νότια ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από ναυαγοσταστικό σκάφος του λιμενικού, με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές και τους ανέμους να πνέουν 3 από 4. Νωρίτερα και πάλι στους Καλούς Λιμένους διασώθηκαν 42 ναυτικά μίλια νότια της περιοχής, 65 άνθρωποι που επίσης μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής από σκάφος του λιμενικού. Επιπλέον υπήρξαν δύο ακόμα επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Αγίας Γαλήνης. Σε αμφότερες περιπτώσεις διασώθηκαν 40 άνθρωποι, συνολικά 80, οι οποίοι αφού εντοπίστηκαν από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex, οδηγήθηκαν με ασφάλεια πάντα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, κάτω από σχετικά καλές καιρικές συνθήκες. Έτσι έχουμε 195 ανθρώπους σε διάστημα μιας βραδιάς, από χθες το βράδυ μέχρι νωρίς σήμερα τα ξημερώματα. Γεγονός που δείχνει ότι μόλις σκοπάζουν οι άνεμοι, αρχίζουν οι αφήξεις των μεταναστών, με το θέμα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο να παραμένει ανοιχτό.
1: Ανοιχτό, έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έχουμε σημαντική χρηματοδότηση ύψους 1.200.000 ευρώ, την οποία εξασφάλισε ο Δήμος Δυτικής Άμμου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την απόκτηση ακινήτου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης των δημοσίων υπαλλήλων. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς έχουμε αρκετά προβλήματα στον εξέβρεση στέγης για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ για να υπηρετήσουν. Είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι γιατροί, και γενικότερα οι Δήμοι έχουν αναλάβει τώρα και έχουν υπομειστεί με λίγα λόγια όλη αυτή την προσπάθεια για την εξέβρεση λύσης ή την χρηματοδότηση, αν θέλετε. Και κάτι τέτοιο αντίστοιχο συζητάτε τώρα και για τους γιατρούς του νοσοκομείου, όπου συζητάτε μια γενναία πρόταση από τους Δήμους που θα έχει και μια σοβαρή επιδότηση, αλλά και και τη σύντηση θα αναλάβουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα κίνητρα θα είναι ακόμα περισσότερα. Όμως να επανέλθω στο θέμα μας, η σχετική πίστοση ενέρχεται στο ποσό, όπως είπες, του 1.200, προορίζεται για την αγορά κατάλληλου ακινήτου, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τη φιλοξενία και παραμονή προσωπικού του δημοσίου. Η απόκτηση του ακινήτου αναμένεται να δημιουργήσει ένα επιπλέον κίνητρο για εργαζόμενους του δημοσίου που θα επιλέγουν να υπηρετήσουν στη Δυτική Σάμμο και το Καρλόβωσο ως τόπο εργασίας και διαμονής. Πρόκειται για μια παρέμβαση με ιδιαίτερη συμβασία για την τοπική κοινωνία, καθώς η ενίσχυση της στεγαστικής δυνατότητας για δημοσίους υπαλλήλους μπορεί να συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών στελέχωσης υπηρεσιών, αλλά βεβαίως και στην περαιτέρω ενδυνάμιση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της περιοχής. Με λίγα λόγια, και να αυξήσουμε τον κόσμο που θέλει να έρθει εδώ πέρα και να υπηρετήσει εδώ στο νησί της Σάμμο, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να δώσουμε και περισσότερα κίνητρα για να μας προτιμήσουν, γιατί έτσι είναι οι ακριτικές περιοχές, όπως μου έλεγαν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται βεβαίως και στην Ανατολική Σάμμο, αλλά βέβαια αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με το νοσοκομείο, όπως σας προανέφερα.
1: Μάλιστα.
5: Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ναι, υπό προϋποθέσεις ψήφισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων για τις ερευνητικές γεωτρήσεις εξόρυξης στο λεγόμενο οικόπεδο 2 του Ιωνίου. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
6: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια δοκιμαστική εργασία επιβεβαιωτική ή μη εκμεταλλεύσιμων πόρων για 60 ημέρες, στην οποία συμμετέχει κοινοπραξία εταιριών, όπου μέσα είναι η Chevron και η Energean μεταξύ άλλων. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική ασφάλεια και στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν, συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων η μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Ερεύνας Υδρογοναθράκων Ερευνητική Γεώτρηση Ασωπός 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος, είναι βόρεια της Κέρκυρας και σε απόσταση 44 χιλιομέτρων από το νησάκι Οθονή, το οποίο ανήκει στα Διαπόντια νησιά, που με τη σειρά τους ανήκουν διοικητικά στην Κέρκυρα. Η Περιφερειακή Αρχή εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση του έργου, θέτοντας συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, 17 τον αριθμό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ωστόσο, αναπτύχθηκε ένας ευρύτερος προβληματισμός για το κατά πόσον υπάρχει σήμερα η απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση ενός σοβαρού περιστατικού, αλλά και για το πώς θα ελέγχεται στην πράξη η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Η εισηγητής του θέματος ήταν ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης Οροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Σπύρος Ιωάννου. Όπως είπε, το έργο αφορά αποκλειστικά τη διάνοιξη μιας υπεράκτειας ερευνητικής γεώτρησης με την ονομασία Άσοπο ένα σε μεγάλα θαλάσσια βάθη. Επισημαίνεται ρητά ότι το προτινόμενο έργο είναι αυστηρά ερευνητικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση θετικού εντοπισμού κοιτάσματος, οποιαδήποτε μελλοντική φάση αξιολόγησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης και παραγωγής θα απαιτήσει πλήρη ανεξάρτητη και αυτοτελή διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης και νέας μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Να τονιστεί βέβαια εδώ ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς υπήρχε θετική εισήγηση, όπως είπαμε, από τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη με 17 όρους και προϋποθέσεις, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Καθώς έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων, ενώ τοποθετήθηκαν και πολλοί εκπρόσωποι φορέων από την Κέρκυρα και όχι μόνο, οι οποίοι τάχθηκαν αρνητικά και εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση, επιφυλασσόμενοι και να κινηθούν νομικά, αλλά και για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην Κέρκυρα και στην ευρύτερη περιοχή και στο Ιόνιο Πέλαγος σε σχέση με αυτή τη διαρευνητική εξόρυξη.
1: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απέρριψε το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου την εισήγηση της Διευθύντριας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Χίου, με την οποία ζητούσε την καθαίρεσή του από τη θέση του Διευθυντή. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του πειθαρχικού, η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Ευτυχία Αυλισίδου, παραχώρησε συνέντευξη τύπου, όπου χρειάστηκε αρκετή ώρα προκειμένου να παρουσιάσει όλη την έκθεσή της κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο ήταν μια περίοδο δεκαήμερη με έντονη συζήτηση στην τοπική κοινωνία για το θέμα αυτό. Όταν ήρθε στην επικαιρότητα με ανακοίνωση του Συλλόγου Νέων και Κηδεμών του Σχολείου που ήταν υπέρ του Διευθυντή και ακολούθησαν μια σειρά ανακοινώσεις από φορείς ή από πρόσωπα όπως πρώην μαθητές του Σχολείου υπέρ του Διευθυντή και τελευταία ανακοίνωση ήταν και η ανακοίνωση που έδωσε την Κυριακή η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ. Χθες λοιπόν το απείζε με 2 ψήφους υπέρ και 3 κατά, ακύρωσε αυτή την εισήγηση δευτεροβάθμιας για την οποία η κυρία Βλησίδου, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, αφιέρωσε περίπου μία ώρα για να την παρουσιάσει στην ουσία σελίδα προς σελίδα όλη αυτή την έκθεση κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου του κ. Κουσοδόντη. Όπως σημείωσε, για την ίδια δεν πρόκειται για ένα κατηγορητήριο, αλλά για διοικητικές διαπιστώσεις και ότι η πρόθεσή της ήταν που την έκανε οδηγήσει το θέμα στο απείζε, δεν ήταν η αρχική τιμωρία, αλλά η διαπίστωση κακής άσκησης καθηκόντων ως διευθυντής. Σημείωσε ότι για την ίδια διαπιστώσεις αυτές είναι ενεργές και ότι ο έλεγχος θα συνεχιστεί. Αρχής γενομένης από ένα έγγραφο που έλαβε χθες και όπου, όπως είπε, παρατηρείται παρατυπία, ενώ αναμένεται να υπάρξει έλεγχος μετά από αυτό που διαπίστωσε στα πρακτικά του Μουσικού Σχολείου Χίου και στα πρακτικά των υπολείπων σχολείων. Σε ερώτησή μας αν φέρει ευθύνη για αυτό το θέμα, μιας και είναι χρόνια στην και κατά πόσο θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοιες παρατυπίες ή και παράνομες πράξεις με τις αλλοιώσεις δημοσίων εγγράφων από την πλευρά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, σημείωσε ότι δεν περίμενε ότι θα συναντούσε μια τέτοια κατάσταση όταν ένα τυχαίο γεγονός με μια εκδρομή που είχε προγραμματίσει το Μουσικό Σχολείο στη γειτονική Λέσβο την περασμένη άνοιξη την έκανε να ζητήσει τα στοιχεία και εκείνο διαπιστώσει αυτά τα θέματα. Παράλληλα όμως αναφέρθηκε πολλή ώρα για θέματα αυταρχικής και κακοποιητική συμπεριφορά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, που όπως είπε, μια σειρά εκπαιδευτικών τα κατέθεσαν αυτά στην ΕΛΜΕ Χίου τον περασμένο Μάιο, αφού ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία για να οδηγηθεί ο Διευθυντής του Σχολείου στο περιφερειακό, στην ουσία πειθαρχικό όργανο. Η εξέλιξη που έχουμε βέβαια είναι ότι μετά την απόρριψη αυτή τη έκθεση, αναμένεται να συνεχίσει ο ίδιο τα καθήκοντά του στη θέση αυτή, ενώ και η ίδια κυρία του τόνισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα παραφιλολογίας, θα έλεγα, από τη θέση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Και από εκεί και πέρα η ίδια θα λειτουργεί όπως και πριν, με αυστηρό έλεγχο προς το Μουσικό Σχολείο αλλά και τα άλλα σχολεία και με ενημέρωση κατευθείαν των αρμοδίων γραφείων και στο Υπουργείο για να έχουν την γνώση το τι γίνεται στο συγκεκριμένο σχολείο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή, και να πάμε τώρα στην Κάλυμνο, που βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
8: Γεια σας. Λοιπόν, από τη Ρόδο, πράγματι ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε σήμερα την Κάλυμνο για τα εγγένεια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου του νησιού. Μέρος της ανακαίνησης έχει καλυφθεί από ιδιώτες στη μνήμη του πατέρα τους. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι στην Κάλυμνο μαζί με τον Υπουργό βρίσκεται ένα ιατρικό team του νοσοκομείου της Ρόδου, ορθοπαιδικών του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον διευθυντή της ορθοπαιδικής κλινικής. Και αυτό γιατί πριν από μία περίπου εβδομάδα κλιμάκιο ορθοπαιδικών του νοσοκομείου της Ρόδου πήγε στην Κάλυμνο, και ήταν η δεύτερη φορά που έγινε αυτό, και χειρούργησε στο νοσοκομείο της Καλύμνου ασθενείς που βρίσκονταν στην λίστα αναμονής για χειρουργείο στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ορθοπαιδικοί ασθενείς δηλαδή που δεν μπορούσαν κανονικά να χειρουργηθούν στην Κάλυμνο και περίμεναν να κληθούν για να έρθουν στη Ρόδο να υποβληθούν σε επέμβαση. Τελικά πήγε ιατρικό team από τη Ρόδο στην Κάλυμνο και τους χειρούργησε. Όπως μας είπε το πρωί ο διευθυντής της ορθοπαιδικής κλινικής, χειρουργήθηκαν 10 περιστατικά που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής και 2 κατάγματα που προέκυψαν στην συνέχεια, ενώ έγιναν εξετάσεις σε 40 πολίτες που προσήλθαν για να εξεταστούν, και από αυτούς προέκυψε ότι περίπου οι μισοί χρειάζονται και αυτή η χειρουργική επέμβαση. Αυτό τώρα δεν ξέρουμε αν θα γίνει στην Κάλυμνο ή στη Ρόδο η επέμβαση σε αυτούς. Έτσι λοιπόν, για αυτούς τους λόγους βρέθηκε σήμερα στην Κάλυμνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πρέπει να σας πω ότι χθες ήταν στην Κάρπαθο. Εκεί έκανε επίσκεψη στο νοσοκομείο και εγγενίασε το τμήμα του αξονικού τομογράφου. Το νοσοκομείο στην Κάρπαθο είναι καινούριο, άρχισε να λειτουργεί πριν από λίγα χρόνια, έτσι και ο αξονικός τομογράφος είναι καινούριος. Βέβαια και αυτό το νοσοκομείο στην Κάρπαθο, όπως και στην Κάλυμνο, όπως και στη Ρόδο, αλλά και σε όλα λίγο πολύ τα νησιά, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα έλλειψης προσωπικού, όχι μόνο ιατρικού προσωπικού, και νοσηλευτικού και παραϊατρικού και τεχνολόγων και τραυματιοφορέων. Νομίζω ότι σχεδόν δεν υπάρχει ειδικότητα που να μην έχει ελλείψεις, ιδιαίτερα εδώ στα νησιά. Αυτά βέβαια τα ξέρει ο Υπουργός, γιατί μας επισκέπτεται συχνά. Έχει εικόνα των προβλημάτων άμεση. Περιμένουμε ενδεχομένως κάποιες ενέργειες από το Υπουργείο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, που στα νησιά βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα. Βίκυ.
1: Υπεγράφει μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της ΕΤΑΒ το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής τμήματος της ακτής Καλαμίτσας. Για το τι περιλαμβάνει τώρα η συμφωνία θα μας ενημέρωσε η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
9: Βίκυ, για τους κατοίκους της Καβάλας και τους κατοίκους της περιοχής εκεί της Καλαμίτσας, η χθεσινή μέρα ήταν ιδιαίτερη και ιστορική, χαρακτηρίζεται από πολλούς. Έκλεισε μία υπόθεση που κράτησε περίπου 14 χρόνια και με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής για 30 χρόνια, τμήμα της ακτής της Καλαμίτσας περνά πλέον στα χέρια του Δήμου Καβάλας. Εντός του μυστίου για την παραθαλάσσια έκταση συνολικού εμβαδού 10.510 τετραγωνικών μέτρων, περιλαμβάνονται χώρος αθλοπαιδιών, παιδική χαρά, κτίρια αποδυτηρίων, χώρου εστίασης και γραφείων. Θα πρέπει να θυμίσουμε πως για την εξέλιξη αυτή υπήρξαν διεκδικήσεις φορέων και πολιτικού κόσμου, αλλά και κινητοποιήσεις πολιτών τα περασμένα χρόνια, και πρόσφατα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 8.000 υπογραφές καβαλιωτών για το ζήτημα αυτό. Τώρα, χθες υπήρξαν και σχετικές δηλώσεις και σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Καβάλας. Ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θεόδωρος Μουριάδης, ανέφερε πως η κίνηση αυτή έδειξε πόσο σημαντική είναι η Καλαμίτσα για όλους μας. Δεν είναι δυνατόν να λεγόμαστε τουριστική πόλη και η συγκεκριμένη παραλία να βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Πιστεύω, ανέφερε ο κ. Μουριάδης, θα γίνουν η αιτία για να φτιαχτεί όλη η ακτή. Ενώ συμπλήρωσε πως άμεσα θα ξεκινήσουν οι μελέτες για τα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να δημιουργηθεί μια παραλία αισθητικά και λειτουργικά άρτια. Από την πλευρά του πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κυπούπολης Καλαμίτσας, ο κ. Νίκος Μωυσίδης, ανέφερε πως η υπογραφή του πρωτοκόλου αποτελεί μια δικαίωση της προσπάθειάς τους. Mm-hmm. Υπάρχουν και κρυφοί ήρωες σε αυτή την προσπάθεια, είπε χαρακτηριστικά, και περιμένει βέβαια και αυτός, όπως και οι κάτοικοι της Καλαμίτσας, αλλά και όλοι οι Καβαλιώτες, να ξεκινήσουν αυτά τα έργα, γιατί μόνο έτσι θα αλλάξει και θα γίνει και πιο ασφαλής η συγκεκριμένη περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα, και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς και εκεί έχουμε μια σημαντική εξέλιξη για την αξιοποίηση ενός ιστορικού ακινήτου στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Μιλάμε για την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κτηρίου Ασάνη από την ΕΤΑΔ για 30 χρόνια, Μαργαρίτα.
10: Η σύμβαση Δίκη Καλό Μεσημέρι προβλέπει μίσθωση για 30 χρόνια με δυνατότητα παράτησης για ακόμη 10. Ανάδοχος είναι η εταιρεία Κοντός Concrete ATE, η οποία είχε καταθέσει την υψηλότερη προσφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2025. Ο μισθωτής αναλαμβάνει ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την πλήρη ανακαίνιση και κτηριακή αναβάθμιση του ακινήτου με στόχο την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία του. Το κτίριο Ασάνη είναι εξαόρφο, συνολικής επιφάνειας 867 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται στην πλατεία Δημαρχείου, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, που έχει ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO. Πρόκειται για ένα κίνητο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική σημασία, το οποίο παρέμενε για χρόνια σε κατάσταση εγκατάλειψης και είχε χαρακτηριστεί μάλιστα και επικίνδυνο σε έναν από τους πλέον χαρακτηριστικούς χώρους του ιστορικού κέντρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ακίνητο είχε παραχωρηθεί το 2023 στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ωστόσο η παραχώρηση ανακλήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2024, καθώς δεν κατέστη δυνατή η ένταξή του σε χρηματοδοτικό εργαλείο και την αποκατάστασή του. Έτσι, μετά από χρόνια βίκη, η αδράνεια στο κτίριο Ασάνη περνά πλέον στη φάση της αποκατάστασης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο νέο ρόλο που θα αποκτήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ισχύ, εντωμεταξύ, έχει τεθεί η σύμβαση παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας στην εταιρεία U Resort Βασιλίτσα μετά την κύρωσή της με νόμο από τη Βουλή. Ο Αντώνης Μαυρίδης θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
11: Καλό μεσημέρι, Βική. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα λοιπόν με το νόμο 5318 του 2026, κυρώθηκε η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας και της εταιρείας Resort Βασιλίτσα Μονοπρόσωπη ΑΕ. Έτσι, σύμφωνα με αυτό, η εταιρεία αναλαμβάνει τη χρήση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου. Ωστόσο, η έναρξη της λειτουργίας του υπό τη νέα παραχωρησιούχο θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της χειμερινής περίοδου. Δηλαδή, η τρέχουσα χειμερινή περίοδος θα λειτουργήσει με το υπάρχον καθεστώς από την επόμενη χειμερινή περίοδο, όπως προβλέπεται στη σύμβαση. Μετά τη χειμερινή περίοδο 26-27 θα είναι στην δυνατότητα ανάπτυξης μέσα από την εταιρεία αυτή το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Παράλληλα, η εταιρεία ζητά να συμπεριληφθεί στους καταλόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης των αρμοδίων. Ήδη κάνει κάποιες επαφές προκειμένου να συμμετάσχει σε συναντήσεις, σε ημερίδες, σε διαβουλεύσεις, σε δράσεις που σχετίζονται με τον ορεινό και το χειμερινό τουρισμό. Έχει βγάλει και ένα πρόγραμμα ουσιαστικά που αφορά την προώθηση του χειμερινού και ορεινού τουρισμού, και η Βασιλίτσα και η περιοχή των Γρεβενών ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Αφορά τον αθλητισμό, την τουριστική ανάπτυξη αλλά και τις υποδομές της περιοχής. Όπως επισημαίνεται, η ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου μπορεί να συμβάλλει έτσι στην ενίσχυση του ορεινού τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Στόχος είναι να δημιουργηθούν όλοι εκείνοι οι διάβλοι συνεργασίας έτσι ώστε να προσδώσει πολλά τόσο για την περιοχή των Γρεβενών όσο και ευρύτερα για τη Δυτική Μακεδονία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα το μεσημέρι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σύλλογος Δασκάλων Λάρισας, ο οποίος διαμαρτύρεται για υπερπληθή τμήματα και τεχνητές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και τα κενά βεβαίως που υπάρχουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες. 70 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών για την παράλληλη στήριξη μαθητών, όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ο κ. Δημήτρης Παπαποστόλου. 10 κενά επίσης στην αγγλική γλώσσα, τα οποία βεβαίως πρέπει να καλυφθούν. Και υπάρχει και το θέμα βεβαίως με τα υπερπληθή τμήματα και χαρακτηριστικές περιπτώσεις βεβαίως, που παιδιά που μένουν κυριολεκτικά. Υπάρχει περίπτωση τέτοια όπου το σπίτι του παιδιού είναι ακριβώς, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το σχολείο και το παιδί αυτό αναγκάζεται να πάει σχολείο σε άλλη συνοικία προκειμένου να μην σπάσει, για να μην σπάσει ένα τμήμα το οποίο ξεπερνάει να παραμείνει στους 25 μαθητές. Και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν έτσι ένα κλίμα δυσφορίας, αφού όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου υπάρχουν και τάξεις διαθέσιμες αλλά και εκπαιδευτικό προσωπικό, ναι, για να σπάσουν τα τμήματα και να γίνεται καλύτερα η εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί άλλο να κάνεις μαθήματα, ας πούμε, σε μια τάξη με 25 μαθητές δημοτικού και να υπάρχουν πέρσα και παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, και άλλο να κάνεις σε μια τάξη με 15. Καθαρά για παιδαγωγικούς λόγους, όπως ανέφερε ο ίδιος. Υπάρχει βεβαίως και μια περίπτωση μιας πολύτεκνης δασκάλας, η οποία, τουλάχιστον όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου, δήλωσε και προκάλεσε και την παρέμβασή του ότι θα θελήσει βεβαίως να μπει σε καθεστώς αναγκαστικής άδειας, γιατί δεν μπορεί βεβαίως, είναι υπεράριθμη και θα πρέπει να καλύπτει τις ώρες σε σχολεία που βρίσκονται σε αρκετή απόσταση, σε μακρινή απόσταση από το σπίτι της, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορεί να διαχειριστεί επαρκώς την καθημερινότητά της με 5 μάλιστα παιδιά. Όλα αυτά χρήζουν της δέουσας προσοχής βεβαίως από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και γι' αυτό γίνεται και η παράσταση διαμαρτυρίας στις 2 η ώρα, είναι προγραμματισμένη, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα περίπου 650 μαθητές σε 5 σχολεία της Κιάθου συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για τη χωριστή συλλογή οργανικών υλικών, την κομποστοποίηση και την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων. Η Ελένη Μανώλη θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
13: Καλώς μεσημέρι. Ήταν για αρκετές μέρες, 6-7 μέρες που έκαναν σχετικές ενημερώσεις οι μαθητές. Πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Kir BioWaste, που του προγράμματος Interreg Euromedis, το οποίο ο Δήμος Κιάθου συμμετέχει σαν συνεργαζόμενος φορέας. Τις παρουσιάσεις αυτές έκανε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλους, εταίρος του έργου, στο πρώτο και το δεύτερο δημοτικό, στο γυμνάσιο, το Λύκειο και στο ΕΠΑΛ της Κιάθου. Τι έμαθαν οι μαθητές, πώς να διαχειρίζονται σωστά τα βιοαπόβλητα και τις αρχές κυκλικής οικονομίας. Έμφαση ιδιαίτερα δόθηκε στις καθημερινές συνήθειες που μπορεί να περιορίσουν τα απορρίμματα και τη σπατάλη τροφίμων, καθώς και στην αξιοποίηση των οργανικών υπολοιμάτων μέσω της κομποστοποίησης. Το Key Bio Waste είναι διετές έργο που επιδιώκει την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης βιοποβλήτων με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών ωφελών. Συμμετείχαν εταίροι από Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, καθώς και 19 συνεργαζόμενοι φορείς. Να πω ακόμη ότι σύμφωνα με το Δήμο Σκιάθου, από το 2020 έχουν ξεκινήσει ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης κατασκευής μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων στο νησί του Παπαδιαμάντη. Η υλοποίησή της προβλέπεται να γίνει από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στην Έρτα Πύργου και στο Παναγιώτη Φωνινόπουλο. Έχουμε ιστορικό χαμηλό. Σημείωσαν οι γεννήσεις στην Ηλία το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η δημογραφική συρρήκνωση της Ηλίας συνεχίζεται και αυτήν την δεκαετία με αμείωτο ρυθμό. Από το 2020 μέχρι σήμερα συνολικά 20% κάτω οι γεννήσεις. Και δυστυχώς φέτος έχουμε μόλις 781, αρκετά κάτω από το όριο των χιλίων. Αν λάβουμε υπόψη, το 2020 είχαμε 980 περίπου. Είμαστε ακόμα πιο κάτω, πολύ μεγάλη διαφορά. Οι θάνατοι περιορίστηκαν φέτος στους 1812 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Κάθε χρόνο η Ηλία χάνει πάνω από 1000 κατοίκους. Έχει διαρκές έλλειμμα, μειώνεται ο πληθυσμός και δεν φαίνεται κιόλας η τάση να αντιστραφεί όλο αυτό. Οι γεννήσεις είναι πολύ λιγότερες και στην πενταετία αυτής της δεκαετίας είμαστε περίπου 7.000 λιγότεροι πολίτες στο νομό της Ηλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτή για το κοινό η ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βιογεωγραφίες», η οποία παρουσιάζεται στα Ιωάννινα. Πένι Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
15: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Μόμος Ταξιδεύει». Άνοιξε τις πύλες στις 26 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό, όπως είπες και εσύ, για 2 μήνες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τριών σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών με αφετηρία και κοινό παρονομαστή το βίωμα και τον τρόπο που αυτό ξεδιπλώνεται ή καθρεφτίζεται στον τόπο. Παρελθόν και παρόν, ύλη και πνεύμα, μνήμη και συνείδηση καταγράφονται με ιδιαίτερο τρόπο στις πολύχρονες φωτογραφικές εργασίες της Βίκης Γεωργίου, του Βασίλη Νέμπεγλεριώτη και του Στρατή Βοιατζή. Μέσα από διαδρομές που διασχίζουν τους γενέθλιους τόπους, το έργο τους επιχειρεί να φανερώσει τοπία που παραμένουν κρυμμένα, παρότι σε κοινή θέα, εκεί που το προσωπικό συναντά το συλλογικό και η γεωγραφία διασταυρώνεται με την αυτοβιογραφία. Να πούμε ότι η έκθεση, την επιμέλεια της οποίας υπογράφει ο Ηρακλής Παπαϊωάννου, είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο και ότι το Φωτομετρία International Photography Festival το φετινό του 2026 πραγματοποιείται στα Ιωάννινα από 26 Σεπτεμβρίου ως 29 Νοεμβρίου και η φετινή 18η διοργάνωση περιλαμβάνει 14 εκθέσεις σε 10 σημεία της πόλης με περισσότερους από 50 δημιουργούς. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος λοιπόν προβλέπεται αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα δυτικά που θα πυκνώσουν μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 28 βαθμούς και τους 27 στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότι έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο με ένταση το πρωί έως 5 μποφόρ με τάσεις εξασθένησης. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Και να λοιπόν που το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει στην κορυφή της ατζέντας και της επικαιρότητας. Ένα ζήτημα που είναι ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό, όπως διεμήνυσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τα εκφράζει την εδώ, μιλώντας στο News Radio 105,8, τη βεβαιότητα ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στη βάση τους, θα επιστρέψουν εδώ στην Αθήνα, θα επανενωθούν. Είναι θέμα χρόνου, όπως είπε η ίδια χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά ενώ είναι πυρετώδηση η προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο, σε λίγες ώρες από τώρα καταφθάνει ο επικεφαλής του State Department για μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και διεθνών ανακατατάξεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του ΕΚΠΑ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για τη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύος και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ασκώντας κριτική στην Ισπανική κυβέρνηση. Απάτη μαμού θα αποκαλύφθηκε για τον ΕΦΚΑ μέχρι στιγμής σε 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης. Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής του State Department είναι κινείται σήμερα η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Όμως να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, θα τα δούμε σε λίγο, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα, με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ένα θέμα στο οποίο επιμένει η Αθήνα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλει εντατικοποίηση των πιέσεων προς το Βρετανικό Μουσείο και τη Βρετανική κυβέρνηση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρίσα, η οποία παρακολούθησε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του ΕΚΠΑ και μας μεταφέρει το πλαίσιο των επόμενων κινήσεων της ελληνικής πλευράς. Κατερίνα, τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός?
2: Ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα για πολλή ώρα ότι είναι άμεση η ανάγκη, είναι η σημερινή συγκυρία ιδιαίτερα επίκαιρη για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως ανέφερε, γιατί ουσιαστικά είναι κομμάτια από το μνημείο που διαμελίστηκε και όχι την επιστροφή τους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην εντατικοποίηση των προσπαθειών της ελληνικής πολιτείας, έκανε αναφορά στις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν και στις δηλώσεις που είχε κάνει ο σημερινός Βρετανός Πρωθυπουργός πριν να αναλάβει, ότι είναι επιταγή υποχρέωση να επιστρέψουν τα γλυπτά στη χώρα, ενώ τόνισε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συζήτηση, όπως υπάρχει συζήτηση για ποιο στενή σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, και να είναι το ζήτημα, το θέμα της επιστροφής της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, ένα από τα θέματα που δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό, που αφορά τις σχέσεις και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Να σας πω, όπως Κάσιδη προανέφερε, αναφέρθηκε και στο στεγαστικό πρόβλημα και ανέφερε την περίπτωση της Ισπανίας και την πολιτική που ακολούθησε και αναφέρθηκε επίσης και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για να στηρίξει ακριβώς τα νίκια. Στο ίδιο συνέδριο μίλησε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρωί και αναφέρθηκε στην σημασία της πόλης των Αθηνών. Έκανε μια ιστορική αναδρομή και κυρίως έκανε λόγο ότι η Αθήνα είναι ένας τόπος που συναντώνται άνθρωποι με ρίζες διαφορετικές από όλη τη χώρα και ξεπερνούν τους διχασμούς. Γρηγόρη.
1: Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Περιμένεις και στην τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε τα σχετικά ηχητικά. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας βεβαίως που προέκυψε, που έχει να κάνει με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενών. Ένα θέμα στο οποίο έχει αναφερθεί αρκετές φορές ο Πρωθυπουργός και πρόσφατα μάλιστα έχει στείλει πριν από λίγες ημέρες ένα ακόμα αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενών. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε πριν από λίγο από αυτό το συνέδριο, όπου έφρασε την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενών. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και συνεχίσουμε αμέσως μετά.
3: Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μοναδική υπόθεση. Δεν μιλάμε λοιπόν ούτε αμφισβητούμε την παγκοσμιότητα των μουσείων, όμως η επανένωση στην Αθήνα θα θέσει και ένα πολύ καλό προηγούμενο για μια πολύ καλή εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και άλλων μουσείων, καθώς επίσης και του Βρετανικού Σημείου. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε, ναι, είχαμε συζητήσεις. Δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει πολύ, αλλά σαφώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω, έτι περαιτέρω, τις διεκδικήσεις μας.
1: Θα συνεχίσουμε έτσι περαιτέρω λοιπόν τις διεκδικήσεις μας. Ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το θέμα των γλυπτών τώρα και τη σταθερή ελληνική θέση. Μίλησε νωρίτερα στο News 35,8 και στις πρωινές διαδρομές η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται λύση δανεισμού ούτε αναγνώριση κυριότητα στη βρετανική πλευρά, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος παραμένει η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Τα γλυπτά θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα. Διότι πλέον όλη η τάση είναι εκεί. Βλέπετε θησαυρούς από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, τα οποία επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους. Μετά από 40 χρόνια, είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχει η διεθνής ηθική των μουσείων, έτσι όπως αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Είναι θέμα χρόνου. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την βασική της κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε δανεισμό. Δεν δεχόμαστε τον δανεισμό, διότι ένα δανεισμό θα σήμαινε έμεση αποδοχή κυριότητας. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν πιστοί στην ελληνική θέση στις κόκκινες γραμμές μας και επιδιώκουμε με κάθε μέσο, μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας και του διαλόγου, να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα ήταν επιπόλαιο να πούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει αύριο ή μεθαύριο, πάντως το βέβαιο είναι ότι θα γίνει.
1: Θα ήταν επιπόλαιο λοιπόν, ακούσαμε να λέει η κυρία Μενδώνη, αν θα γίνει αυτό αύριο ή μεθαύριο, αλλά είναι το βέβαιο είναι ότι σίγουρα θα γίνει η επιστροφή και επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Υπουργός απάντησε επίσης στις αντιδράσεις για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Όπως τόνισε, επιστράφησαν όλα τα κοιμήλια που μπορούσαν σε αυτή τη φάση να ταυτοποιηθούν και να τεκμηριωθούν. Ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί χωρίς η Ελλάδα να παραιτείται από κανένα από τα δικαιώματά της.
4: Το μνημόνιο, μάλλον κατανόησης, μιλάει για την πρώτη φάση. Σε αυτή την πρώτη φάση. Ό,τι μπορούσε να ταυτιστεί, να τεκμηριωθεί, ξέρετε, υπάρχουν αρχές στη λογική των επαναπατρισμών και νομικές και ηθικές. Ό,τι λοιπόν μπορούσε να ταυτιστεί και βρισκόταν στο μουσείο, αυτά όλα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη φάση και το μνημόνιο μιλάει ακριβώς για την πρώτη φάση, χωρίς η Ελλάδα να απεμπολεί κανένα άλλο δικαίωμά της, και επίσης το μνημόνιο προβλέπει την συνέχιση αυτής της συζήτησης. Διαπραγμάτευση γίνεται, διαπραγμάτευση κάνουμε. Έχουμε και εμείς τα χαρτιά μας, έχουν και οι Βούλγαροι τα δικά τους. Για μας ο στόχος είναι να επανέλθουν να επανέλθουν τα κοιμήλια τα οποία έχουν κλαπεί στην Ελλάδα κάποια στιγμή. 50 χρόνια, και αν θέλετε και με την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν κατέληξαν πουθενά. Προτιμάμε δηλαδή να έχουμε 0 κοιμήλια πίσω, τα οποία όπως είπα και δεν το αμφισβητεί κανείς, είναι εξαιρετικά πολύτιμα, 0 κοιμήλια, από το να έχουμε τα 48 ή 55, ό,τι θέλετε. Οι 48, σας είπα, είναι καταγεγραμμένα στους αριθμούς.
5: Αλλά 55 είναι, ναι.
4: Ναι, 55. Τι προτιμάμε, το τίποτα?
1: Πάντα και σταθερά και διαχρονικά λοιπόν παραμένει ψηλά στην κορυφή της ατζέντας της ελληνικής πραγματικότητας το θέμα, το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Τώρα γυρίζουμε σελίδα στην Αθήνα. Θα είναι σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την επίσκεψή του να πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του με την ελληνική πλευρά. Πάμε ξανά στην διπλωματική μας τάχτηρα, την Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει ορίσει τις πληροφορίες. Κατερίνα, τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department, και είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο ότι δεν συνδυάζεται με ταυτόχρονη επίσκεψη στην Άγκυρα? Έχει τη σημασία του το σημείο αυτό?
4: Βεβαίως, η επίσκεψη αυτή του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, σε μια κρίσιμη περίοδο για την περιοχή, σηματοδοτεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον, την έμφαση που δίνει ότι είναι σταθερός παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας στη χώρα μας, στην ευρύτερη περιοχή, και βέβαια σηματοδοτεί και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Αναμένονται λοιπόν να συζητηθούν όλα τα θέματα για την ενίσχυση αυτήνης της αμερικανο-ελληνικής σχέσης, με αφορμή τον έκτο γύρο τον στρατηγικό διάλογο, την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας, το ενεργειακό με ιδιαίτερη έμφαση στον κάθετο διάδρομο και βέβαια τις περιφερειακές εξελίξεις. Θα συζητηθεί βεβαίως η προκλήση, σύμφωνα με πληροφορίες και της Τουρκίας και στην ευρύτερη περιοχή, η παρουσία της χώρας μας και βεβαίως η συμβολή της στη σταθερότητα, όπως σας είπα, της Μεσογείου.
1: Αυτά είναι τα βασικά θέματα που μας μετέφερε τώρα, που θα απασχολήσουν τις συζητήσεις, οι οποίες αύριο είναι σημαντικές συζητήσεις, έτσι, με τον Υπουργό Εξωτερικών.
4: Και τον Πρωθυπουργό στη συνέχεια, από τον οποίο θα γίνει δεκτός ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και θα αρχίσουν και οι συνομιλίες, οι εργασίες, οι ομάδες εργασιών μέχρι αργά το βράδυ. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο μπορεί και να μιλήσει στην Πνίκα, και έχει τη σημασία του και το στίγμα που θα δώσει. Βέβαια. Μένει να το δούμε.
1: Βεβαίως. Από το πρωί λοιπόν, έτσι και αλλιώς θα το παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό και θα καταγράφουμε όλες τις εξελίξεις. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Σε αυξημένη επιφυλακή, καταλαβαίνουμε κυρίες και κύριοι, ότι βρίσκονται οι αρχές από σήμερα, με δρακόντια μέτρα ασφαλείας να έχουν σχεδιαστεί για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, προκαλώντας αλλαγές στην κίνηση στο κέντρο.
6: Έχει τώρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πιστεύετε ότι θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος?
7: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
6: Οι οδηγοί πρέπει όμως να το αποφύγουν.
8: Εννοείται ότι πρέπει να το αποφύγουμε, γιατί η παιδιά είναι θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το πώς και πώς μπορούν να κινηθούμε αύριο στους δρόμους. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, Ζώη? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Κατά την μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο, μιλάμε, δεν έχει γίνει βεβαίως για λόγους ασφαλείας η ώρα, αργά το απόγευμα, σήμερα, νωρίς το βράδυ, σε βασικούς οδικούς άξονας θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές και περιορισμοί στην κυκλοφορία. Μέχρι και το πρωί της Πέμπτης θα βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες αύριο, όπως προείπατε, θα κορυφωθούν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της αστυνομίας, θα γίνονται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου, γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η Βασιλή Σοφίας, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Στους οδηγούς συστήνεται να αποφύγουν τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, Γρηγόρη, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και πορείες. Στα μέτρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως μέτρα τάξης, αστυνομία Αθηνών, ασφάλεια, τροχεία, ενώ θα επιστρατευτούν και ντρόνους.
1: Για τα μέτρα ασφαλείας, βέβαια, και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εν όψη της επίσκεψης του κ. Ρούμπιο, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έτσι, Ζωή.
9: Έτσι. και είπε ότι καλό είναι να ενημερωθούν οι πολίτες από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις που υπάρχουν στην κυκλοφορία για να πάνε όλα καλά με τις μετακινήσεις του Υπουργού Εξωτερικών, τον είπα.
1: Ωραία, Ζωή, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στην εκπομπή Συνδέσεις του Ερνιούς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία.
5: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα αποκλειστούν εκ των πραγμάτων και θα περιοριστεί η κυκλοφορία. Άρα. Καλό είναι να διαβάζουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας, προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών να είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μέρες.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, γιατί είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί στην Αττική, με τις αρχές να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, με τη ζημιά να υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. 8 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του, παρακαλώ. Πάμε στη Σπυριδούλα Καγκλατζή, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τον τρόπο δράσης του συγκεκριμένου κυκλώματος? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της Διευθυνσής Αντιμετώπισης Αθηνών στις περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε, όπως γνωρίζουμε, τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Τώρα, συνολικά 10 φαίνεται να είναι τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμα 2. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος μαζί με την σύζυγό του. Τα υπόλοιπα μέλη είχαν δευτερεύοντες ρόλους, ήταν λογιστές, επιχειρηματίες ή αχυράνθρωποι. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν οικονομικό πρόβλημα και τους βάζανε μπροστά να είναι εκείνη στην ουσία η οποία ήταν υπεύθυνη για τις εταιρείες αυτές τις βιτρίνες. Μέχρι στιγμής η δράση τους φέρεται να ξεκίνησε το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν διάφορες εταιρείες, είτε ένδυσης, καταστήματα ένδυσης, είτε εστίασης νυχτερινά, κέντρα, εστιατόρια, είτε διαφημιστικές εταιρείες. Χρησιμοποιούσαν αυτούς τους αχυρανθρώπους και στη συνέχεια δεν κατέβαλαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν λοιπόν τα χρέη συσσωρεύονται, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμειναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό τομέα μόνο εκτιμάται να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνολικά για το δημόσιο μέσω της φοροδιαφυγής φαίνεται τα κέρδη τους να αγγίζουν και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι το θέμα θα έχει και συνέχεια. Η έρευνα μόλις ξεκίνησε, όπως μας είπες, και η επιχείρηση με ανθρώπους που έστειναν εταιρείες. Είχαν συσταθεί στο όνομα χειραθρώπων, δηλαδή επιχειρηματίες, λογιστές κτλ. Και με τον τρόπο αυτό φέσωναν τον ΕΦΚΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε, Σπυριδούλου Καγκλατζή, και θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Τώρα, από το αστυνομικό δελτίο, μας έρχονται και οι επόμενες ειδήσεις. Στο στόχαστρο των αρχών, στο στόχαστρο της αστυνομίας, βρίσκονται τηλεφωνικές απάτες. Η μεγάλη μάστιγα των ημερών, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους δρούν οι επιτίδη και στην ανάγκη προστασίας των πολιτών. Πάμε και πάλι στο Ζώη Κακαβάτο, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα όσα είπε σε συνέντευξή του στο Ερκνιούς και στους Κώστα Παπακλημίτζου και Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο υπουργός. Τι είπε ακριβώς, Ζώη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης για τους επιτίδιους αυτούς όσον αφορά τις τηλεφωνικές απάτες και ποια είναι η εικόνα που έχει η αστυνομία με τις συλλήψεις και όλα αυτά?
9: Μείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συλλήψεις. Εκτίμησε ότι το φαινόμενο θα περιοριστεί σημαντικά. Η πρόβλεψή μου, είπε ο Υπουργός, είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το επόμενο μεγάλο πέτομο αφορά τις απάτες στο διαδίκτυο, καθώς όλο ένα και περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται πια μέσω ίντερνετ. Ο κ. Χρυσοχοΐδης αποκάλυψε επίσης ότι προωθείται διάταξη ώστε η εκμετάλλευση ηλικιωμένων να αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση, να είναι ιδιώνυμο. διώνυμο η εκμετάλλευση γυναικών, έτσι ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή, ανέφερε στην συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο Έρτνιους.
1: Επίσης, μίλησε και για άλλα θέματα, μίλησε και για την εγκληματικότητα γενικότερα και για την ενδοοικογενειακή βία, και αυτό πολύ μεγάλη πληγή σύγχρονες κοινωνίες ζωή, αλλά και για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα.
9: Κυκλοφοριακό είπε ότι είναι πρόβλημα, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της Αττικής.
1: Οδύσσια καθημερινή για εκατομμύρια ανθρώπους, βέβαια.
9: Και όπως τα λες, βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Υπουργός, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την ονομασία Κόμβος, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας της βασικής λεωφόρου της Αθήνας. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί 20-25% η ροή των αυτοκινήτων κίνησης σε όλη την Αττική. Για την ενδοοικογενειακή βία, αποκάλυψε ότι μόνο στην Αττική καταγράφονται περίπου 100 καταγγελίες την ημέρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 3.000 περιστατικά το μήνα. Αναφέρθηκε και στην μικροεγκληματικότητα. Όπως είπε, υπάρχει εκτίμηση ότι δεν υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας, δεν υπάρχει καμιά αύξηση, είπε χαρακτηριστικά.
1: Ναι, και ήταν κατηγορηματικό σε αυτό το σημείο ο Υπουργός Ζωή.
9: Υπάρχουν, είπε, κατά περιόδους αυξήσεις για εντοπισμό συγκεκριμένων φαινομένων, όπως οι αρπαγές από αλυσίδες στις γυναίκες και οι απάτες. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων. Αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων που προχωρά κανονικά, αν και υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση.
1: Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις, να μείνουμε για λίγο σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, σε αυτή τη μεγάλη μάστιγα με τις τηλεφωνικές απάτες. Νέα ρύθμιση για την αυστηρότερη τιμωρία όσων εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους, προανήγγειλε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς. Λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με την εκμετάλλευση ηλικιωμένων αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα.
5: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και έχουν, όπως είπατε εσείς, πάρα πολλές συλλήψεις.
11: Ναι.
5: Να σας πω, η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ, αλλά έρχεται ένα άλλο θέμα που είναι οι διαδικτυακές απάτες.
12: Ναι.
5: Δηλαδή, μέσω του ίντερνετ, συναλλαγές μεγάλες.
12: Με τις τηλεφωνικές πώς θα τελειώσουμε, λέτε?
5: Θα τελειώσουμε τη σύλληψη όλων αυτών.
12: Α,
5: τελειώσουμε.
12: Είναι, ναι, θέμα χρόνου, θεωρείτε?
5: Ακριβώς.
11: Ναι. Δεν ξέρω εγώ. Αυτό που λέτε καθημερινή, οι 270 συλληφθέντες φέτος, είναι ένα μικρό κομμάτι, είναι μεγάλο κομμάτι αυτών που δρούνε σε αυτό?
5: Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι.
11: Μάλιστα.
5: Και είναι, κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις, γίνονται πολλές συλλήψεις, διότι είναι αυτοί,
11: ναι,
5: είναι εγκληματικές ομάδες. Είναι μεγάλες.
11: Βέβαια, εδώ διαβάζω, λέει, περισσότεροι 167 είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά. Άρα καταλαβαίνω, ναι, τους πιάνει η αστυνομία, ναι, φεύγουν μετά, το ξανακάνουν.
5: Κοιτάξτε, τώρα εδώ είναι μια άλλη συζήτηση που μεγάλες.
11: Βέβαια, εδώ διαβάζω, λέει, περισσότεροι 167 είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά. Άρα καταλαβαίνω, ναι, τους πιάνει η αστυνομία, φεύγουν, ναι, μετά, το ξανακάνουν.
5: Κοιτάξτε, τώρα εδώ είναι

0: αυστηρότερες ποινές και ειδικό τμήμα της Ελλάς για την αντιμετώπιση τους. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
1: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη καινούργια, η οποία καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις σε κακούργημα. Άρα λοιπόν όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν από την ώρα που θα καταδικάζονται, θα πηγαίνουν φυλακή.
2: Άρα σας διακόπτω λίγο εδώ πέρα. Για να πάει κάποιος φυλακή, για να είναι κακούργημα, θα έπρεπε για παράδειγμα να έχει φάει εντός αγωγικών 120.000 ευρώ.
1: Ναι, αυτή ήταν,
2: για να το ξεκαθαρίσουμε
1: αυτή
2: λίγο,
1: ήταν η διατύπωση του ποινικού νόμου εδώ και δεκαετίες όσον αφορά το ποια απάτη χαρακτηρίζεται κακουργηματική. Και αυτή η διάταξη προέβλεπε και προβλέπει μέχρι και σήμερα που μιλάμε ότι πάνω από το ποσό των 120.000 ευρώ. Τώρα.
2: Άρα δηλαδή και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
1: Τώρα από ένα ευρώ.
0: Από ένα ευρώ λοιπόν πλέον θα λογίζεται ως κακούργημα. Την απορία της τώρα για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μάλιστα ρωτήθηκε να καταθέσει ορισμένους χαρακτηριστικούς τρόπους με τους οποίους δρούν αυτά τα κυκλώματα.
3: Αυτό που θα παρατηρήσει λοιπόν ένας συμπολίτης μας είναι ότι είναι επίμονοι και προσπαθούν να τους προκαλέσουν φόβο ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους ή για τη ζωή κάποιου οικείου προσώπου. Είναι το συχνότερο που συναντούμε στις τελευταίες μορφές απατών. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν την τηλεφωνική σύνδεση. Έρχονται συνεχώς σε επικοινωνία μαζί τους, ώστε να μην μπορούν να κλείσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν είτε την ελληνική αστυνομία είτε κάποιον οικείο τους. Αυτό θα πρέπει να τους προβληματίσει και μόνοι τους να κλείσουν το τηλέφωνο. Γι' αυτό και πλέον η οδηγία που δίνουν οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα που ασχολούνται καθημερινά με τέτοιου είδους περιστατικά είναι: κλείστε το τηλέφωνο ακόμη και αν θεωρείτε ότι ακούτε ένα οικείο σας πρόσωπο.
4: Εδώ ακούγαμε μια νέα απάτη τώρα τελευταία. Προσπάθησαν να εξαπατήσουν κάποιο ηλικιωμένο άτομο, δεν τα κατάφεραν και κάναν δεύτερο τηλεφώνημα. Μιμούμενοι τους αστυνομικούς.
3: Είναι κάτι που συναντούμε σε περίπτωση που δεν καταφέρουν την πρώτη φορά να πείσουν τα θύματα τους.
4: Και δείχνει και πόσο επίμονοι.
3: Σε καμία περίπτωση ποτέ κάποιος αστυνομικός δεν θα ζητήσει από ένα πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε ένα αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε εμείς οι ίδιοι είτε το τοπικό αστυνομικό τμήμα είτε το 100 που είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ γνωστό σε όλους.
0: Ακόμα λοιπόν και αν πιστεύουμε ότι μιλάμε με αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε σε κάθε περίπτωση και επικοινωνούμε μόνοι μας με το 100 ή με την άμεση δράση, με το οικείο αστυνομικό τμήμα, ακόμη και αν η φωνή του συγγενικού προσώπου, όπως είπε, μπορεί να είναι προϊόν τεχνητής επεξεργασίας. Τώρα, νωρίτερα ακούσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ότι θα αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό στην ορολογία, το ιδιώνυμο που ανέφερε ο κ. Χρυσοχοίδης? Ο Βασίλης Βραχιώτης, δικηγόρος, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
5: Όταν κάποιες ιδιαίτερες περιστάσεις, σε αυτό που εξήγηλε ο Υπουργός για τους ηλικιωμένους, αυτές οι ιδιαίτερες περιστάσεις δημιουργούν στην ουσία μια καινούρια πράξη, ένα καινούριο αδίκημα. Δηλαδή.
6: Εδώ έχουμε ένα καινούριο αδίκημα.
5: Η απάτη είναι αδίκημα. Προβλέπεται στον ποινικό κώδικα και τιμωρείται αναλόγως. Με ειδικό ποινικό νόμο, γιατί συνήθως έτσι έχουμε τα ιδιώνυμα, με ειδικό ποινικό νόμο οι συγκεκριμένες περιστάσεις της μεγάλης ηλικίας θα συνιστούν ένα αδίκημα το οποίο θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Το πιο γνωστό αντίστοιχο αδίκημα για να καταλάβει ο κόσμος είναι παραδείγματος χάρη η σωματική βλάβη, η οποία είναι ιδιώνυμο στην περίπτωση που είναι κατά ανηλίκου, μικρού παιδιού, υπέργυρου ατόμου πάλι, εγκύου και πάει λέγοντας.
6: Και σημαίνει βαρύτερη ποινή.
5: Σημαίνει είτε βαρύτερη είτε ελαφρύτερη. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή που συζητάμε για τη σωματική βλάβη, η εδώ θα έχουμε βαρύτερη ποινή. Όμως στην υφαίρεση που είναι η κλοπή μεταξύ συγγενών και αντίστοιχα είναι ένα ιδιώνυμο χαρακτηρισμένο αδίκημα, έχουμε ειδική πρόβλεψη για χαμηλότερη ποινή επειδή είναι μεταξύ συγγενών. Άρα λοιπόν είτε βαρύτερη είτε ελαφρότερη.
6: Μάλιστα.
5: Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση σαφέστατα ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή.
0: Προφανώς λοιπόν ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή με το ιδιώνυμο για

0: αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την κοινή νόμη τα τελευταία 24 ώρες έχει να κάνει με την υπόθεση των κρυπτονομισμάτων που ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Μια πολύ σημαντική υπόθεση και για την οποία έχουν γίνει ήδη 17 συλλήψεις στην Κατερίνη, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία σε ακόμα 9 άτομα και μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει όλα αυτά τα στοιχεία. Η κυρία Δημοκλίδου, μιλώντας εδώ στο Newsred 105,8, είπε ότι η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, αλλά υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα. Τι ακριβώς εννοεί, για να την ακούσουμε.
1: Είχαμε τη σύλληψη 17 ατόμων, αλλά και το σχηματικό σμό δικογραφίας σε ακόμα 9 άτομα και σκεφτείτε ότι μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει αυτά. Η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, οπότε καταλαβαίνετε πόσοι εμπλεκόμενοι μπορεί να προκύψουν. Και χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη δεν υπάρχουν θύματα. Δεν υπάρχουν θύματα που να έχουν καταγγείλει στην ελληνική αστυνομία ότι έχουν εξαπατηθεί υπό το φόβο της επίκληξης προφανώς από το οικογενειακό περιβάλλον ή από το φιλικό περιβάλλον. Πολλές φορές έχουμε το αίσθημα της ντροπής, ναι. Όμως ναι, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι στην ανακριτική διαδικασία να μας προκύψουν τα θύματα.
2: Και τότε πώς θα στηρίξετε τις κατηγορίες?
1: Ουσιαστικά όλη η έρευνα στηρίχθηκε καθαρά στην εργασία των αστυνομικών. Επειδή ακριβώς υπήρξε μια πληροφορία ότι υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα που δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο, mm-hmm, και προβαίνει και σε διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα. Και έτσι σιγά σιγά καταφέρουμε να φτάσουμε και στα αρχηγικά μέλη αυτής της εγκληματικής ομάδας, αλλά και σε άλλα άτομα τα οποία τι παρατηρήσαμε, γι' αυτό και μιλάμε για τη μέθοδο της πυραμίδας. Παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν θύματα τα οποία στη συνέχεια προέτρεπαν και άλλα θύματα να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώς και ίσως δεν έχουμε καταγγελίες ακόμη από θύματα, καθώς και οι ίδιοι ουσιαστικά συμμετείχαν με κάποιο τρόπο στη συνέχεια στην εγκληματική ομάδα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:31. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη, πώς είναι η επόμενη μέρα. Η Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Η κακοκαιρία υποχώρησε, άφησε όμως πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές, αγροτικές εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει και τις ζημιές να είναι μεγάλες. Πάμε στο οροπέδιο Λαστείου και βρίσκεται ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Παπαδάκης? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεθεί μας με τον Γιώργο Παπαδάκη στο οροπέδιο Λασιθίου. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες συνθήκες, είναι μεγάλες οι καταστροφές και σε πολλά δίκτυα, έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως το αντιμετωπίζουν στις αγροτικές καλλιέργειες. Μάλιστα, νωρίτερα στο Λασίθι βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου ενημερώθηκε για τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις και τις ζημιές στις καλλιέργειες. Έχουμε τώρα όμως τον Γιώργο Παπαδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και γενικότερα στην Κρήτη?
4: Γρηγόρη, τα νερά έχουν υποχωρήσει, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Τα 2/3 του κάμπου του οροπεδίου παραμένουν σκεπασμένα από το νερό. Η αγωγή που μεταφέρουν το νερό στο φράγμα από Σελέμη, φαίνεται ότι έχουν φτάσει στο όριό τους, έτσι. Δηλαδή εξακολουθεί η αποστράγγιση, αλλά σήμερα, τέταρτη μέρα στην ουσία, μετά την σφοδρή νεροποντή, ο κάμπος, όπως είπα, στα 2/3 του παραμένει καλυμμένος από το νερό. Αυτό για να δούμε τον όγκο της βροχόπτωσης εδώ, στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου η αγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά, δηλαδή πάνω από 85% η παραγωγή πατάτας και πάνω από 50% η παραγωγή των κυπευτικών. Ένα στοιχείο που θα επηρεάσει, όπως μας έλεγαν και οι παράγοντες της αγοράς, τις τιμές στην κεντρική λαχανοαγορά της Αθήνας, το Ρέντι. Τώρα από εκεί πέρα, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την περιοδία του εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήρθε κατάγεται από εδώ, από την μητέρα του, όπως είναι γνωστό. Συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο και με παράγοντες των αγροτικών συλλόγων της περιοχής. Διαπίστωσε με τα μάτια του και, όπως ανέφερε και σε δηλώσεις στην ΕΡΤ, έχει ήδη αγνώση του τι σημαίνει αυτή η καταστροφή για τον πληθυσμό του οροπεδίου, που δεν έχει άλλα εισοδήματα. Είναι το υψόμετρο τέτοιο που δεν επιτρέπει, για παράδειγμα, εδώ την καλλιέργεια ελαιοδέντρων ή αμπελιών. Οι άνθρωποι ζουν λοιπόν μόνο από τις εποχικές καλλιέργειες και διαπιστώθηκε και το εξής, που του μετέφεραν και οι αγρότες, ότι αν δεν υπάρξουν αποζημιώσεις έγκαιρα και αν δεν υπάρξουν και μέτρα πραγματικής αποστολής αποστράγγισης. Και εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα, όπου θα έχουμε και άλλες βροχοπτώσεις, τότε πολύ πιθανόν το έδαφος του οροπεδίου, μια έκταση της τάξης των 25-30 χιλιάδων στρεμάτων, να μην μπορεί να καλλιεργηθεί την ερχόμενη άνοιξη. Άρα οι αγρότες της περιοχής θα χάσουν στην ουσία δύο περιόδους καλλιεργητικές.
0: Και δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοιες απώλειες. Μάλιστα, έβλεπα και συγκλονιστικές εικόνες, συγκλονιστικά πλάνα νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερνιούς από το πρωί, με αγρότες να σκύβουν μπροστά στην κάμερα του Ερνιούς, να βάζουν το χέρι τους κάτω από τα νερά που είναι πλημμυρισμένα στα χωράφια και να βγάζουν πατάτες, για παράδειγμα.
4: Ναι, ναι, οι οποίες έχουν καταστραφεί πλέον. Δεν μπορούν να προωθηθούν στην αγορά. Ήταν λίγο πριν την συγκομιδή τους.
0: Έτσι.
4: Και μιλάμε για πάνω από 3.000 τόνους προϊόντος. Ο οποίος θα έφτανε στο μεγαλύτερο μέρος, όπως είπα νωρίτερα, στην αγορά του Ρέντι.
0: Περιμένουμε λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε και τα κυβερνητικά μέτρα έτσι, σήμερα, για τη στήριξη.
4: Βεβαίως, χθες ήταν εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο πήγε και στην περιοχή της Ιεράπετρας. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, βρίσκεται στην περιοχή του Μιλοποτάμου, εκεί που είχαμε το άλλο μεγάλο πλήγμα, με σημαντικές καταστροφές και σε ζωικό κεφάλαιο και στην επαρχιακή οδοπία. Ο κύριος Ανδρουλάκης συντάχθηκε στην ουσία με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σαν πρώτη δέσμη από την κυβέρνηση, αλλά είπε ότι δεν πρέπει να μείνουμε στα ναι. Ό,τι είπαν χθες τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να υλοποιηθούν και μάλιστα άμεσα. Μην πάμε με ρυθμούς χελώνας. Και εκεί ανέφερε ότι γιατί κινδυνεύουν οι αγρότες ακριβώς να χάσουν ακόμη μία χρονιά. Όχι μόνο τούτη δηλαδή που χάθηκε τώρα. Τώρα, Γρηγόρη, απόψε πληροφορούν ότι συνεδριάζει η κυβερνητική επιτροπή ακριβώς για να συγκεκριμενοποιήσει τα έργα.
0: 4 ώρα το απόγευμα συνεδριάζει η κυβερνητική επιτροπή, Γιώργο, κρατική αγωγή.
4: Να πούμε ότι έτοιμα από την περιφέρεια αλλά και από τους Δήμους συνολικά είναι οι αποζημιώσεις που θα έρθουν στην Κρήτη να έρθουν στο μοντέλο των αποζημιώσεων που έγινε, που συνέβη στη Θεσσαλία στα, μετά την
0: με τον Ντάνιελ.
4: Καταστροφική επέλαση του Ντάνιελ. Και τούτο γιατί απεδείχθη ότι και το μοντέλο λειτουργήσε σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούν το θέμα και θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Μάλιστα, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε συνέντευξή του σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης, αναφέρθηκε στη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων από τη Θεομηνία στην Κρήτη, αλλά και στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Αναφορικά με τα όσα περιμένουμε για την Κρήτη, είπε ότι στις 4 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η δέσμη μέτρων για τους πληγέντες, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών. Μάλιστα, οι Δήμοι και η Περιφέρεια έχουν κληθεί να προχωρήσουν εντός 15 ημερών στην καταγραφή των αναγκών και στην υποβολή των σχετικών ετοιμάτων, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι αυτοψίες. Και από την Κρήτη πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, σήμα εκλογικής ετοιμότητας και ενότητας, εξέπεσε ο Πρωθυπουργός από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες του 2027, έδεσε εκ νέου το στόχο της τρίτης θητείας και επανέλαβε το δίλημα της σταθερότητας απέναντι στο λαϊκισμό που αναβιώνει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας συντάκτη Αγκυμπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τα όσα έγιναν χθες στην επετειακή εκδήλωση. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες παντάχει και το μήνυμα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρο. Μήνυμα συσπήρωσης στην εκδήλωση αυτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, επαιτειακά, αλλά και σε καθαρά, όπως είπε στη Σύπρα, εκλογικό τόνο κινήθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να θέτει ευθέως ως ορίζοντας τις εκλογές της άνοιξης του 27. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας και έθεσε στόχο την επανάληψη της επίδοσης του κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το κάναμε το 19, το κάναμε το 23 και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της άνοιξης του 27. Το δεύτερο πολιτικό μήνυμα ήταν το δίλημα που έθεσε με τη σταθερότητα ως βασικό εκλογικό διακύβευμα, ιδιαίτερα όπως είπε μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που ο ίδιος περιέγραψε ως δύσκολο. Μίλησε για δύσκολους και δούμε μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Στο ίδιο πλαίσιο, μάλιστα, έβαλε και απέναντι στη σταθερότητα αυτό που χαρακτήρισε πλάνη των κάποιων λαϊκιστών, λέγοντας πως αυτή την πορεία δεν θα την ξαναθέσουμε σε κίνδυνο, δεν θα γυρίσει επί χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών οι οποίοι μπορεί απλά να φορούσαν καινούργια ρούχα. Ιδιαίτερα αναφορά έκανε στη σχέση σταθερότητας και αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δυνατότητα να μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής αλλά και να ανανεώνεται συνεχώς, ενώ ο βασικός άξονας ομιλίας ήταν το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Συνέδεσε δε αυτό το σχέδιο με μια Ελλάδα που θα παραμείνει οικονομικά αναπτυσσόμενη και θα μπορεί, όπως είπε, να στηρίζει τους πολίτες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης.
0: Μιλάμε για μια εκδήλωση στην οποία είχαν πολλές παρουσίες αλλά και αρκετές απουσίες. Μάλιστα, είχαμε και αιχμές από υπουργούς, όπως για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος άφησε αιχμές ξεκάθαρες κατά συναδέλφων του υπουργούς που έλειπαν από την εκδήλωση. Ποιος αναφερόταν?
5: Ακριβώς τα μηνύματα της Σπύρου Πρόεδρου, ο Πρωθυπουργός ήταν στην, με αυτά κατέληξε στην ομιλία του. Μάλιστα, αποχωρώντας, έκανε και τέσσερα σουτ στα καλάθια μπάσκετ που είχαν στηθεί, λέγοντας πως αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε τις εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει, γιατί κέρδισε 4-4. Και στο παλιό αμαξοστάσιο του ΣΥΡΙΟΥ, όπως είπες και εσύ, υπήρχε πολλοί κόσμοι, 3.500 άτομα συγκεντρώνει ο χώρος, μπορεί να γέμισε, αλλά οι απουσίες προκάλεσαν και το ανάλογο σχολιασμό στα πηγαδάκια. Η απουσία του Αντώνη Σαμαρά ήταν δεδομένη, εκείνη του Κώστα Καραμαλή σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη. Απόν ήταν και ο Βαγγέλης Μημαράκης λόγω υποχρεώσεων στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και ο Νίκος Δένδιος, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο Πρωτοβουλίας Αδριατικής στην Βενετία. Και όσον αφορά τους πρωθυπουργούς, να πούμε πως θα έχουν και ενδιαφέρον και η παρουσία σε τοποθετήσεις τους αύριο σε μια ομιλία για τον Κώστα Καραμαλή και νωρίς σήμερα το απόγευμα σε συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα, του Αντώνη Σαμαρά. Ως προς τον κύριο Μημαράκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχε ερωτηθεί σχετικά επικαλέστηκε τις υποχρεώσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ για τον κύριο Δένδια κυβερνητικά και κομματικά στελέχη απέφυγαν εχθές τους σχολιασμούς. Σήμερα όμως, όπως είπες εσύ, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε χωρισμένα να τον κατονομάσει, με αρκετή σαφήνεια σε αυτή την απουσία. Μάλιστα, σημείωσε πως απορώ με ορισμένους συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν από τη συνήμαση γιορτή, γιατί λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα αλλαγήρισα διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται με ομιλίες, αλλά σε δηλαδή κοινούς αγώνες και στην κοινή μας πορεία, έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. Να δούμε αν θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση.
0: Ωραία, Άγη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί έχουμε και συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να ακούσουμε όμως πρώτα ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη χθεσινή εκδήλωση.
6: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες. Και όλους τους Έλληνες, όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε και να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω. 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές...
0: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Τώρα ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγη Βαγιάννου, γιατί οι βιομηχανοί περιμένουν σε λίγες ώρες από τώρα να ακούσουν κάτι για το ενεργειακό κόστος από τον Πρωθυπουργό.
5: Έχουμε την Γενική Συνέλευση του ΣΕΔ και εκεί αναμένεται να παρουσιαστούν τουλάχιστον στο γενικότερο πλαίσιο τα κυβερνητικά μέτρα για το ενεργειακό κόστος της ελληνικής βιομηχανίας. Μάλιστα, στις προηγούμενες μέρες, κυβερνητικές διαρροές ήθελαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να έχει ετοιμάσει ήδη μια οικονομική παρέμβαση, αξιοποιώντας το έκτακτο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευελεξία στις κρατικές ενισχύσεις και ένα πακέτο σύμφωνα με πληροφορίες, το οποίο κινείται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρουν πως στόχος είναι να διαμορφωθεί μια ευρεία περίμετρος μέτρων ώστε να καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και σε αυτά τα ζητήματα, στον αριθμό των δικαιούχων, τη διάρκεια της παρέμβασης αλλά και την ύψη της επιδότησης, αναμένει πιθανόν σήμερα να ανεβρεθεί και ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα παριθμίσει και τη σειρά παρεμβάσεων που έχει ήδη θεσπίσει η νομολογική κυβέρνηση για τον αναπτυξιακό νόμο και το χωροταξικό, έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη αξιοποίηση των συγκεκριμένων χρημάτων που υπάρχουν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίο έδωσε μια συνέντευξη χθες το απόγευμα στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Ευθέως με τον Παναγιώτη Στάθη. Και εκεί επεσήμανε ότι είναι επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας η πολιτική αλλαγή. Τόνισε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Πολιτική ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε.
7: Η χώρα για να κυβερνηθεί θέλει πρόγραμμα, στρατηγική, πολιτικό προσωπικό, το ξαναλέω, και όχι εξαρτήσεις. Εμείς λοιπόν, αυτά είναι τα τρία μας πλεονεκτήματα. Νομίζω ότι με αυτά τα τρία πλεονεκτήματα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την ανατροπή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η χώρα,
8: κύριε Πρόεδρε,
7: δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα δύο σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν είναι γιατί επενδύουν στο διχασμό. Αυτά που λέτε είναι διχαστικά διλήμματα. Είναι εκβιασμοί. Το σενάριο είναι ένα. Το σενάριο της πολιτικής αλλαγής. Πάμε στις εκλογές για να φύγει από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα πήγαινα στις Βρυξέλλες. Μόλις έβλεπα προβλήματα με την ολοκλήρωση ενός ευρωπαϊκού έργου που είναι η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας και θα έλεγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δικό μας το έργο και των 27 κρατών ελάτε να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωσή του. Και όχι να κοροϊδεύω τον ελληνικό λαό και να λέω ήρεμα νερά ενώ δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά επί της ουσίας.
0: Τώρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν το ΠΑΣΟΚ επιμένει να απορρίπτει κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η ίδια επιπλέον άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα.
9: Δεν είναι μόνο μία στρατηγική απόφαση του ΠΑΣΟΚ, είναι και κάτι το οποίο απορρέει από την ταυτότητά του. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάθεση ευθύνης που έκανε την περίοδο του 2012. Και που από κάποιους χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η περίοδος προκειμένου να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ ως δημοκρατική παράταξη και βλέπουμε την κατάληξή του σήμερα, έπεσε στο κενό. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, πολιτεύεται με αυτήν την λογική γιατί είναι διαφορετικά τα συμφέροντα και οι κοινωνικές τάξεις τις οποίες εκπροσωπεί.
10: Απορρίπτεται όμως και ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με αυτό που συνηθίζει να λέγεται ως διαμόρφωση της κυβέρνησης των ηττημένων.
9: Καταρχήν αυτά τα περί κυβέρνησης των ηττημένων που αποτελούν έτσι απέλπιδες προσπάθειες από ανθρώπους που από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή έχουν μόνο μια προσωποπαγή. Ένα προσωποπαγές όχημα και μια προσωπική σώσευση.
10: Ναι.
9: Ναι, δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε μια αγώνα προσωπικής σταδιοδρομίας. Περί αυτού πρόκειται.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα σε ημέρα μαζικών κινητοποιήσεων. Έχει μετατραπεί η σημερινή στη Γαλλία με μαθητές και εκπαιδευτικούς να κατεβαίνουν στους δρόμους ενώ τις προηγούμενες ημέρες δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτριά μας, το Μαΐδα Παπαϊωάννου, που θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Το Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι η κατάσταση στο Παρίσι?
11: Λοιπόν, σε λίγο, σε 3 λεπτά από τώρα ξεκινάει η μεγάλη κινητοποίηση των μαθητών εδώ στο Παρίσι, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει σε άλλες περιοχές της χώρας, τη Λούζ, Στρασβούργο, Νάντ, Λιόν, έγιναν και σημειώσει τολισμένα επεισόδια. Είχε αρκετό κόσμο συγκεκριμένα στο Παρίσι, στη Μασσαλία, συγγνώμη, και στο Στρασβούργο, πολύ κόσμο. Τώρα να μένετε εδώ πέρα στο Παρίσι, να δούμε αν οι μαθητές θα κατέβουν μαζικά στους δρόμους. Μαζί με τους αντιπροσωπικά των καθηγητών, των εκπαιδευτικών γενικότερα, αλλά και πολιτικούς, οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν και να ενθαρρύνουν τους μαθητές. Οι μαθητές στο παρόν θεωρούν ότι δεν έχουν δεχτεί θετική αποδοχή από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους, γι' αυτό θα επιμείνουν. Φυσικά είναι η μέρα όλων των κινδύνων αναφορικά με τη βία, έχει σημειωθεί πολύ βία εδώ στην Πρωταλλική Πρωτεύουσα τις τελευταίες μέρες. Ήδη σήμερα δύο κορίτσια τραυματίστηκαν, αλλά προς το παρόν οι αρχές έχουν ρίξει στους δρόμους την κυριολεκτία μαζικά πολλές ομάδες ασφάλειας για να είναι σίγουροι ότι δεν θα ξεφύγουν, επειδή περιμένουν και αναρχικούς, μάλλον τα black blocks, τα περίφημα black blocks, που θέλουν να συγκρούονται, επιθυμούν να συγκρούονται με την αστυνομία, ώστε να μην υπάρξουν χειρότερα. Θέλω να σας πω όμως ότι στην Τρομπή όλοι τους διάδρομους που έχουν ασφαλίσει οι αστυνομικοί έχουν κλείσει φυσικά τα μαγαζιά, έχουν κλείσει όλα τα γραφεία για να μην γίνει χειρότερα.
0: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Θωμαίδα Παπαϊώνου, σε ευχαριστούμε πολύ. και από, από το Παρίσι και τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Τουρκία. Γιατί σήμανε συναγερμός το πρωί σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης μετά την επίθεση με μαχαίρι που άφησε μαθητές τραυματίες. Αστυνομία και διασώστες έφτασαν στο σημείο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στην Ελβίρα Κρίθα, την ανταποκριτηριά μας, η οποία έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το περιστατικό?
8: Γρηγόρη, 8:40 σήμερα το πρωί, μια 15χρονη μαθήτρια πήγε έξω από το παλιό της σχολείο στην περιοχή Μπασάξεχιρ της Κωνσταντινούπολης, όπου ενεπλάκη από ό,τι φαίνεται σε καυγά και εκεί, χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο κατά πάσα πιθανότητα μαχαίρι, επιτέθηκε σε 8 συμμαθητές της, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, 2 σε πολύ σοβαρή, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργού Υγείας. Τώρα, αυτό φυσικά η μαθήτρια συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα. Είναι ένα περιστατικό, Γρηγόρη, από τα πολλά του τελευταίου διαστήματος. Από την Άνοιξη και μετά έχουμε δει τουλάχιστον 4 περιστατικά, κάποια πολύ νεκρά και αιματηρά, σε σχολεία της Τουρκίας, με πρωταγωνιστές έφηβους μαθητές, τα οποία βέβαια έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ και τις αρχές και την κοινή γνώμη εδώ. Μάλιστα, για αυτόν τον λόγο έχει επιβληθεί στην Τουρκία απαγόρευση μετάδοσης του περιστατικού από τα μέσα ενημέρωσης και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι αρχές φοβούνται ζητήματα μιμητισμού των παιδιών. Από αυτές τις ενέργειες υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι πρώτες επιθέσεις τότε την άνοιξη στα σχολεία της Τουρκίας, στην Ανατολική Τουρκία, είχαν προκαλέσει φαινόμενα με μιμητισμού στα παιδιά και έτσι προσπαθούν οι αρχές και με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν λίγο το φαινόμενο. Πάντως είναι κάτι που παρακολουθούν οι αρχές διεξοδικά, καθώς αυτά τα φαινόμενα φαίνεται πως πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό στην Τουρκία.
0: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη πίσω στα δικά μας, να δούμε τα νεότερα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανοιχθεί το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε και κατασχέθηκε από το σπίτι του στη Βούλα, καθώς οι αρχές αναζητούν στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ανοίχθηκε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε διαδικασία εδώ στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών. Ανοίχθηκε το χρηματοδικηγόριο και όπως μας είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, κύριος Λικούδης, το χρηματοδικηγόριο ήταν, Γρηγόρη, τελείως άδειο. Δεν είχε κάτι οτιδήποτε μέσα. Ήταν χαρακτηριστικά, είπε ο κύριος Λικούδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους λίγο πριν συνδεθούμε, ότι το χρηματοδικηγόριο ήταν τελείως άδειο. Σε κάποιες ερωτήσεις που κάναμε οι δημοσιογράφοι για το πού κινείται η υπόθεση, μας είπε ότι είναι μια υπόθεση η οποία ανακριτική έρευνα θα διαρκέσει πολλούς μήνες, καθώς χρειάζεται να διευκρινιστούν διάφορες σκοτεινές πτυχές της. Περιμένουμε την ίδια στιγμή να ολοκληρωθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς είναι ένα πράγμα αυτό και είναι άλλο τα μηνύματα, τα δεδομένα από τα κατασκευέντα κινητά, να το σημειώσω, αλλά βεβαίως περιμένουμε και τις απαντήσεις των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, συνοψίζοντας, το χρηματοκιβώτιο που ήταν στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, επισήμως πλέον ήταν τελείως άδειο, αφού ανοίχθηκε παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας. Δεν είχε κάποιο μέλος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν μόνο ο νομικός εκπρόσωπος, ο κ. Λικούδης. Και όπως είπα, είναι μια υπόθεση η οποία σίγουρα θα διαρκέσει πολλούς μήνες η ανακριτική έρευνα, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη.
0: Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στον ανακριτή οδηγήθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί ο 32χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της στο Λαύριο την περασμένη Πέμπτη. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 32χρονος ρουμανικής καταγωγής κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στον 5ο τακτικό ανακριτή. Απολογήθηκε για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και για 4 πλημελήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι είχε καταναλώσει νωρίτερα χάπια και αλκοόλ. όπως επίσης και ότι δεν συνέβη τι ακριβώς έγινε κατά την επίθεσή του στο σπίτι της οικογένειας, της πρώην συντρόφου του, όπου μέσα βρισκόταν και ο φίλος της, αλλά και τα ανήλικα παιδιά του πρώην ζευγαριού, με αποτέλεσμα και οι δύο να τραυματιστούν σοβαρά, σοβαρότερα ως ο νυν σύντροφος της 32χρονης κοπέλας, και να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν είναι η εξέλιξη. Παίρνει τον δρόμο για την φυλακή μετά την απολογία του. Ενώ τραγική ηρωνία είναι ότι για αύριο είχε αναβληθεί το δικαστήριο μετά την καταγγελία, την τελευταία καταγγελία της κοπέλας για ενδοοικογενειακή βία στις αρχές του Σεπτέμβρη. Αύριο θα εκδικαζόταν συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Ανά Βλαχομανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως, Έλενα, το γύρω μας στον κόσμο, με το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής, το οποίο απονεμήθηκε πριν από λίγο στον Βέλγο Φράνσις Χέλτσεν για την καθοριστική συμβολή του στον εντοπισμό και την παρατήρηση των νετρίνων. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πολύ σημαντική και καθοριστική, όπως είπες, η συμβολή του 82χρονου Βέλγου φυσικού στον εντοπισμό και την παρατήρηση αυτών των σωματιδίων, που είναι από τα πιο μυστηριώδη και διακριτικά, όπως τα αναφέρουν οι επιστήμονες στο σύμπαν. Ήταν καθοριστική συμβολή του στη δημιουργία του παρατηρητηρίου Ice Cube στην Ανταρκτική, καθώς ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε ότι ικανός αριθμός νετρίνων μπορεί να παγιδεύονται στους πάγους της Ανταρκτικής ώστε να παρατηρηθούν. Τώρα, αυτή η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται και είναι πιθανό να οδηγήσει στην εξιχνίαση και την διερεύνηση ανεξήγητων μέχρι σήμερα κοσμογονικών και κοσμικών φαινομένων. Τώρα, ο Χέλτνερ θα λάβει το βραβείο του $1 εκατομμύριο από την Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, και όπως είπαμε και χθες, Γρηγόρη, είναι η εβδομάδα για την απονομή των φετινών βραβείων Νόμπελ, μέχρι και την Παρασκευή που αναμένεται να δοθεί και το Νόμπελ Ειρήνης.
0: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν, εκεί θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, όχι ότι τα άλλα δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά καταλαβαίνουμε έχει πολύ και πολιτικό ενδιαφέρον το Νόμπελ Ειρήνης. Πάμε στη Μέση Ανατολή τώρα, και όπου κλιμακώνει η ένταση ανάμεσα στους Χούθη της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Τι ακριβώς συμβαίνει, Έλενα?
14: Οι μάχες συνεχίζονται για τον έλεγχο κυρίως των στενών του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, των στρατηγικής σημασίας στενών. Η κυβέρνηση της Ιεμένης υποστηρίζει ότι ελέγχουν την πόλη Μόκα στρατηγικής σημασίας και άλλα σημαντικά σημεία γύρω από τα στενά. Ωστόσο, οι Χούθη το αρνούνται, όμως οι μάχες συνεχίζονται με σφοδρότητα και οι Χούθη συνεχίζουν τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν αεροδρόμια της χώρας και στο Ριάντ, το διεθνές αεροδρόμιο, κάτι που η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει. Την ίδια ώρα, πάντως, να πούμε ότι πολύ σημαντική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι Τουρκία και Πακιστάν συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν το αμυντικό σύμφωνο της ΜΕΚΑ που υπέγραψαν οι τρεις χώρες τον περασμένο Αύγουστο, στέλνοντας στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία.
0: Την ίδια ώρα, πάντως, εσώ και ασφαλές, ευτυχώς, είναι το πλήρωμα ελληνόκτητου πλοίου που δέχτηκε πλήγμα στα στενά του Ορμούς.
14: Πρόκειται για το ελληνόκτητο πλοίο Μιστράλ. Χθες το βράδυ αναφέρθηκε ότι χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούς, ανοιχτά του Ομάν. Το πλήρωμα, 30 μελές πλήρωμα, είναι ασφαλές, ανάμεσά τους 11 Έλληνες. Το πλοίο κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες τώρα ελέγχεται για τυχόν ζημιές.
0: Και να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά στο μέτωπο της Ουκρανίας. Δύο εμπορικά πλοία πλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας και ένα από αυτά βυθίστηκε. Με το πλήρωμά του δυστυχώς να αγνοείται.
14: Ναι, πολύ σοβαρά περιστατικά αυτά στην Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βάρνα στη Βουλγαρία. Το ένα πλοίο υποσημαία Τόγκο βυθίστηκε αφού δέχτηκε πλήγμα από ντρόουνς, όπως αναφέρουν οι βουλγαρικές αρχές, και δυστυχώς παρά τις έρευνες το πλήρωμα εξακολουθεί να αγνοείται. Το άλλο επίσης εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε επίσης από ντρόουνς. Το πλήρωμά του ωστόσο διασώθηκε. Είχαμε και δηλώσει τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από το Ρέικιαβικ, που βρίσκεται, και χαρακτήρισε απαράδεκτες αυτές τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τελευταίο ταγκό απόψε για τον Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
15: Ακριβώς 2 ώρα τα ξημερώματα που την RTO Sport θα μπορούν να δούμε την αναμέτρηση Αργεντινή-Μπενίν. Το Μπενίν είναι το δευτερεύοντο, τριτεύουν έτσι την υπόθεση, όποιος και να ήταν. Νομίζω το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και θα υπάρχουν έτσι αρκετά συγκινητικές στιγμές. Ο σίγουρα μεγαλύτερος Αργεντινός μετά τον Μαραντόνα και από σύγχρονος ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για πολλούς και όλων των εποχών. Οπότε σήμερα τελευταίο παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινή. Στα δικά μας 7 η ώρα το απόγευμα, ΕΡΤ 2 Sport, Βόρεια Ιρλανδία Ελλάδα, για την πάλι την ομάδα των ελπίδων. Η εθνική μας ομάδα θέλει νίκη με 2-0, με 2 γκολ διαφορά, για να προκριθεί όσο καλύτερη δεύτερη. Το έχει, είναι αρκετά καλή ομάδα και νομίζω ότι απόψε θα κερδίσουμε τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά και θα προκριθεί στα τελικά του Euro μετά από 25 χρόνια στο Euro Under 21.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
16: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 5 μποφόρ και στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 και τοπικά στα δυτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
17: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
18: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
19: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
20: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
17: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

What a time and how I would.

0: αλλά υπόθεση της Ευρώπης. Τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα διάλογη για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη. Όπως είπε, η επανένωση των γλυπτών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση, καθώς τα γλυπτά αποτελούν μέρος της συζήτησης για τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη στεγαστική κρίση, υπογραμμίζοντας ότι είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία, ασκώντας παράλληλα κριτική στην ισπανική κυβέρνηση. Θέλουμε να χτίσουμε, να δώσουμε κίνητρα, να δημιουργήσουμε το building to rent, χτίσιμο για ενοικίαση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε η πρώτη φάση επαναπατρισμού. Καλύτερη επιστροφή 48 παρά 0 κοιμηλίων, είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μερδόνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Η Υπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική, τονίζοντας ότι οι δύο γειτονικές χώρες που είναι φίλες μεταξύ τους και πρέπει να ζήσουν μαζί, καταφέρουν σιγά σιγά να επουλώσουν τραύματα του παρελθόντος. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Με κεντρικό σύνθημα «Λέτε πως οι νέοι είναι το μέλλον, τότε ακούστε τους». Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων από την έναρξη των διαμαρτυριών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις αναμένεται αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Καλαμάτας. Μας ακούτε?
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
5: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
6: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Fox, Sophie Tucker, Brazilian Soul. Ήταν το 2018, αυτή ήταν η ακουστική εκδοχή. Ήταν το 2018 λοιπόν που ήρθε αυτό το τραγούδι στη ζωή μας. Και είμαστε εδώ, 6 λεπτά μετά από τις 5, στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Τρίτης, ωραιότατο, πολύ φωτεινό. Και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Όλοι εσείς θέλω να πιστεύω στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου. Συναντιόμαστε στο 210-606-6429. Μας στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber Cosmos Radio, έτσι μας βρίσκεται. Baila Nova. Μια ηχογράφηση από το 2020 στον Περιμπάου. Πολύ τρυφερό.

Hard Times από John Legend και Black Thought. Και έχω πέσει πάνω σε ένα άρθρο που έχει για τίτλο του «Τέσσερις τρόποι για να είναι κανείς πιο ευτυχισμένος καθώς μεγαλώνει» και αναφέρεται σε μια έρευνα που έχει γίνει και προτείνει κάποια πράγματα και κρατάω αυτό που λέει πως η προσφορά είναι η δύναμη του δίνω. Το να δίνεις, λέει, δεν σημαίνει απαραίτητα υλικά αγαθά, σημαίνει μοίρασμα του εαυτού σου. Μπορεί να είναι μια μικρή πράξη καλοσύνης από ένα χαμόγελο, ένα τηλεφώνημα, μια βοήθεια σε κάποιον που μένει δίπλα μας. Και η έρευνα αυτή που έγινε δείχνει πως η προσφορά, λέει, όχι μόνο αυξάνει τη χαρά, αλλά ενισχύει και τη σωματική υγεία, μειώνοντας, λέει, τη φλεγμονή και βελτιώνοντας την λειτουργία της καρδιάς. Απίστευτο σαν στοιχείο αυτό. Όταν δίνεις, θρέφεις την ψυχή σου τόσο όσο και εκείνου που βοηθάς. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Και επίσης είναι κάτι που έχουμε ξεχάσει, την προσφορά. Η άλλη τρόπη είναι να μην σταματάς να μαθαίνεις, να μην απομονώνεσαι και να μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι τις αλλαγές. Μεγάλο αυτό το ζήτημα, πολύ μεγάλο. Γιατί η ζωή δεν σταματά να αλλάζει.

Sincere και Did You Know από εκείνο που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2026 και τα έχουμε ξεχωρίσει. Και σε ένα λεπτάκι από τώρα θα είναι 5:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα και θα επιστρέψουμε. Στο μεταξύ βλέπα τώρα πάνω, λέει, από 1.900 κλήσεις για κράνος σε μία εβδομάδα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκενώθηκαν λίγο νωρίτερα δύο πολυκατοικίες στην Καλλιθέα λόγω συναγερμού από δύο μπουκαλάκια που πιθανόν περιείχαν πικρικό οξύ σε κρυσταλλοποιημένη μορφή.

Μηνύσεις υποβλήθηκαν σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σημείωσε. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψή του στην Αθήνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. Κόσμος 93.

0: Like Smoke, Amy Winehouse και επιστροφή. Τέταρτο, τελευταίο ημέρο εκπομπή. Ήρθε ο Κώστας Γεωργακόπουλος τώρα στον ήχο. Εμείς εδώ μένουμε μέχρι τις 6. Έχουμε ακόμα 23-24 λεπτά μπροστά μας. Κάτσε, είδες, άμα το μυαλό δεν συγκεντρώνεται, αυτά παθαίνει. Λοιπόν, εδώ στο κόσμο 93,6 είστε και είμαστε και...
1: Do you understand me now that I'm done talking? Do you understand me now that I'm gone?
0: Καλησπέρα ξανά.
1: Do you understand
0: me now? Καλό απόγευμα, έχουμε καλή διάθεση.

Happy to Have Today από το 2024 και λίγο πριν φύγουμε θέλω να σας πω ότι αυτή η εβδομάδα θα μας πάει σε ένα πολύ ωραίο και πολύ δυνατό, αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό, φεστιβάλ, το Borderline. Κρατώντας λοιπόν και λίγο ακόμα το πνεύμα του καλοκαιριού στην πόλη με αυτό το φεστιβάλ, το μακροβιότερο μουσικό φεστιβάλ της Στέγης, έρχεται λοιπόν με θρύλους της ηλεκτρονικής μουσικής, φωνές που κουβαλούν ολόκληρες γεωγραφίες και καλλιτέχνες που μετακινούν διαρκώς τα όρια του ήχου την Παρασκευή που μας έρχεται. Στο Onassis Ready, ένα line-up που κινείται από τα υπόγεια clubs του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Ricardo Villalobos, Nightmares on Walks, Yasmin Hamdan, Stella και πάει λέγοντας. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το φεστιβάλ το βράδυ της Παρασκευής. Για μία βραδιά λοιπόν το Onassis Ready θα γίνει αυτό το σημείο συνάντησης για διαφορετικές μουσικές γεωγραφίες αλλά και γενιές και καλλιτέχνες. Borderline Festival

Cry, Ολυμπία Βιτάλης και Maverick. Σαμπρέ, και εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε μαζί στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστούμε για την παρέα. Έρχεται η Κλάουντια Μάτωλα, οπότε μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι.

ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και την επαφή που λέγαμε και στην εκπομπή σήμερα. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Wake Africa, Manu Dibango για το ξεκίνημα. Απογευματάκι Τρίτης είναι 6 Οκτωβρίου. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Κόσμος 93,6. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και θα φροντίζει τον ήχο μας μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα. Κλάουντια Μάτο λένε δώσε ένα ρούτριπ μουσικό. Μουσικές του κόσμου και διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Με καλοκαιρινή ημέρα σήμερα, 6 Οκτωβρίου, μας φύλαγε λίγο ακόμη καλοκαίρι. Οι Womack Sisters με αυτό το, την έκπληξη στο 26 με το All Around, στο vintage ήχο που θυμίζει Motown και Stax. Παρέα μέχρι τις 8 στον κόσμο.

All around, λοιπόν, από τις Woman Sisters, το 2-10-6-6-4-29, μιλάμε εκτός αέρα, εδώ. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας και τα μηνύματά σας σε Viber, σε Messenger, official σελίδες στα social media, Instagram, Facebook, ακολουθείς και μάλιστα παίρνει ημέρους και σε διαγωνισμούς. Τρέχουν διαγωνισμοί στα social media. Αν μπεις και κερδίζεις προσκλήσεις για πολύ όμορφα πράγματα που γίνονται στην πόλη μας, αξίζει πολύ και να ακολουθήσεις και να κάνεις like και να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς. Για ωραίες μουσικές βραδιές και θεατρικές.

0: Clementine. 2026 και αυτό το single. In fact, you know you gotta go. Όταν μέσα σου ξέρεις ότι πρέπει να πας κάπου.
1: Cosmos Classic.

Don't Let Me Be Misunderstood από τον Eric Burton και σε μια πολύ ωραία στιγμή από soundtrack Gangsta Grass και Tones.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέλος συναγερμού μετά την απομάκρυνση από δύο μπουκαλάκια που πιθανόν περίχαν πικρικό οξύ στην Καλλιθέα σε κρυσταλλοποιημένη μορφή. Μηνύσεις υποβλήθηκαν σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σημείωσε. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Τρακόντια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψή του στην Αθήνα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα, σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, ως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχοού.
2: Κόσμος 93,6.
3: Για Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Follow the Sun. Γκίσμο Βαρύγια σε ένα ambient edit. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτου λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. 7 παρα 25, 6 Οκτωβρίου, ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας και διαβάζω. Μία έρευνα που έγινε έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι επιστήμονες ονομάζουν το φαινόμενο απανθρωποποιητική αισθητική προκατάληψη. Τι είναι αυτό λοιπόν? Έδωσαν ερευνητές σε 422 συμμετέχοντες ακριβώς το ίδιο μουσικό κομμάτι. Ακριβώς το ίδιο. Έτσι, το τραγούδι το είχε γράψει άνθρωπος, όχι τεχνητή νοημοσύνη. Και άλλαξαν απλά την ταμπέλα. Στους μισούς ανθρώπους είπαν ότι το έγραψε άνθρωπος, στους άλλους μισούς ότι το έγραψε τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα λοιπόν ποιο ήταν? Όσοι πίστευαν πως άκουγαν μουσική τεχνητής νοημοσύνης, το βαθμολόγησαν χαμηλότερα και δήλωσαν λιγότερα συναισθήματα. Μέσω βιοαισθητήρων φάνηκε μάλιστα πως το νευρικό του σύστημα έμπαινε σε λειτουργία άμυνας, μειωμένη δηλαδή παρασυμπαθητική δραστηριότητα. Και το φαινόμενο ήταν πιο έντονο σε όσους πίστευαν πως η δημιουργικότητα είναι αποκλειστικά ανθρώπινο χάρισμα. Λοιπόν, μάλιστα σε μουσικούς με πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι έβαλαν τεχνητή νοημοσύνη και μουσική που την έχει κάνει άνθρωπος και δεν κατάφεραν να το ξεχωρίσουν. Το 54,7% των ανθρώπινων κομματιών τους φάνηκαν AI. Και δύσκολα ξεχωρίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη από αυτά που φτιάχνουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά και υπάρχει μια τεράστια άμυνα αυτή τη στιγμή στα συναισθήματα, στο να αφαιθεί κανείς να νιώσει, να απορροφήσει ένα έργο που έχει γίνει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για να δούμε όμως πώς θα νιώθετε εσείς τώρα, να κάνουμε ένα πείραμα. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι 50% τεχνητή νοημοσύνη, 50% άνθρωπος. Πώς θα νιώσεις?

Έτσι λοιπόν γίνεται το μπέρδεμα, γιατί δανείζεται στοιχεία το AI ούτως ή άλλως από αυτά που έχει ακούσει. Δηλαδή αυτά που φτιάχνονται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται σε ένα 80% σε αυτό που έχουν φτιάξει άνθρωποι. Εδώ ας πούμε ακούμε μέσα, υπάρχει και Jamie Woon, υπάρχει μια ποιότητα Jamie Woon με το Nighter σε αυτό το τραγούδι, και σε οτιδήποτε φτιάχνει Kelly Bush είναι πολύ κοντά στην αισθητική Jamie Woon. Και γενικότερα εδώ κλέβουν όλα τα χούγια των ανθρώπων. Αντιγράφει το ένα AI το άλλο, κλέβουν, λένε ψέματα, ασναρτησίες, όλα αυτά τα πράγματα, gaslighting, ό,τι έχει ο άνθρωπος το παίρνει αρκετά, οπότε σίγουρα θα είναι δύσκολο να το ξεχωρίσεις ως εμπειρία και να έχεις. Επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και με αυτά που κυκλοφορούν τώρα. Ας πούμε, εμείς ακούσουμε από το καινούριο άλμπουμ του Bruno Mars ένα ωραίο, μια ωραία κατάσταση, πολύ. Risk it all, Bruno Mars. Δεν ξέρουμε όμως πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει χρησιμοποιήσει ο Bruno Mars. Δεν έχει ανάγκη, καλλιτέχνης από τον Bruno Mars και τους παραγωγούς τους δεν έχουν ανάγκη, αλλά για ευκολία δεν ξέρεις τι και πώς πλέον.

Biscuit, όλα ακούσαμε τον Bruno Mars από το καινούριο του άλμπουμ πίσω στο 1969, όταν δεν υπήρχε τέτοιος φόβος να μην μπορούμε να ξεχωρίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία από αυτά που πραγματικά φτιάχνουν οι άνθρωποι με την καρδιά τους και την ψυχή τους. Εκεί θα βρεθούμε. Έτσι κυκλοφόρησε μια τέτοια μέρα, 6 Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο, το 1969, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Beatles, George Harrison και Something.

Something λοιπόν κυκλοφορεί 6 Οκτωβρίου του 1969, το είχε γράψει το Σεπτέμβριο του 1968 και το παρουσίασε στους Beatles ο Harrison και με έναν τρόπο τον καθιέρωσε την αξία του συνθέτη δίπλα σε Lennon και McCartney. Εκεί φάνηκε και το μεγάλο ταλέντο του Harrison που έγραψε υπέροχα τραγούδια για τους Beatles και εννοείται ότι έφτασε πάρα πολύ ψηλά το Something και είναι και το δεύτερο πιο διασκευασμένο τραγούδι των Beatles μετά το Yesterday με πάνω από 150 επανεκτελέσεις. Το έχει διασκευάσει και ο Sinatra και ο Elvis. Ο Harrison το έχει γράψει για την Batty Boyd όπως και το Λέιλα, ο Κλάπτον, αλλά μετά το πήρε πίσω, είπε ότι δεν είναι και καλά για την Batty Boyd, αλλά για τη θεϊκή αγάπη και τον Κρίσνα. Είπε ότι είναι, αλλά ξέρουμε ότι είναι για την Batty Boyd, οπότε δεν αλλάζει αυτό που είπε ο George Harrison. Εν τω μεταξύ το διασκέβασε ο Sinatra, ο οποίος είπε, το εκθίασε και είπε ότι είναι από τις ωραιότερες μπαλάντες, από τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ, αλλά του Harrison δεν του άρεσε ο Sinatra. Και δεν του άρεσε και η εκτέλεση αυτή, είπε ότι δεν το καταλαβαίνει το τραγούδι ο Frank Sinatra, ότι δεν το ένιωσε. Φοβερό έτσι. Πήρε και ο Sinatra την πίκρα του. That's life, όπως λέει και ο ίδιος. Παίρνει τις πικρές του και ο Sinatra. That's life.

Women deserve rage. Αυτός είναι ο τίτλος του άλμπουμ, το καινούριο άλμπουμ της Η Μανή ήταν I am who I am. Είμαι αυτή που είμαι και θα κάνω αυτό που θέλω και γι' αυτό είμαι ελεύθερη. Ακούγεται ωραίο και εύκολο, αλλά δεν είναι. Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ρόζους ακούσαμε στο 2026 αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7 είμαστε αυτό το βραδάκι της Τρίτης που έρχεται 6 Οκτωβρίου και η θερμοκρασία ανεβαίνει αυτές τις μέρες στους 27 βαθμούς, έτσι. Το καλοκαίρι δεν φεύγει με τίποτα. Επιμένει. Η Έλπη με νέο τραγούδι «Μη κορασόν». Κλάουδιο Αμάτου λένε εδώ. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ένα ρότρυπ μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας.

Corazón ακούσαμε από την LP. Ερτακό.gr, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand με ένα κλικ στο κινητό σου. Μπαίνεις μέσα στο Ερτακό και βρίσκεσαι σε ένα μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου. Και είναι μαγικός κόσμος του ραδιοφώνου, γιατί εκεί μπορείς να ακούς ό,τι θέλεις εσύ, στο χρόνο που σε βολεύει, ζωντανά, on demand, σε μια βόλτα στο σπίτι, στις διακοπές σου, σε μια όμορφη διαδρομή. Ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast του κόσμου, όλες τις ελληνικές ραδιοφωνίες, στο ερτέκο, στο 210-6066-429. Μιλάμε εκτός αέρα, το τηλέφωνο επικοινωνίας, και τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Messenger, μέσα στο Facebook και στο Viber.

0: de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas.
1: Like on the Radio Trouvaille στο 2026, Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. Θυμίζω και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να καλείτε στο 210-6066-429. Δύο κορίτσια από την Νορβηγία, Άνε Μπρουν και Άρη, συνεργάζονται σε αυτό το ντουέτο και αυτόν τον ήχο εγώ τον έκανα. Είναι αυτή η κακή στιγμή που ακουμπάει το ακουστικό στο μικρόφωνο.

Hold me. Πολύ ωραία συνεργασία, Άννε Μπρουν και Άρη, τα δύο κορίτσια από την Νορβηγία. I thought we were the same, ο τίτλος του άλμπουμ. Μπορεί να γίνεσαι πιο παραγωγικός με το AI. Έρευνα σε επαγγελματίες μουσικούς όμως έδειξε ότι όσοι χρησιμοποιούν AI εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης παράγουν περισσότερη μουσική και τέχνη και σε άλλες, όχι μόνο στη μουσική, σε κάθε μορφή τέχνης, αλλά να φέρουν χαμηλότερη συναισθηματική ικανοποίηση από τη δημιουργία. Η ταχύτητα κοστίζει κάτι που δεν μετριέται εύκολα. Έτσι, η απώλεια της δημιουργικής τριβής είναι πολύ σημαντική. Συνδέεται η συναισθηματική ικανοποίηση στην τέχνη άμεσα με την προσπάθεια. Οι ώρες που περνά ένας καλλιτέχνης προσπαθώντας να φτιάξει ένα δημιουργικό έργο, ένας μουσικός προσπαθώντας να λύσει μια αρμονική μετάβαση, να βρει τα σωστά πράγματα στο στίχο, δημιουργούν μια πολύ βαθιά αίσθηση ευχαρίστησης. Έτσι, αυτό είναι που γεμίζει τους καλλιτέχνες, οποιαδήποτε δημιουργική εργασία. Έτσι, τόσο απλά τα πράγματα, αλλά σιγά σιγά αυτή η ευκολία ίσως βγάλει σε ένα πιο σκοτεινό μονοπάτι. Οι Κολάσνη, Σκάλα and Κολάσνη Brothers, διασκευάζουν με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο αγαπημένα τους τραγουδιά. Μετάλλικα αυτή τη φορά, αγαπημένο τραγούδι και του Elton John.

Σκάλα εν κολάσνε μπράδερς από την Πολωνία διασκευάζουν πάρα πολύ όμορφα αγαπημένα τους τραγούδια. Διάλεξαν εδώ μια υπέροχη μελωδία, Nothing Else Matters των Metallica. Όπως και πολύ ωραία είχε πει ο Elton John ότι είναι από τις πιο ωραίες συνθέσεις που είχε ακούσει, είπε, και έδωσε τις ευχές του στο James Hetfield που έβαλε τα κλάματα, συγκινήθηκε. Αυτή τη στιγμή η Metallica είναι ένα από τα μεγαλύτερα acts μουσικά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι μια billion dollar band, έχει ξεφύγει από το πλαίσιο αυτό που γνωρίζαμε κάποτε, που μπορείς απλά να πας σε μια συναυλία να δεις τους Metallica. Δεν γίνονται έτσι πια τα πράγματα. Έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα και άπιαστα συγκροτήματα όλων των εποχών, και από το 80 ήταν που είχε βγει και ένα ντοκιμαντέρ When Metallica Ruled the World. Έπαιξαν στο Sphere, ήταν συγκλονιστική βραδιά, φοβερή εμπειρία για όποιον κατάφερε να βρεθεί εκεί. Έπαιξαν και οι U2 στο Sphere, είναι μια μοναδική εμπειρία στο Las Vegas. Όποιος έχει τα χρήματα και τον χρόνο, αξίζει πολύ να δει συναυλίες στο Las Vegas, στο Sphere. Ραούλ Μάλλο, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, Forever and Ever, Demis Roussos, ζωντανά στο Nashville. Και αυτό ωραίο ταξίδι να πάει κανείς στο Μουσείο της Country στο Nashville.

0: Thank you.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.

Need It Bad, EJ Jones, στα ωραία singles της χρονιάς 2026 που είπαμε φεύγει. Και ας είναι καλοκαίρι, και ας είναι καλοκαίρι και επιμένει, σιγά σιγά θα μπούμε στις γιορτές. 8 παρα 25 είναι Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτουλα είναι εδώ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Παλιά ψυχή τον είπαν, τον φωνάζουν τον EJ Jones και The Young Old, αυτό είναι και το ψευδόνυμο του Τιουάιο που ακολουθεί. Υπάρχει κάποια έκπληξη με τον Τιουάιο, θα τα πούμε αυτά τις μέρες που έρχονται. EJ Jones λοιπόν και Τιουάιο, τα δύο αγόρια με τις παλιές ψυχές όπως τους φωνάζουν οι καλλιτέχνες, οι μουσικοί, και έτσι τους ανακάλυψαν, σαν να υπάρχει μια ανάγκη για παλιές ψυχές, για παλιές φωνές, όπως και η Womack Sisters που έβγαλαν αυτό το άλμπουμ πιστό στον ήχο της Stax, της Motown, γιατί υπάρχει μια ανάγκη κάπως σε αυτή την κατεύθυνση. Up for Soul, Τιουάιο στη συνέχεια, αφιερωμένο και στο φίλο μου Ράς που είναι, βρίσκεται στο αυτοκίνητο, συντονισμένο στον κόσμο. Και αγαπάει πολύ τη μουσική. Στο δρόμο, στο σπίτι, στο γραφείο, που κι αν είσαι, κόσμος, η παρέα σου. Βλέπω και φωτογραφίες εδώ από ηλιοβασιλέματα μας στέλνετε.

Don't let me down. Olympians με Lee Fields το 2026 διασκευάζουν Beatles. Τους ήρθε να διασκευάσουν το Don't let me down. Πιστό στον ήχο του Lee Fields, έτσι δεν αλλάζει. Είναι ακριβώς το μουσικό περιβάλλον του και κάπως το χώρεσε. Teddy Swims, περιμένουμε το νέο του άλμπουμ. Θα κυκλοφορήσει 22 Ιανουαρίου. Ούτε καν τους τίτλους δεν βλέπεις στο Spotify και με αντίστροφη μέτρηση.

Τέρεζα Μπράμπα στη Βραζιλία, Μαρή Φρόε στον αέρα μας κόσμο, στα ραδιοφωνά σας. Bystander Effect είναι αυτό το μεγάλο ερώτημα, γιατί οι άνθρωποι σε έρευνες που έχουν γίνει δεν βοηθούν όταν βλέπουν κάποιον σε κίνδυνο σε δημόσιο χώρο. Είναι γιατί όσο περισσότεροι άνθρωποι είναι παρόντες σε ένα έκτακτο περιστατικό, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να βοηθήσει κάποιος. Διάχυση ευθύνης δηλαδή. Σου λέει ο άλλος, τόσο είναι. Κάποιος άλλος θα πάει, γιατί να πάμε εμείς. Αν ένας άνθρωπος είναι μόνος του, οι πιθανότητες να βοηθήσει αγγίζουν το 85%, ενώ σε ομάδα πέφτουν κάτω από το 31%. Help is coming. Άιο.

help is coming. Άγιο, παίρνουμε εδώ, βλέπουμε φωτογραφίες, τα μηνύματά σας έχετε στείλει. Ουράνιο τόξο, ηλιοβασιλέματα σε διάφορα σημεία. Η Δέσποινα είναι στο Τέξας, ακούει κόσμο από το Τέξας. Τέτοια η παρέα είναι μεγάλη και μέσα από το airteco.gr διαδικτυακά ακούς έτσι σε ηλιοβασιλέματα, σε ουράνια τόξα, στο Τέξας, στο Νάσβιλ. Βέβαια, μια παρέα είμαστε. My sweet lord, Damian Marley. Σε τραγούδι του George Harrison. Από αυτή την αίρα του Harrison. Κλάουντια Μάτο λέτε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Το καλοκαίρι είναι επίμονο, θα μείνει για λίγες μέρες. Μάλλον κατευθείαν στα Λαμπιόνια θα πάμε. Χωρίς κρύο. Ο χειμώνας μπαμ. Χριστούγεννα από καλοκαίρι. Δροσερός ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Φιλιά πολλά, μείνετε στον κόσμο. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. I really wanna see you. Με μαγιό και μπουφάν λέει ο Μπάμπης του Κάρος. Μαγιό από μέσα μπουφάν απέκτησε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λα τυράννα, αυτή είναι η Μον Λαφέρτε. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. 7 λεπτά μετά τις 8. Παρέα με τον Παπιδούκα εδώ στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Ένα κομμάτι που ακούγαμε πάρα πολύ πριν από πολλά χρόνια από την Άννα Μπελέν, το Νέγρα Ιστόρια, και είπα να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το καινούριο τραγούδι μετά από το καινούριο άλμπουμ της Μον Λαφέρτε και το La Tirana. Για κάποιο λόγο έτσι μας πήγαινε στο παρελθόν αυτός ο ήχος της Μον Λαφέρτε. Μου θυμίζει περισσότερο, το έχουμε ξαναπεί εξάλλου, τον ήχο από την δεκαετία του 60, την μεξικάνικη μουσική σκηνή, αλλά την μουσική σκηνή που μας έρχεται από την Κούβα και δις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν εμφανίστηκε και έβγαλε εκείνα τα συγκλονιστικά άλμπουμ και με τον Τίτο Πουέντα, αλλά και μόνη της η La Lupe. Πάμε να συναντήσουμε τη Λουσέν.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Μας ζητάτε ωραία πράγματα, τραγούδια, στέλνετε φωτογραφίες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στον υπολογιστή μας και απαντάμε. Η Lordi.

Αυτό είναι το Running, αυτή είναι η China Moses από το τελευταίο της άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που παρουσίασε και 2-3 τραγούδια όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή και τραγούδησε παρέα με τον Jose James στο Λυκαβιτό το καλοκαίρι που μας πέρασε. Και μάλιστα στα λίγα λεπτά που είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και είπαμε και δύο κουβέντες, ανταλλάξαμε με την China Moses. Έτσι κι αλλιώς και λόγω της Didi Bridgewater και με την China πριν από χρόνια δεν είχε έρθει και στον Καζάρτε, είχαμε πάρει συνέντευξη. Εγώ τις είχα μιλήσει από την εκπομπή. Ήταν μια εξαιρετική παρουσία, 48χρονη πια China Moses. Είπα ακριβώς αυτό το πράγμα, ό,τι ακριβώς είχαμε καταλάβει και εμείς πάνω στη σκηνή, ότι ο Jose James είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης, γιατί σου δίνει χώρο να ανέβεις, να τραγουδήσεις και να παίξεις μουσική. Η ίδια ούτως ή άλλως εξυμνεί τη μητέρα της πάντα, αλλά και τον Gilbert Moses, τον πατέρα της, και όλους αυτούς τους ήχους που προέρχονται αφενός μεν από την Dinah Washington μέχρι την Esther Phillips, την Etta James και την Janis Joplin, που άκουγε μουσικές, τα blues, την Donna Summer, την Billie Holiday και γενικά τον ήχο που μερικές φορές μπαίνει μέσα σε μονοπάτια και σε πιο rock, θα μπορούσε κανείς να πει, καθότι το τελευταίο της άλμπουμ έχει τέτοια στοιχεία. Ούτως ή άλλως η China Moses και λόγω της Αμερικής, συγγεννημένης Ηνωμένες Πολιτείες, συγγεννημένης στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, οι επιρροές εκεί από τον ήχο είναι πάρα πολλές και αυτό φαίνεται. Από τα demo της Amy Winehouse και το άλμπουμ που περιμένουμε στις 23 Οκτωβρίου, το Back to Black 20th Anniversary.

0: time. And if my daddy thinks I'm fine, he try to make me go to rehab, but I won't go, go, go.
1: Είναι εντελώς δέμο, είναι θα λέγαμε πιο ροκαμπύλι, δεν έχει βάλει μέσα βέβαια τα πνευστά, δεν έχει κάνει την ενορχήστρωση, δεν έχει κάνει τις μίξεις, ούτε ο Σαλαμρέμι, ούτε θα λέγαμε πιο ροκαμπύλι, δεν έχει βάλει μέσα βέβαια τα πνευστά, δεν έχει κάνει την ενορχήστρωση, δεν έχει κάνει τις μίξεις, ούτε ο Σαλαμρέμι,

το live που θα δώσουν tribute στο Camden, στο London Roadhouse, ένα μαγαζί που άνοιξε, ένα μπαρ που άνοιξε το 1960, δεν μεγάλο, παίρνει περίπου 1500 άτομα, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα είναι εμβληματικό το να ακουστούν πάλι όλα τα τραγούδια του Back to Black. Και φυσικά στις 23 του μήνα θα κυκλοφορήσει η τριπλή version με τραγούδια, με πολλά alternative versions που ήδη έχουμε ακούσει και κυκλοφορούν, αλλά και ένα live που είχε δώσει στο Παραΐσο, στο Παραντίσο, όποτε ήταν το 2007, ένα χρόνο αφού ήδη είχε ξεκινήσει το Back to Black Tour, για τις ανάγκες του πρόμο του δίσκου. Και ένα live ανέκδοτο λοιπόν από την Amy Winehouse για την 20η επέτειο του Back to Black.

Well, it looks like we've arrived to the land we used to dread.

Είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι της Μισελ Γκούρεβιτς, στο καινούριο της, στο Boring. Ένα τραγούδι, ένα σίγγλ μόνο έχει βγάλει. Λογικά κάποια στιγμή θα ακούσουμε και κάτι ακόμα. Προφανώς ετοιμάζει μια νέα δισκογραφική δουλειά, με ένα νέο άλμπουμ μέσα στο 2027. Η Μισελ Γκούρεβιτς που έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει στον Καναδά. Οι γονείς της, η μητέρα της ήταν μπαλαρίνα στα Κίροφ, τα πρώτα Κίροφ, και ο πατέρας της μηχανικός στο Λένιγκραντ. Εκεί ξεκίνησε να ακούει μουσική, κυρίως ευρωπαϊκή μουσική. Τώρα το τι αμερικάνικη μουσική, δεν έχει τύχει να μιλήσουμε με την Μισελ Γκούρεβιτς, αλλά από όσο μπορεί κανείς να καταλάβει, είναι αυτός ο dark ήχος που έχει πάνω στις μελωδίες της, δεν είναι απαραίτητα σκοτεινός ή πώς να το πω, όχι σκοτεινός, χρησιμοποιήσω τη σωστή έκφραση, ίσως καταθλιπτικός αν θέλετε. Μπορεί πολύ άνετα να τραγούδαγε με την Νίκο, μπορεί πολύ εύκολα να τραγούδαγε με τον Κοέν, σίγουρα, αλλά έχουν κάτι πολύ προσωπικό τα τραγούδια της, γιατί χωρίς μεγάλο label, χωρίς mainstream προβολή και χωρίς ποτέ να εγκαταλείψει αυτό το low tempo, κατάφερε να γίνει σημείο αναφοράς και δει στη χώρα μας. Μισελ Γκούρεβιτς που είχε έρθει στην Αθήνα, ήταν να παίξει του Παπάγου, δεν έπαιξε, αν θυμάστε, εκείνη τη βροχή στις 12 Ιουνίου, και για να μην έβρεχε παραπάνω πήγε και ερμήνευσε τα τραγούδια της στον Γκαγκάριν. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, παρέα με τον Παπιδούκαρο εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτή είναι η Μιλέν Φαρνέρ, εδώ παρέα με τον Sting στο Stolen Car, όπως το είχε κάνει τα ντουέτα πριν από μερικά χρόνια ο Sting. Πολλά τραγούδια του, μάλιστα είχε κάνει και ένα πολύ ωραίο ντουέτο, αλλά ήταν πρωτότυπο τραγούδι. Ήταν το τελευταίο καινούριο τραγούδι, όχι πάντως το Stolen Car. Το Stolen Car είναι ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως το έχουμε ακούσει από τον Sting πριν από πολλά χρόνια. Καινούριο τραγούδι όμως, καινούρια τέσσερα τραγούδια, είπαμε έχει επιστρέψει ο Stevie Wonder. Ακούστε το πόσο χαρακτηριστικός είναι αυτός ο ήχος. Ήταν τα 4-5 τραγούδια που βγήκαν τώρα αυτές τις μέρες με αφορμή το Songs of the Key of Life.

0: song in there.
1: Πάρα πολύ ωραίος, πραγματικά. Ο Stevie Wonder, μας θυμίζει πραγματικά. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι που έπρεπε να μπει τότε στο Songs in the Key of Life. Ξέρετε, το Songs in the Key of Life ήταν ένα άλμπουμ που καταρχήν είχε κερδίσει τα πάντα το 76 όταν κυκλοφόρησε. Φανταστείτε, έχει κυκλοφορήσει 28 Σεπτεμβρίου του 76, την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσημα έκλεισε τα 50 χρόνια και ήταν ένας δίσκος που αγγίζει τα όρια της soul, της jazz και αυτό που έφτιαξε ως progressive soul βασικά ο Stevie Wonder. Ξέρετε, αυτό το άλμπουμ δεν ήταν να τον βγάλει. Ήταν εντελώς twist to faith, ήταν τύχη και το λέω αυτό γιατί διαβάζοντας πριν από χρόνια την αυτοβιογραφία του Stevie Wonder έλεγε ότι όταν είχε κυκλοφορήσει το Inner Visions και το Fulfillment First Finale του 1974 ήταν να φύγει, ήταν να τα σπάσει με τη δισκογραφική, να κάνει μια... να κάνει ένα break-up και να φύγει όχι μόνο από την τότε από την Gordy, τη δισκογραφική του Berry Gordy, την Damla μάλλον που ήταν η division της Motown, αλλά ήταν να πάει στην Αφρική, ήταν να πάει στην Γκάνα για να ασχοληθεί με παιδιά τα οποία είχαν disabilities και κινητικά προβλήματα. Τελικά για κάποιο λόγο τον έπεισε τότε η Motown να παραμείνει, έκαναν ένα καινούργιο συμβόλαιο, μεγάλο συμβόλαιο για την εποχή εκατομμυρίων και βγήκε βέβαια αυτό το ιστορικό Songs in the Key of Life, όπου μπήκε μέσα, δεν ξέρω άμα του δώσαν την ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει, καθότι υπήρχαν διάφορες κριτικές για τα 2-3 προηγούμενα άλμπουμ του, και το Taking Book και το Inner Visions. Βέβαια, άμα τα ακούμε τώρα μετά από 55 χρόνια, λέμε ότι τέτοια άλμπουμ δεν μπορούν να ξαναηχογραφηθούν. Σε κάθε περίπτωση όμως, το Songs in the Key of Life ήταν ένα προϊόν που βγήκε πραγματικά στην τύχη. Ο ίδιος έκανε ένα revival, αν θέλετε, στη μουσική του και προσέθεσε πάρα πολλά καινούργια στοιχεία τα οποία δεν είχαν βγει μέχρι εκείνη την εποχή, αφενός μεν στη δισκογραφική της Motown. Βέβαια, ο λόγος που είχε δημιουργηθεί η Damla και η Gordy ήταν αυτός, για να γίνει λίγο πιο progressive και λίγο πιο εναλλακτικός ο ήχος της soul, ενώ η Motown ήταν αυτός ο κλασικός ήχος που ξέρουμε τη soul μέχρι και σήμερα. Οι άλλες δύο εταιρείες ήταν ο λόγος που τις έφτιαξε το Berry Gordy να γίνουν λίγο πιο εναλλακτικοί soulman, όπου δεν ήταν η καθαρή εμπορική soul, όσο εμπορική θα μπορούσε να ήταν η soul τη δεκαετία του 60, που είχε κατακριθεί πάρα πολύ από πολλές άλλες μουσικές. Δεν είχαν παιχτεί τα ραδιόφωνα, είχαν γίνει μεγάλες ιστορίες, τώρα δεν είναι της ώρας. Η ουσία είναι ότι το Songs in the Key of Life είναι μια προσωπική επιλογή του Stevie Wonder και αξίζει τον κόπο να το πούμε, όπως και αυτά τα τραγούδια, και μάλιστα είναι και προσωπική του επιλογή να βγει σε μια περιοδία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου στην Ευρώπη, θα φτάσει μέχρι τη Γαλλία που να ερχόταν και στην Ελλάδα, τέλος πάντων, και μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνεχίσει αυτό το tour και να παρουσιάσει ολόκληρο το άλμπουμ συν τα καινούργια τραγούδια. Μια βόλτα μέχρι τη Βοστόνη, η Στέλλα Λεύτη.

Αυτό είναι το Boston, αυτή είναι η Στέλλα Λεύτη. Το κρατάμε αυτό το όνομα γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για αυτή τη στιγμή στην Αμερική ακούγεται πάρα πολύ. Μια τραγουδίστρια που ήθελε να προωθήσει την μουσική της. Την ξεκίνησε μέσα από το YouTube και από ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά η απόφασή της ήταν να ασχοληθεί και λίγο παραπάνω. Δεν παίζει country καθαρή, παίζει alternative. Ο ήχος της αγγίζει και τα όρια του folk, αγγίζει και τα όρια του indie. Μέχρι τις 9 πάμε με τον Τζο Μποναμάσα. Ψάχνοντας σήμερα κάτι άκουγα για τον Τζο Μποναμάσα και κάτι διάβαζα και έπεσα επάνω σε ένα live από τα πολλά που έχει δώσει, φίλες και φίλοι, το οποίο ήταν unplugged. Και διασκευάζει υπέροχα το The Rose, τη μελωδία του 77 που είχε κάνει επιτυχία η Bette Midler, και με μια χοροδία, ένα gospel choir και με ακουστική γιθάρα, παρακαλώ, ο Τζο Μποναμάσα. Μέχρι τις 9.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νίνα Σιμών, For Woman, στο remix της Desiree. Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6, είναι 5 λεπτά μετά τις 9, είναι Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου κι αν βρίσκεστε. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος απέναντί μου, χαμογελαστός πάντα, στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Με ζέστη, έτσι, και ζέστη που δεν είναι ούτε του Οκτωβρίου ούτε του Σεπτεμβρίου που έβγαλε αυτό τον καιρό που δεν τον περίμενε κανένας. Μια χαρά, φίλες και φίλοι. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε με την Νίνα Παστόρη, το καινούριο της άλμπουμ. Νίνα Παστόρη μας εξέπληξε ευχάριστα, παίρνοντας μια κλασική επιτυχία, θα τη λέγαμε pop, ό,τι θέλετε μπορείτε να την πείτε, το Μπαμπολέο εξάλλου, ένα κομμάτι των Gypsy Kings που όλοι ξέρουμε πώς το είχαν κάνει, πώς το είχαν διαμορφώσει. Το να το πάρει όμως η Νίνα Παστόρη και να το κάνει φλαμέγκο, έχει μια ομορφιά, πώς θα το κάνουμε.

Αυτή λοιπόν ήταν η Νίνα Παστόρη. Την ξέρουμε όλοι παίζοντας φλαμέγκο, ερμηνεύοντας φλαμέγκο εξαιρετικό στην Ισπανία, στο Καντίθ, στο Σαν Φερνάντο. Αλλά έχει βάλει και τη ροκ τα τελευταία χρόνια. Και καλά κάνει. 2-10-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διευθύνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Ο Γιώργος Μοβαρίγιας.

Follow the Sun, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας. Διάβαζα σήμερα ένα. Έχουμε πει αυτές τις μέρες ότι προφανώς μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι η χρονιά των αφιερωμάτων που θα γίνουν για την Dolly Parton. Διάβαζα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πώς σχετίζεται η εκπομπή με το CMA, με τα βραβεία, με τα Country Music Awards και με την Ακαδημία της Country. Έτσι λοιπόν, σήμερα μας έρχεται ένα πολύ ωραίο mail. Μου ήρθε που λέει ότι η Ρίμπα Μακεντάιρ, η Κάρι Άντεργουντ, ο Βίλτς Γκιλ και η Λάνι Γουίλσον θα, και η Έλα Λάγκλη, θα είναι η All Star Startup για το CMA Dolly Parton Celebration Tribute, που το έχει βαφτίσει το CMA I Will Always Love You. Σιγά που δεν θα έκαναν αφιέρωμα. Κάπου εκεί θα κάνουμε κι εμείς, φίλες και φίλοι, αφιέρωμα. Θα μάθετε λεπτομέρειες εν καιρό. Όλα αυτά για την Dolly Parton, που σας είπα, θα την τιμήσουν ούτως ή άλλως στο Nashville. Θα την τιμήσουν σε μια ξεχωριστή βραδιά, γιατί κανονικά δεν θα έπρεπε να ήταν CMA Awards, θα έπρεπε να ήταν κανονικά Dolly Parton Tribute Night και Awards. Οπότε κανονικά θα προτείνουν να, και έχουν ήδη κανονίσει να γίνει μια βραδιά αποκλειστικά για την Dolly Parton, ένα αφιέρωμα, ένα tribute, κάτι ανάλογο, είμαι 100% σίγουρος ότι θα γίνει στα Grammy, για να μην μπω και στα Oscar, γιατί σχετιζόταν ιδιαίτερα με τη μεγάλη οθόνη, αλλά ξεκινάει αυτό το All-Star Startup Lineup με τίτλο I Will Always Love You. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά άλλα που θα συμβούν αυτό τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, και λέω κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί στις Μεσοδυτικές Πολιτείες ούτως ή άλλως πρέσβευε η Dolly Parton αυτά που ήθελε να κάνει και αυτά που έκανε. Νομίζω βέβαια ότι όλος ο κόσμος την έχει τιμήσει, ίσως όχι όσο θα έπρεπε ακόμα. Στην Ευρώπη, στο Λονδίνο ιδιαίτερα έχουν γίνει αφιερώματα, στην Αμερική θα γίνουν φαντάζομαι εν καιρό και μέχρι το τέλος του χρόνου. Πάμε να συναντήσουμε τον Jimmy Allen. Να διασκευάζει τι άλλο, Rolling Stones και Miss You.

Τσικοτρουχίγιο λοιπόν, και μου κάνει έτσι ένα συνειρμό όλη αυτή η διαδικασία με τη Λατινική Αμερική και το τελευταίο και ιστορικό παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής απόψε, 3η 6 Οκτωβρίου. Είναι ξημερώματα Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Είναι το επίσημο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του 39χρονου πια Superstar. Η Αργεντινή εναντίον του Μπενίν λοιπόν, στις 2 τα ξημερώματα. Όποιοι είστε ξύπνοι και μπορείτε να ακούσετε την Elsport 2 ζωντανά από το Monumental στο Buenos Aires, την 208η και τελευταία εμφάνιση του Μέση με το εθνόσημο. Να πούμε ότι ο Μέση δεν αποσύρεται από το ποδόσφαιρο, αλλά θα συνεχίσει κανονικά τις υποχρεώσεις του με την Inter Miami. Εμείς φίλες και φίλοι, μέχρι τις 9.30 πάμε να ακούσουμε Diego El Cigala.

34 λεπτά μετά τις 9, πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Αυτός είναι ο θρύλος, ο Butch Collins παρέα με την Myra Washington στο Is Anybody Out There. Butch Collins τον είχαμε μάθει φυσικά με τον Prince, έτσι, με την πάντα του Prince. Από την άλλη, Butch Collins είναι άρρηκτα συνδεδεμένο το όνομά του με τον James Brown. What a life. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Times Like Music και αυτός είναι ο Marvin Gaye. Don't get lost in the mix. Και από το τελευταίο άλμπουμ του Ziggy Marley. Sunshine, wash away my head. Παρέα με τη Σίλα Ή και τον Τροπόν Σόρτη.

pas de la surprise. Ah, pas de fuite. Écoute ça.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και για τα μήνυματά σας. Σας αφήνω με τον Τζοβανότη από το soundtrack του Μπιάτσα Μια Ανκόρα, όταν το ηχογράφησε το 2010, έτσι για να υποδεχτούμε όμορφα και μελωδικά τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη, για να σας πάει μέχρι τις 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαονάκη, και ο κόσμος είναι από το πρωί νωρίς εδώ. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από το Πέτρο Αδάμ πολλά φιλιά, bye bye. Una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης, 6 Οκτωβρίου. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για 2 ώρες. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Λίγο δύσκολο το κέντρο στην Αθήνα σήμερα το βράδυ, διότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε και εννοείται κλείνει το κέντρο. Λογικό είναι αυτό. Τι έχω να σας πω σήμερα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Νόμπελ Ιατρικής βγήκε, Νόμπελ Φυσικής ανακοινώθηκε. Σαν σήμερα γεννιέται ο Le Corbusier. Θα μιλήσουμε σίγουρα για σπίτια. Ένας αρχιτέκτονας ελβετός μοντερνιστής, Le Corbusier Charles-Édouard Jeanneret, Gris, το κανονικό του όνομα. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr, μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Λοιπόν, υπάρχει ένας σνάιπερ που έχει γεννηθεί 23 Μαρτίου. Τον λένε Βασίλη Ζάιτσεφκ και η ζωή του μεταφέρθηκε στην ταινία «Ο εχθρός πρώτων πυλών». Σαν σήμερα όμως γεννιέται ο Βασίλειος Ζαχάροφ. Ήταν Έλληνας, μεγαλέμπορος, όπλων.

Το 1981 ο Jill Scott Heron κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με τίτλο Reflections. Στο εξώφυλλο φοράει εξαιρετικά γυαλιά. Στα γυαλιά του κάτι βλέπει, τα κρατάει με τα δυο του χέρια. Τα χυλάκια του, πω καλά, πετροκέρασο. Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ, Τα χέρια της γιαγιάς, Grandma's Hand. Τραγουδά ένα τραγούδι του Marvin Gaye, το Inner City Blues, διαφορετικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το B-Movie. 12 λεπτά είναι αυτό το τραγούδι. Την έλεγε τότε στο Reagan του 1981, επαναλαμβάνω. Είχε βγει ο Reagan τότε. Αλλά υπάρχει και ένα τραγούδι που μιλάει για όπλο. Για όπλα. Ή για όπλο. The Gun. Τώρα αν έχω 35 ή 45 και αν έχω πιστόλι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, Jill Scott Heron, The Gun. Το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει πάρα πολύ βία εκεί έξω. Είμαστε όλοι τσαντισμένοι, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το έλεγε πολύ ωραία σήμερα ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που τον άκουγα το απόγευμα. Θα σας πω τι είπε ο Κωνσταντίνος. Τέλος πάντων, μην πάρουμε τώρα τα όπλα, στάρματα στα βουνά.

Borderline Festival αυτή την Παρασκευή. Ο Ανάς is ready. Nightmares on Wax. Στέλλα, Γιάν Βαν, Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Ρίζολο από πίσω από Νέα Υόρκη, Γιασμίν Χαμντάν. Τα εισιτήρια, τα early birds έχουν φύγει. Τώρα αν είσαι άνεργος 18 ευρώ. Αν υπάρχει ένα θέμα αναπηρίας 10 ευρώ. Και αν έρθετε στην πόρτα υπάρχουν εισιτήρια 30 ευρώ. Για τρία stages τα 30 ευρώ δεν είναι τίποτα. Ο Nas is ready αυτή την Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 4 το πρωί. Δύο στρατή τσίρκα Αγίος Ιωάννης στο Ανάγιο Ιωάννη Ρέντι. Ο Nas is ready.

Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου της Αθήνας κατά την 5η χρονιά διεξαγωγής του φεστιβάλ αυτή, με τίτλο «Τίποτα δεν προέρχεται από το κενό», Τριανών, στέγη, Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Ρετροσπεκτίβα στο έργο του Ηλία Σουλεϊμάν, του συζύγου της Γιασμίν Χαμντάν, που τραγουδάει την Παρασκευή την επόμενη εβδομάδα. Ο Σουλεϊμάν θα παρευρεθεί στην Αθήνα προσκεκλημένος στο φεστιβάλ. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να τον γνωρίσει. Ηλίας Σουλεϊμάν, Σαλέχ Μπαχρή, Γιαφάχ Μπαχρή, Λιάννα Σαλέχ, Μοχάμεντ Ελκούρντ, Αμάς Ραμσής, Αμέρ Σομαλή. Η μουσική Παντελής και Μιχάλης Καλογεράκης. I remember, I forget. Θυμάμαι και ξεχνώ.

Λοιπόν, σας έλεγα σαν σήμερα δεν γεννηθεί ο Le Corbusier, ένας Ελβετός αρχιτέκτονας. Αλλά και ο Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Το 1849 είχε τρεις αδερφές. Βασίλη Ζαχαρίου ήταν το όνομά του. Οι γονείς του μεγάλωσαν και αυτός γεννήθηκε στη Μούγλα της Μικρασασίας. Οι αδερφές του Σεβαστή, Ζωή και Χαρίκλια. Και όταν το 1821 ξεκίνησαν οι ανθεληνικοί διωγμοί, πήγε στη Ρωσία και άλλαξε το όνομά του σε από Ζαχαρίου σε Ζαχάροφ. Καμία σχέση με τον άλλον που σας είπα που γεννήθηκε 23 Μαρτίου και είναι σνάιπερ. Ήταν ένας μυστηριώδης άνθρωπος στην Ευρώπη. Ο πατέρας του ήταν έμπορος υφασμάτων και τα πρώτα χρόνια της ζωής του δεν ήταν ευχάριστα. Καταρχάς εργάστηκε ως τουλουμπατζής, πυροσβέστης, και μετά έκανε τον δραγουμάνο, τον διερμηνέα και τον ξεναγό. Ήξερε κάτι λίγα γαλλικά, λίγα αγγλικά. Αν ήταν όμορφος, κούκλος ήτανε. Περιστασιακά δούλευε και ως αράφης, δηλαδή αργυροαμοιβός. Λοιπόν, απογείωσε την επιχείρηση του θείου του, αλλά πήρε το ταμείο και έφυγε. Είναι σαν το 101, 101, 100 εκατομμύρια, 103 δραχμές. Καταχράστηκε δηλαδή χρήμα.

σώθηκε και πήγε στην Αγγλία. Και μετά τον διώξαν και από εκεί και γύρισε στην Αθήνα. Πότε θα σας πω. Αλλά οι καλοί του τρόποι, η εμφάνισή του και η γλωσσομάθειά του του άνοιξαν πολλές πόρτες.

λοιπόν, επειδή όμως η φήμη του είχε φτάσει στην Αθήνα ότι είχε καταχραστεί χρήμα, τον διώξανε από την Αθήνα και πήγε στη Δυτική Ευρώπη. Αλλά ξαναγύρισε στην Αθήνα για να αποδείξει ότι είναι ζωντανός. Τότε λοιπόν, όταν ξαναγύρισε στην Αθήνα, εκείνη την εποχή όλα τα κράτη της Ευρώπης, μεγάλα και μικρά, φτωχά και πλούσια, διέθεταν αρκετά κονδύλια και πολεμικούς εξοπλισμούς. Και με τη βοήθεια του Σκουλούδη, ανέλαβε αντιπρόσωπο της αγγλικής εταιρείας πολεμικού υλικού Maxim Nordenfeld, μετέπειτα Vickers Armstrongs. Ευκαιρίες πήρε και από την Ισπανία και από τη Μαδρίτη και από το Παρίσι και από τη Μαρία Ντεπιλάρ, τη Δούκισσα Βιγραφράγκα. Με τη Δούκισσα αυτή, εντάξει, είχα ένα φιλερτάκι. Πού να δείτε ένας άλλος φίλος μου που έχει κάτι φιλερτάκι με κάποιες που λέγονται Foxy Lady. Τώρα στο Μεγάλο Πόλεμο, δηλαδή τον Πρώτο Παγκόσμιο, βρίσκεται επιθύρες. Ο Ζαχάροφ στο Μεγάλο Πόλεμο οδηγείται στο ζενή της επιτυχίας του. Ο σημαντικότερος προμηθευτής όπλων των συμμαχικών δυνάμεων. Και ο Ελευθέριος Βενιζέλος σκέφτηκε να εκμεταλλευτεί τις ικανότητες και την ελληνική καταγωγή του. Κατόρθωσε να τον κερδίσει και να τον κάνει να εργαστεί για την ελληνική υπόθεση. Αυτός λοιπόν ο μυστηριώδης Ευρωπαίος που ήταν Έλληνας και ο βασιλιάς της Αγγλίας του έδωσε παράσημο του λουτρού και της Γαλλικής Δημοκρατίας τότε τον ονόμασε υπότι της Λεγιώνας της Τιμής, έγινε και σερ. Σερ Μπαζίλ ή Μπάζιλ Ζαχάροφ. Σε ηλικία 75 ετών παντρεύτηκε την αγάπη της ζωής του, την Ισπανίδα, τη Δούκισσα, τη Μαρία Ντεπιλάρ, που σας έλεγα, τη Βιλιαφράγκα, η οποία εντωμεταξύ είχε χωρίσει, είχε βασικά χειρεύσει. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων προσέφερε 1.000.000 δραχμές Ίδρυσε το Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα, δόρισε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό. Συνέφερε τα μάλα με πάρα πολλά χρήματα και βοήθησε πρόσφυγες Έλληνες να συνεχίσουν σπουδές στο Παρίσι. Και αν ήταν ένας άνθρωπος που έκανε δωρεές ελληνικά δρήματα της Κωνσταντινούπολης. Ναι, αυτός ο μυστηριώδης. Αυτό το Σάββατο, Πλίσκεν Φέστιβαλ από πίσω, στον Καζάρτε, ξεκινάνε τα Tunnel Party. Η Σοφία Κουρτέση που ακούμε εδώ, μαζί με Τζον Τάλαμποτ.

Εντάξει, ωραία, ωραία, πολύ ωραία ο Μπάζιλ Ζαχάροφ. Σας έχω πει τα νέα. Αυτό το μήνα, τον Οκτώβρη, ο κόσμος γιορτάζει 25 χρόνια. 25 χρόνια ζωής ο σταθμός μας γιορτάζει μαζί μας. Δηλαδή μαζί σας και εμείς μαζί σας. Και γενικότερα έχουμε γενέθλια. Να μας πείτε χρόνια πολλά.

Αυτή βεβαίως είναι η Little Sims μαζί με τον Bon Jagger. Το τραγούδι λέγεται Point and Kill, δηλαδή όπλησε, στόχευσε και σκότω. Βασικά είπαμε όχι βία. Το βίντεο κλιπ που Bon Jagger έχει μια ματσέτα. Εντάξει. Βασικά αμήνονται. Άμυνα κάνουν οι άνθρωποι.

Από το άλμπουμ Sometimes I Might Be Introvert, κάποιες φορές μπορεί να είμαι εσωστρεφής. Το πρώτο τελευταίο άλμπουμ της Little Sims, ένα εξαιρετικό βίντεο κλιπ που θυμίζει Ταραντίνο. Εμένα δεν με σταματάς. You can't stop me now.

0: stop me.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. TinosWorldMusicFestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Δεν θέλω, δεν θέλετε, δεν θέλουν και αυτοί που το πάθανε να τους βοηθήσουμε. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ Τρίτης, 6 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, είναι ένα αγόρι που τον λένε A$AP Rocky. Έχει τρία παιδιά, είναι ο άντρας της Ριάννα. Αυτή την Κυριακή, Telecom Arena, έχει συναυλία. Στην Αθήνα δεν θα είναι μόνο Αθηναίοι που ακούγουν rap, trap. Θα είναι και από όλο τον κόσμο και από όλη την Ευρώπη. Είναι σχεδόν sold out. Για να δω, μου φαίνεται είναι και σχεδόν sold out. Ένας φίλος μου σήμερα μου είπε ότι είναι λίγο κουραστικός, φωνάζει. Οκ, αλλά εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να πάω για να δω τι γίνεται. Του αρέσουν οι ληστείες, Robbery, A$AP Rocky. Μαζί του η Ντότσι από το Μαϊάμι. Και στο πιανάκι ο Τζον Μπατίστ εδώ, που παίζει ένα σαμπλάκι από Duke Ellington, Caravan. Εγώ γι' αυτό θα ήθελα να πάω να ακούσω τον A$AP Rocky την Κυριακή, για να ακούσω αυτό το τραγούδι. Can't do a fit check, you get the price wrong. Snake printed leather, but you pick the python.

Το έλεγα και χτες, το έλεγα και την Παρασκευή και το λένε και όλοι οι συνάδελφοι. Δίνουμε προσκλήσεις μέσω social media. Αυτή την Πέμπτη στο Gazarte Live Pussy Riot. Την Τετάρτη αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη στο Μέγαρο Μουσικής. Το Σάββατο, το έλεγα πριν, πλίσκεν στον Κασάρτε. Την Κυριακή στο Half No Jazz Club. Live, Chico Pineiro. Αλλά δίνουμε και βινίλια και CD. Άλμπουμ των Beatles, Rubber Soul, σε συνεργασία με τη Universal. Δεν θέλετε ένα βινίλιο, δεν θέλετε ένα CD. Μπείτε σε social media, δίνουμε. Μας αρέσει να δίνουμε. Τα έλεγε ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου το μεσημέρι. Έλεγε τι σημαίνει να δίνεις και όχι να παίρνεις. Και έλεγε κάτι φανταστικό για μια πλατφόρμα που σε κάποιες γειτονιές θέλουν οι άνθρωποι να γνωρίζονται μεταξύ τους, να πάνε για ένα καφέ, να ξέρεις ποιος είναι ο γειτονά σου. Ο απέναντι, ο δίπλα. Να γνωριστούμε, ρε παιδί μου, κάπως. Όχι μέσω Tinder ή άλλες πλατφόρμες αυτές. Αυτές είναι άλλες. Να γνωριστούμε λίγο. Εμείς θέλω να παραγνωριστούμε στα 25 χρόνια του κόσμου που θα γίνει χαμός στα γενέθλιά μας.

αυτή την Κυριακή είσαι πρόπικη Telecom Arena. Το άλμπουμ λέγεται Don't Be Dumb, μην είσαι βλακάς. Σαν να λέει Don't Be A Dick δηλαδή. Don't Be A Dick, Don't Be Dumb. Don't Be A Pussy.

0: your family. Walk on, William.
1: So you start looking at me like that. It's like, I don't even know. I just met you. Like, who the telling me how to behave in my life? It's like, take a look at yourself, just for once.
2: Εάν θέλετε να ακούσετε μια εξαιρετική συναυλία, να μπείτε στο ίντερνετ και να ακούσετε τη συναυλία στο BBC 6 της Erykah Badu. Η Erykah Badu έβγαλε καινούριο άλμπουμ μαζί με τον Alchemist.

Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο Ιμπραήμ Αλούφ είναι τρομπετίστας με καταγωγή από το Λίβανο. Ο Όξμο Πουτσίνο είναι Γάλλος, ο οποίος είναι ράπερ. Αν διαβάσετε στο Wikipedia, λέει ότι δεν είμαι ράπερ, είμαι ποιητής. Το άλμπουμ είναι το 2014 και είναι η πόρτα της ευτυχίας, που την ανοίγεις. Είναι σαν την άλλη και στη χώρα των θαυμάτων. Ένα τραγούδι που αφιερώνω στον Πόθο, τον Άραμι, οι τρεις σωματοφύλακες. Πόθος Άραμις και... ποιος άλλος ήτανε? Ο Πόθος ο Άραμις και άλλος ένας ήτανε. Ήταν και ο Νταρτανιάν. Ήταν τρεις οι σωματοφύλακες. Πόθος, Άραμις... ο Πόθος ήταν ο Χοντρούλης. Ο Άραμις ήταν ο Μορφούλης. Ήταν κι άλλος ένας. Ο Νταρτανιάν ποιος να είναι. Το αφιερώνω σε δύο εξαιρετικούς μου φίλους. Και αυτό και το επόμενο. Το επόμενο να δείτε. Στον Πόλη. Πολύ, πολύ, πολύ. Κάτι μαγιό, καλά, καλά. Τώρα ο Γιάννης είναι ο Άραμις.

0: sans rien de tout et de tout.
1: Ήταν και ο Άθος, τον Άθο ξέχασα. Άθος, Πόρθος, Άραμις. Ο Πόρθος ήταν λίγο χοντρούλης. Μια χαρά ήταν. Ο Άραμις είναι ο Γιάννης. Ο Άθος είναι ο Πόλη. Εγώ είμαι ο Πόρθος. Ο Νταρτανιάν είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο.

Η ζωή είναι δύσκολη. Η ζωή είναι δύσκολη. Η ζωή είναι δύσκολη όταν δουλεύει σε κάποια νησιά και πουλάς λουλούδια τουλάχιστον. Η ζωή είναι δύσκολη να είσαι τσαγκάρης, να είσαι υδραυλικός, να είσαι...

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ήρθατε στον κόσμο, έστω και αυτή την ώρα, διότι μόλις ακούσαμε βεβαίως Los Lobos, σαν σήμερα γεννιέται ο ακορντεονίστας της παρέας. Γι' αυτό ακούσαμε αυτό που ακούσαμε. Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο.

Σας έλεγα νωρίτερα για το Νόμπελ Ιατρικής. Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας. Πίτερ Χέγκερμαν, 72 ετών, από το Βερολίνο. Γκέωργ Νάγκελ. Και ο Καρλ Ντάισερθ. Οπτογεννητική είναι η μέθοδος που επιτρέπει να χρησιμοποιούμε το φως για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κυττάρων, ώστε να χαρτογραφούμε τον εγκέφαλο, να ανακαλύπτουμε τα κυκλώματα των νευρώνων που ελέγχουν αναμνήσεις, συναισθήματα και συμπεριφορές. Για να καταφέρουμε να κατανοήσουμε τα μεγαλύτερα μυστήρια της ανθρωπότητας, δηλαδή πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οι επιστήμονες άρχισαν τον προηγούμενο αιώνα να εξετάζουν ποιες περιοχές του εγκεφάλου επηρεάζουν ποιες λειτουργίες, δηλαδή πώς πάμε πιο μακριά. Η εικόνα που είχαν για τον εγκέφαλο έμοιαζε με ένα χάρτη, κενό, ερωτηματικά, άγνωστες περιοχές. Και μετά άρχισαν να αλλάζουν όλα με την οπτογενετική. Αποτελεί τη βάση στην οποία καθημερινά γίνονται νέες ανακαλύψεις. Μπράβο τους, Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας.

Κλείσε τα παράθυρα, μη βλέπουν οι γειτόνι, και την πόρτα σφάλισε και σβήσε το κερί. Η αγκαλιά μου επίρρωσε σαν το κερί και λιώνει, για σφιχτά αγκαλιάσματα κι όλο καρτερί. Κλείσε σου λέω, μη μας βλέπουν ελοξά οι ματιές του κόσμου. Δώσ' μου το χυλάκι σου, που να απαλώ, νοπώ. Έχω κάτι ολόγλυκο για σένα απόψε, φως μου. Έχω κάτι ολόγλυκο, σαν μέλι να σου πω. Έλα πες απάνω μου και μην κοιτάς με τρόμο. Το κερί μας έσβησε, δεν μας θωρεί κανείς. Ξέχασε πως βρίσκονται κι άλλες ψυχές στο δρόμο, κι άσε να κυλήσουμε σε πέλαγα ειδονής. Έλα ως τα μεσάνυχτα, θα σε φιλώ στο στόμα. Έλα κι είναι η πόθη μου τρελή, τόσο τρελή που το γλυκό χάραμα θα μας προλάβει, θα μας προλάβει στο πρώτο μας αγκάλιασμα, στο πρώτο μας φιλί. Και όταν σε ρωτήσουνε τη χαραυγή γειτόνι για ποιο λόγο σφάλισες, αχ, πες μου να χαρείς. Πες τους πως την κάμαρα φοβάσαι άμα ανοιχτώνει, κι έπεσες και πλάγιασες νωρίς. Τ' ακούς, νωρίς. Κοιμόμαστε νωρίς για, ξέρω για ποιο λόγο. Εκείνη την ώρα που κοιμάζεσαι εκεί, 9, ναι, 9 πρέπει να κοιμόμαστε. Το βράδυ, 10. Κολαγώνω. Τώρα εγώ κοιμάμαι νωρίς τα τελευταία 9 χρόνια. Ποιος θα μου πληρώσει το κολαγόνο μου, θα το δω αυτό. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε το

φίλο που τον λένε Βίκτορα. Δεν θα σας πω το επώνυμο του. Είναι τόσο γλυκός όταν κοιμάται. Τον έχω πάρει αγκαλιά. A plane to catch. Moco jumble. Shoot. Πυροβόλα. Μην ξεχάσω να σας πω ότι το ποίημα που μόλις διάβασα λέγεται «Κλείσε τα παράθυρα, Ναπολεόν Λαπαθιώτης». Ναπολεόν en français, Ναπολέον στα ελληνικά. Ο Προκόπης Δούκας με κορυδεύει πάρα πολλά χρόνια εδώ στο κόσμο, γιατί τα κάνω όλα γαλλικά. Όταν δεν ξέρω ένα μουσικό, τον λέω γαλλικά, γιατί μου είναι πιο εύκολο. Δηλαδή θα πω τώρα Δημητρά Κακαουνακή σε καμία περίπτωση. Η Δήμητρα Κακαουνάκη ακολουθεί μέχρι τις 2 το πρωί. Δήμητρα Κακαουνάκη, Ρουμπίνι Σταγκουράκη, καταλάβατε. Έχουμε Ακή.

Ένα τραγούδι έλεγε στο σπιτιού μου την αυλή, με φλερτάρει ένα παιδί, ένα γόρι ζωηρό, στη μαμά μου θα το πω. Ο Γιώργος Μαζονάκης έλεγε αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου. Και ο Λέιφουρ Τζέιμς που ακολουθεί και σας αφήνω με αυτόν, λέει «Μάμα, don't tell». Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale. Je veux te...

κρυωματάκι είναι, δεν θα μας κρατήσει τίποτα μακριά. Να είμαστε καλά, να βρισκόμαστε, να κάνουμε παρέα. Να φέρνουμε τους Λαφάμ που φέρνουν την Τατιάνα. Εδώ είμαστε.

Η Λαφάμ την αγαπούν την Ελλάδα και κάθε φορά έρχονται να μας παίξουν τις μουσικές τους. Εδώ φέρνουν μια Τατιάνα από τα παλιά, από αυτή την Οδύσσια που κρύβουν κι αυτοί. Στο Rock Machine, για να μην λέμε και πολλά, εκεί κρύβεται αυτή εδώ η Τατιάνα, με την οποία θα σας καλωσορίσουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στο παρεάκι.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη φροντίζει τις μουσικές και τα λόγια, και εδώ η Fontaine DC υπολογίζω πως μας βγάζουν γλώσσα. Καινούριο άλμπουμ, καινούριο σίγγλ εντός του 2024, όπου οι τύποι μας δίνουν δύο σιγκλάκια, τη Μαριάννα και το Tongue, που θα πει γλώσσα. Διαλέγω τη γλώσσα και φεύγω.

Εσύ υπέγραψε το τέλος και ο Baxter Dury στέκεται στον φίλο του, στέκεται στον συνεργάτη του και δημιουργεί μια οικογένεια, family, το κομμάτι που προκύπτει από αυτούς.

ήχος μας βγάζει στο δρόμο, μας πάει στη γειτονιά των Kerala Dust, που κι αυτοί δεν ξέρουν πια που είναι το πατρικό τους, Future Visions, και από εκεί και πέρα άρχισαν να ταξιδεύουν και να περιοδεύουν παντού. Kerala Dust, κάπου ανάμεσα στο Λονδίνο και το Βερολίνο.

Οι Woman Sisters ξέρουν τη δουλίτσα τους, γιατί πολλά χρόνια στη ζωή τους παίξαν soul. Οι Woman Sisters της γνωστής οικογένειας βγάζουν καινούριο άλμπουμ και μας λένε If I Let You.

www.cosmosradio.gr και από παντού ξεχάστηκα με τη Μαρή Φρόγες που έρχεται εδώ με τους Τρίνιξ. Επεμβαίνουν οι Γάλλοι για να δημιουργηθεί αυτό το Βαϊτιμπόρο που πέρσι το καλοκαίρι το ακούσαμε.

τι να πούμε για την Τζέιν που ήρθε να παίξει τις μουσικές της εξαιτίας της Μίριαμ Μακέμπα. Ναι, αυτό το κορίτσι μαζί με το Μακέμπα της σε αυτό το Dirty Reading Remix.

Θα εμπιστευτούμε οπωσδήποτε τις Αμαζόνες της Αφρικής, οι οποίες εδώ ερχόντουσαν με μία αγάπη. Ο Johann Simon ρημίξαρε και το Love είναι εδώ, στον Νίκο.

Χαρές, τραγούδια, παρέες, μουσικές, αυτό είναι η ζωή. Και οι τύποι το γνωρίζουν καλά. Ο Τόνι Σέρκολα έρχεται εδώ να συναντήσει τον Randomized Coffee. Μαζί θα φτιάξουν αυτό το μεντιτεράνεο γλέντι, στο οποίο κρύβεται και το κομμάτι αυτό. Mercato Burruchaga.

Λίγο πιο ήπια τα πράγματα με τους Τζέμπα Γκρούβ, αλλά μην νομίζεις, οι Cavemen έχουν έρθει από τη Βραζιλία, η Φατουμάντα Τιαβαρά είναι εδώ και έτσι οι Τζέμπα Γκρούβ φτιάχνουν αυτό το Waka, το οποίο μπορείς να το εκλάβεις και ως Wake Up.

Νικόδημος θα πει άλλο μπαϊράκι. Θα πει έχουμε φτάσει στη Νέα Υόρκη, μέσα από τη Μαδρίτη, η Disco Star έρχεται με τη φωνή της Απέλικα, καινούριο το σιγκλάκι αυτό.

Μην ξεχαστούμε, πλησιάζει η μέρα που η Γιασμίν Χαμντάν έρχεται. Θυμόμαστε και δεν ξεχνάμε. I remember, I forget και το κομμάτι.

3-5-5 και φτάσαμε ακριβώς εδώ στην Sango Records με έδρα την Θεσσαλονίκη, που κυκλοφορεί αυτούς τους ήχους και τους ρυθμούς. Σύρο Ινκουάλ είναι και ο Κιντέντο Γκούσμαν μαζί.

Το Βίτο Λαλίγκα τον έμαθα από το Στεφανάκο. VIMOD INC Project, ναι. Guru in the Jungle. Καλακούτα το άσμα. Λοιπόν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε, αντέχουμε. Στον Νίκο, τον φιλόξενο, στον κόσμο μας. Here and now και το κομμάτι που φτιάχνει ο ορχιστρικός τύπος James Hunter Six. Καλώς ήρθατε, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε στον κόσμο σας.

Και βάχ, μη σου πω, και εδώ θα κλωτσίσουμε λίγο, γιατί χρειάζεται και καμιά κλωτσιά πότε πότε. No Nothing About είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Μέσα στο 2025 αυτός ο κορίτσαρος το ηχογραφεί στην Wangle Dance Records. Ρέγκε, ναι. Εδώ η Μαρίνα Πι γράφει την ιστορία και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Kick.

αφού φτάσαμε στη ρέγγε πλευρά της ζωής, να μην ακούσουμε και την τραγουδάρα In These Times. Δεν το αποχαιρετούμε το καλοκαίρι. Όχι. 1977.

να μιλήσω λίγο πιο σιγά και να πάω σε αυτή τη σούπερ κολεκτίβα που κάνει πολύ καλή δουλίτσα εδώ και χρόνια. Fat Freddy's Drop το όνομα αυτών, και το κομμάτι που φέρναν τότε που ηχογράφησαν αυτό είναι με τίτλο Ernie. Γιατί άραγε? Γιατί πάντα θες να κερδίζεις. Χάσε και λίγο.

ή και με Shake Down παίρνοντας μουσικές από την Αφρική και ηχογραφούν απλώς στη Νέα Υόρκη. Απλά πράγματα. Του Ζούγκα και Brennan Green και αυτό το δίσκο άσυντο που πραγματικά ευχαριστιέμαι να τα ακούω.

Τώρα φεύγουμε. Με ποιον? Με τον Μίτσα Ιακού που ηχογραφεί στο Λονδίνο. Για να ξέρουμε πού πάμε. Την Λούρντες που έρχεται από τη Βραζιλία για να συμμετέχει στον Μπαμί. Και όλα αυτά προς χάρη του Φέλα. Αφρομπίτ. Μέσω Βραζιλίας.

0: είμαστε, musicians να είμαστε, και ένας Χέντρικ Σβάρτς πάντα βρίσκεται στο κατόφλι. Τζαζανόβα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς.
1: When in despair, don't take to the air. Sit down.

Εδώ ο Tom York βάζει τα traffic lights και κυκλοφορεί νύχτα. Μαζί και η Φλή. Να σας ευχαριστήσω κι εγώ πολύ για την ακρόαση. Συγγνώμη, είμαι λίγο συναχωμένη. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας. Οίκος Αντοχής κάπου εδώ τέλος. Να ευχαριστήσουμε και τον Αλέξανδρο Κασελάκη που έφτασε μέχρι εδώ με τον ήχο τόσο υπέροχα. Και η Δήμητρα Κακαμουνάκη, δηλαδή η αφεντιά μου, διάλεξε μουσικές και λόγια. Γεια και χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.